Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: είσαι ένας διαβάτης κυφτός, δίχως πηξίδα και χάρτη που χάθηκε.
1: Αν είναι ο κόσμος αυτός ένα ταξίδι στο φως που σταμάτησε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ψάξε στο λαβύρινθο της σκέψης, πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκε. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς, στα σύννεφα. Πετάς και περιμένεις σαν κύματα. Μακριά, μακριά μου φεύγει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά. Κάπου μέσα βαθιά, κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τους

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Σε προεκλογικούς τόνους, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο επίκεντρο, η προεκλογική ΔΕΘ, με αιχμή την ακρίβεια, αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Στην κυριακάτικη ανάρτησή του ανακοίνωσε νέα πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων εντός του 2026. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4, καθώς και 11 ακόμη περιοχές σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Συνεχίζεται σήμερα και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας η παρατεταμένη ζέστη. Στο επίκεντρο, Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, κυρίως από Λαμία έως Θήβα, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους Κεντρική Μακεδονία, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να έχουμε θερμοκρασίες 41 και 42 βαθμών Κελσίου. Νεκρή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια στον Μπάλο Χανίων από αφυδάτωση ενώ έκανε πεζοπορία με τον σύντροφό της. Νέο κύμα καύσωνα από σήμερα και στην Ιταλία, το 5ο της φετινής χρονιάς. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής με την επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου σε πλήρη εξέλιξη. Πάντως για πολλούς οι διακοπές θα συνεχιστούν, αφού το τελευταίο τρίμηνο αναχώρησαν πάνω από 80.000 επιβάτες. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Ολοκληρώνεται σήμερα η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, θα κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο, ωστόσο ορισμένα πλοία απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Την ίδια ώρα, ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistic στην ρωσική Όζον. Σε επίθεση με drone στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά και τραυματίστηκαν 9 άνθρωποι. Ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Η Συρία ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ που γίνονται με αμερικανική διαμεσολάβηση επικεντρώθηκαν στην αποτροπή εμπλοκής στην ένταση με την Τουρκία. Νεκρός από Ισραηλινά πυρά 14χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια νέων επεισοδίων. Ο πρώην αρχηγός του Ισραηλινού στρατού, Γκαντί Άιζενκοτ, αναδεικνύεται ως κύριος αντίπαλος του Μπένιαμιν Νετανιάχου στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Στις 12 ανέρχονται οι νεκροί από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες στην Τινησία, με μόλις έναν επιζώντα να έχει διασωθεί.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 25 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σαρέτη. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 28-29 βαθμούς.
1: Στο Μαρούσι.
0: Στο Μαρούσι.
1: Ναι,
0: 31
1: στα νότια.
0: Δηλαδή.
1: Έτσι είναι, φεύγει δυναμικά ο Αύγουστος.
0: Θέλετε Αύγουστο. Ναι. Θέλετε καλοκαίρι.
1: Φυσικά και τα θέλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν μας τον χρώσταγε κανείς αυτό το πράγμα.
0: Λουστείτε το.
1: Τι είναι αυτό το που χρωστάς έναν Αύγουστο και τέτοια. Είναι
0: ξέρω
1: όλοι
0: ποιητέ,
1: ας πούμε.
0: Ναι, ναι, όλοι είναι ποιητέ. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο. Εμένα τίποτα. Λίγα σίκα ακόμα μου χρωστάει. Αλλά τίποτα άλλο.
1: Ένα τζόκι.
0: Μέχρι εκεί. Το Euro Jackpot το Σεπτέμβριο θέλω. Ναι.
1: Α.
0: Το έχω κανονίσει το Σεπτέμβριο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Να έχει κάνει μερικά jackpot, να έχει λίγο φλουτίσει, να έχει αυγατήσει.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
0: Ήρθα, ναι. Είδες μεγαλύτερη κίνηση σήμερα.
1: Βρήκα.
0: Εγώ δεν βρήκα.
1: Βρήκα εγώ.
0: Την ίδια κίνηση βρήκα που έβλεπα και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Όχι.
0: Βέβαια, έβλεπα τι γινόταν χθες στην Αθηνών Κορίνθου, ας πούμε, στην επιστροφή ή στα Διόδια. Έβλεπα αυτές τις ουρές απίστευτες. Αλλά σήμερα το πρωί μπορεί να γύρισαν και να έχουν πάρει το χρόνο τους. Ναι. Ή
1: όχι.
0: Να ήρθαν, βρήκαν το 29-30 βαθμούς, ας πούμε, και να σου λέει, οφ. Πού πάω τώρα έξω, δεν πάω πουθενά.
1: Εμένα ήταν αισθητά διαφορετική η κίνηση και επειδή διανύω μεγαλύτερη απόσταση και από πολύ κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, είναι τεράστια διαφορά με την Παρασκευή. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ γιατί γυρίσατε και πιο νισταγμένοι από ποτέ.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπω, ναι, ήταν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, πηγαίνανε τέτοιο. Γύρισε όμως και ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
0: Είχε γυρίσει την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά σφινάκι, 2 μέρες.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβαίνετε. Ήταν για 2 μέρες.
1: Εγώ τώρα τον βλέπω, χάρηκα πολύ. Ναι. Βασιλική Κολτσίδα.
0: Γι' αυτή δεν χαίρεσαι.
1: Πάρα πολύ.
0: Α,
1: γι' αυτό λέω, το πω τέτοιο.
0: Λοιπόν.
1: Χαμογελαστή, χαιρετιόμαστε.
0: Έρθει News Radio 105,8 σημαίνουν όλα αυτά.
1: Βέβαια.
0: Και έχετε 2 τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, ο άλλος είναι μέσω Messenger. Messenger το στέλνετε στο πρωινή παρέα εξασφαλισμένη. Έτσι, πολύ ωραία. Το Viber Earth News Radio. 2 λέξεις και ενώ ενδιάμεσα. Ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται τα μηνύματα. Πρώτη φωτεινή σήμερα. 6 ώρα. Μήνυμα. 22 βαθμούς. 22 έχετε στην Ξάνθη. Μια χαρά είστε. Μη παραπονιάστε καθόλου. Ο Ιερώνυμος με 20 βαθμούς από τις Σέρες. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του λέει όπως είπες εσύ. Ένα βήμα πριν από την εκπνοή του καλοκαιριού. Στο καλό. Την καλημέρα μου σε όλους τους αρτοποιούς λέει. Καλημέρα στην Κυριακή στην Καλαμάτα με 28.
1: Αν δεν έχει 28.
0: Και με αίσθηση ότι έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό.
1: Ναι, αυτό είναι.
0: Κυριακή ακριβώς αυτό το πράγμα αισθάνθηκα και εγώ μόλις βγήκα από το σπίτι.
1: Το real feeling είναι.
0: Και 24 βαθμούς στην Ξάνθη μας λέει ο Νίκος. Καλημέρα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σήμερα θα φτάσει τους 37, 38, 39, 40 λέει η Έμι.
1: Προεδοποιεί.
0: Όχι, ναι. Στα υπηρετικά 37 με 38, αλλά κατά τόπους θα φτάσει και 40.
1: Εντάξει.
0: Στην νησιωτική θα έχει 37. Και τοπικά στα ανατολικά 38 βαθμούς Κελσίου. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου. Έτσι. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5, στο ανατολικά θα πνέουν 4 με 6 από βόρειες διευθύνσεις και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Είναι στα όρια ή ξεπερνάει αυτό το hot air windy dry.
1: Είναι κατηγορία 4 σήμερα.
0: Αυτό, hot για dry
1: είναι,
0: windy.
1: Θέλει πολύ προσοχή σήμερα, πάρα πολύ.
0: Έτσι, να το ξέρετε.
1: Θα αρχίσει να φυσάει ένας βοριάς, λέει.
0: Ναι.
1: Που λίγο έτσι θα ρίξει ένα βαθμό. Εντάξει, αυτό το πράγμα λέει. Θα δροσίσει λίγο. Τι να δροσίσει, ρε παιδιά, αφού έχουν πυρώσει τα πάντα. Πώς θα δροσίσει. Δεν δροσίζει έτσι. Πρέπει να κρατήσει
0: μέρες. Τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Τον Οκτώβριο
1: ξανά. Βάλε Νοέμβριο και πάμε τέτοια. Λοιπόν, σήμερα είναι η εθνική 24 Αυγούστου, η εθνική γιορτή της Ουκρανίας για την ανεξαρτησία της από τη Σοβιετική Ένωση. Αυτό έγινε το 1991. Είναι νότσε ντε λα νοσταλγία απόψε στην Ουρουγουάη και όλα τα κέντρα διασκέδασης και ραδιοφωνικής σταθμή της χώρας. Αχ, τι ωραίο που είναι. Παίζουν παλαιά νοσταλγική μουσική. Αυτό ξεκίνησε το 1978, παραμονή της εθνικής γιορτής της Ουρουγουάης, από την δισκοτέκ Τον Μετέκ του τον Μονεβιδέο και με την πάροδο των ετών έγινε θεσμός.
0: Τον Μετέκ. Πού θα πάμε σήμερα, Τον Μετέκ.
1: Ναι, πάμε. Τον Μετέκ.
0: Τον Μετέκ.
1: Ναι. Είναι εθνική ημέρα ροδακινόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, έφτιαξα όταν έλειπες.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν φτιάχνω γλυκά, το ξέρεις.
0: Οπότε λείπω το φτιάξω.
1: Άρα στη στενοχώρια μου. Μαγείρευα και έτρωγα και.
0: Επειδή
1: θα σκάσω. Ναι,
0: α,
1: ναι.
0: Α, εντάξει.
1: Έφτιαξα.
0: Το δέχομαι.
1: Νεκταρινόπιτα.
0: Ναι.
1: Με κρέμα αμυγδάλου.
0: Ναι.
1: Έγινε πάρα πολύ ωραία.
0: Ακούγεται, ωραία.
1: Πάει με παγωτό, πολύ ωραία αυτό.
0: Και είναι και εθνική μέρα βάφλας.
1: Τη βάφλα τρώω.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Ωραία η βάφλα.
1: Ωραία η βάφλα.
0: Ωραία η βάφλα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί. Βάφλα πολύ στο Βέλγιο. Πολύ βάφλα.
1: Πολύ βάφλα. Είναι το εθνικό τους.
0: Ναι. Έχει εκεί αυτά τα σαν τροχόσπιτα που είναι παντού σε όλες

0: τους γονείς στο κέντρο. Βάφλα, πάρε μια βάφλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Με παγωτό, με ρέντα.
1: Δεν λέω ποτέ όχι.
0: Ναι, ρε, ναι, ωραία. Ναι. Βάφλα είναι ωραίο πράγμα.
1: Γιατί να πω όχι.
0: Ναι. Όμορφο, μ' αρέσει. Ναι. Και μ' αρέσει και το σκεύος αυτό που το κάνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σαν σήμερα το 79 εκρήγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης Πομπία και Ηράκλεια.
1: Κρίμα.
0: Ακόμα βρίσκουν εκεί πέρα πράγματα. Ναι. Το 1572. Είναι η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Ουγενώτοι, δηλαδή Προτεστάντες, φάζονται κατ' εντολήν των Καθολικών Αρχών.
1: Κλικούλιδες.
0: Έχει περάσει την ιστορία, έτσι. Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Ναι. Το λέμε, ναι, ας πούμε, και τα στιγμή.
1: Ναι.
0: Το 1824, σαν σήμερα, ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μνιαούλη συγκρούεται με τον Τουρκοαιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κόκκιαλ Καρνασού.
1: Το Πάπα σας δεν έμεινε στην ιστορία πάντως.
0: Όχι, άρα έχασε. Το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο η εφημερίδα Αυγή. Ωραία. Το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών σαν σήμερα με πρόεδρο τον ιστορικό δικαστή Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προτέτειων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. Είναι η ποινή που μέσα σε χρόνο ντετέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετέτρεψε σε εισόδια. Το 1995 η Microsoft λανσάρει σαν σήμερα τα Windows 95 υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που, όπως γράφει το σαν σήμερα, έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC.
1: Των
0: υπολογιστών. Καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS στο περιβάλλον του Windows.
1: Εντάξει. Τώρα, τα παίζουμε στα δάχτυλα.
0: Σαν σκριτικά είναι αυτά.
1: Ναι, τα ξέραμε αυτά.
0: Ναι.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά γεννήθηκε το 1851 ο σπουδαίος Γιαννούλης Χαλεπάς, ο γλύπτης. Το 1899 ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ο ποιητής από την Αργεντινή, διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, τεράστια μορφή του 20ου αιώνα. Και όχι μόνο. Το 1922 γεννήθηκε ο Χάουαρντ Τζιν, ο Αμερικανικός ακαδημαϊκός, ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Και το 1947 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Παόλο Κοέλιο, βραζιλιάνος συγγραφέας με πολύ μεγάλη φήμη, έγραψε τον Αλχημιστή και άλλα πολλά, και με ατάκες του χρησιμοποιούσαν κάποτε για να ρίξουν κορίτσια.
0: Ναι. Τώρα, σαν σήμερα έφευγε το 1831 ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός, διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Το 1956 ο Κέντζι Μιζογκούτσι, Ιωάννη σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Κέντζι Μιζογκούτσι, να το πω και ναι αυτό. Και το 1971 ο Κάρλ Μπέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και καθόρθωσε να χρονολογήσει τον Ομηρική Τρία της Ηλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε και το παλάτι του Νέστορα στην Πύλο. Χαμούλης. Τα έχει όλα αυτά ο Ιωδύσια.
1: Λοιπόν, δεν έχει πολλά ευχάριστα. Έχει, τα αθλητικά μας δίνουν μεγάλες χαρές.
0: Ευχάριστα δεν είναι τίποτα.
1: Τα αθλητικά δεν μας δίνουν μεγάλες χαρές.
0: Μόνο τα αθλητικά.
1: Πολύ μεγάλες χαρές και από τους μεσογειακούς αγώνες και από τα διάφορα πώς τα λένε, τουρνουά που γίνονται, τα μεγάλα του στίβου. Ωραία. Παίρνουμε μετάλλια.
0: Πόσα κάθε δύο μέρες έχει καινούριο τουρνουά.
1: Ναι, γίνεται. Τώρα είναι όλα τα Diamond League. Είναι στη σειρά.
0: Στη σειρά είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Και πότε ξεκουράζονται, δεν ξεκουράζονται αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Όλο την υπόλοιπο χρόνο.
0: Και με στη ζέστη τώρα, επειδή είναι με 28 και 29 βαθμούς και 40 βαθμούς και τέτοια.
1: Έχει ζέστη στη Λοζάνη.
0: Α, δεν έχει εκεί η Λοζάνη.
1: Τώρα δεν έχει. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
0: Κοζάνη έχει.
1: Πόση ζέστη η Κοζάνη.
0: Καλημέρα, κύριε Σολομώντα. Στην 21 βαθμούς έχει την Ξάνθη, να ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Ναι, πηγαίνει Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Και στον κύριο Κώστα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχετε. Ναι.
1: Διάβαζα χτες το βράδυ ότι συνέλαβαν, λέει, τον ιδιοκτήτη, θυμάσαι, του μπάρ του στο Κραμ Ποτανά που κάηκαν 41 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι αυτό.
0: Ναι.
1: Τον συνέλαβαν, λέει. Λέω, καλά έξω ήταν, σκεφτόμουν εγώ. 41 νεκρούς είχε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έδιρε, λέει, τη γυναίκα του.
0: Α, γι' αυτό το συνέλαβαν.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να είχε βγει με αναστολή μέχρι να γίνει δίκη.
1: Μπορεί.
0: Δεν τα ξέρουμε τώρα, τα παρακολουθούν.
1: Τη χτύπησε, λέει, τόσο πολύ που έπρεπε να νοσηλευτεί η γυναίκα.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Παύλο. κατά τα λοιπά, νύχτα λέει, πολύ σκοτάδι ρε παιδί μου, ακόμα πώς να πούμε καλημέρα.
1: Εντάξει κύριε Παύλο.
0: Και φυσικά Σλάβα Ουκραίνη. Ναι, είναι αυτό που λέει η Κατερίνα, δεν έχει τίποτα ευχάριστο.
1: Δεν έχει, δεν έχει. Έχει.
0: Πού να ξεκινήσει, ναι.
1: Επίσης θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα. Έτσι, γιατί δεν μπορώ με τα πολύ δυσάρεστα, στενοχωριέμαι. Εσύ πας κάπου ρε παιδί μου, παίρνεις την καλή σου και πας κάπου με το ελικόπτερό σου. Το παρκάρεις όπου βρεις.
0: Άμα είχα ελικόπτερο και άμα ήθελα να το δείξω και άμα ο πιλότος έκανε ό,τι του έλεγα, θα πήγαινα όπου ήθελα.
1: Θα το έκανες εσύ
0: βέβαια,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Αφού δεν σε έχω για τέτοιο χαρακτήρα.
0: Αλλιώς γιατί να έχω. Με το χαρακτήρα που έχω δεν έχω ελικόπτερο, καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Άμα είχα, άμα είχα ελικόπτερο θα χάλαω χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τόσο απλά τα πράγματα.
1: Αυτό λέμε γι' αυτό στις πέτσες που έγινε.
0: Τι έγινε στις πέτσες?
1: Στις πέτσες, παιδί μου. Κάνανε μπάνιο οι άνθρωποι σε μια παραλία.
0: Πού τα παρακολουθείς όλα αυτά, ναι.
1: Στις ειδήσεις. Κάνανε μπάνιο σε μια παραλία στις πέτσες. Και ξαφνικά βλέπουν ένα ελικόπτερο και προσγειώνονται.
0: Ωραία, και τι έγινε.
1: Όχι, τι ωραία και τι έγινε. Δεν είναι χώρος να προσγειωθεί ελικόπτερο, πρώτον.
0: Γιατί ήταν στη Μήλο, πάνω στο Σαρακίνικο, ή στη Μύκονο μπροστά στην παραλία? Όχι.
1: Και πρέπει να το θεωρήσουμε κανονικό αυτό?
0: Όχι, είπα εγώ να το θεωρήσουμε κανονικό.
1: Τους σήκωσε την άμμο, τους λαχτάρισε τους ανθρώπους, τους περίμενε και ταξί. Αυτά τα ταξί, τα θαλάσσια.
0: Οργανωμένοι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Τους πήρε λοιπόν το ζευγάρι να τους πάει.
0: Έχει και σε θαλάσσιο ταξί Uber.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
1: Ρώτησαν λοιπόν τον πιλότο γιατί και τους πιάσανε, τους βρήκανε τέλος πάντων. Και ρώτησαν τον πιλότο γιατί το προσγείωσε στην παραλία. Είχε λέει μηχανάκια στο.
0: Στον δρόμο.
1: Όχι,
0: στο ελικοδρόμιο.
1: Εκεί που το χρησιμοποιούν σαν ελικοδρόμιο ένα μέρος.
0: Μπορεί
1: εκεί
0: να είχαν παρκάρει στο ελικοδρόμιο τα πατίνια.
1: Ναι.
0: Και να μην είχε τα πατίνια. Τι να κάνει,
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Πάνω στα πατίνια.
1: Μπορεί γι' αυτό.
0: Πού το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Να τα βρει η δικαιοσύνη. Και η αστυνομία. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Κατερίνη, 27 βαθμούς. Λέει, γύρισα τώρα από τη Λάρισα. Τρομερή κίνηση στην Εθνική Οδό. Χθες στη Λάρισα λέει είχε 43.
1: Πα.
0: Εμπτή, άμα
1: δεν είσαι στη Λάρισα τότε.
0: Άμα δεν είσαι στη Λάρισα τότε πού.
1: Ναι.
0: Λάρισα, Άργος, Τρίπολη, αυτά. Τα γνωστά δηλαδή. Εγώ από τις ειδήσεις του Σαββατοκύριακου, αυτή που μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Τι Διονύση μου.
0: Είναι το μπιφ που έγινε μεταξύ Καναδά και Αμερικής. Μόνο φυσικά τώρα. Άλλοι ασχολούνται με τα ελικόπτερα, άλλοι εγώ ασχολούμαι με αυτό το πράγμα.
1: Για πες λοιπόν.
0: Το θεωρώ εξαιρετικά χαρακτηριστικό, ρε παιδί μου, και για την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και των δικών του. Δηλαδή, εκεί που πήγαιναν να κάνουν μια συμφωνία με τον Καναδά εμπορική.
1: Τα είχαν βρει, ας πούμε.
0: Σχεδόν τα είχαν βρει, ήταν στο παραένα.
1: Ναι.
0: Και έβαλε, λέει, καινούριους όρους. Θέλετε να μάθετε μερικούς από αυτούς τους όρους? Να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Να βάλει βέτο ο Τραμπ αν θέλει ο Καναδάς, ας πούμε, να φτιάξει ένα καινούριο έργο υποδομής, μια καινούρια τράπεζα, πώς το λένε, μια καινούρια γέφυρα ή ένα καινούριο δρόμο, ας πούμε. Έτσι. Να βάλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες βέτο. Να έχει τον τελευταίο λόγο στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες που κάνει ο Καναδάς με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, να έχουν λόγο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Το κάνει προτεκτοράτο του δηλαδή. Αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και φυσικά σπάσαν οι συνομιλίες. Το λέω αυτό, πέραν το ότι είναι η κορυφαία είδηση οικονομική του Σαββατοκυριακού, ίσως και όχι μόνο οικονομική, αλλά είναι ενδεικτικό και του πώς διαπραγματεύεται και τι ζητάει. Δηλαδή, πώς πάει τις διαπραγματεύσεις αυτός ο κύριος.
1: Αυτό.
0: Το λέω γιατί μπορεί να το βρούμε μπροστά μας σε κάποια φάση.
1: Μωρέ, καλά κάνεις και το λες.
0: Γιατί το λέω τώρα.
1: Γιατί αυτό το πράγμα σε αναγκάζει να αλλάξεις εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόσουν μέχρι τώρα οι διπλωμάτες.
0: Δεν μπορούν να σταματήσουν να μιλάνε γαλλικά στο Κεμπέκ. Αλήθεια τώρα.
1: Οι διπλωμάτες. Και λες, τι θα έπρεπε να κάνω εγώ για να καλοπιάσω το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί?
0: Δεν καλοπιάνεται.
1: Όχι, μπορεί.
0: Δεν καλοπιάνεται.
1: Εγώ έχω μια ιδέα.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: δεν μπαίνω καν στη διαδικασία.
1: Όχι, δεν γίνεται. Γιατί να σου πω κάτι, άμα θες. Ρε, παιδί μου, είναι αυτό που λέγεις την Παρασκευή. Πες του, ξυπνάει ένα πρωί και λέει, τι είναι το Καστελόριζο. Τι. Μαλώνεται για το Καστελόριζο.
0: Είναι πιο κοντά στην Τουρκία.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, εκεί λοιπόν έχεις πάντα έτοιμα μία παραγγελία με τα αγαπημένα του μπέργκερ από συγκεκριμένη αλυσίδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δρά κατευναστικά.
0: Όχι, γιατί φαίνεται ότι τα τρώει και στο αεροπλάνο που πετάει αυτό το αεροπλάνο που έχει μέσα περιπτώσει. Και μετά βγαίνει με τα νεύρα τσατάλια.
1: Λέει, αν το προσφέρεις εσύ ως δώρο, θα θεωρήσει ότι έχετε το ίδιο γούστο.
0: Λέει.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Κάτι, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ τι. Δεν μπορώ. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά και η διπλωματία. Και μιλάμε για δεκαετιών διπλωματία, έτσι.
0: Λοιπόν, λέει η Λίντι, θέλει να αγιάσει, αλλά η διπλανή μου, εσύ, δεν την αφήνει. Λέει για ροδακινόπιτες ότι τις πέτυχε μάλιστα με κρέμα αμυγδάλου και δεν μας έχει φέρει ένα κομματάκι. Και μου λέει, για να κάνω ρελάς, να μην σου φέρω πατάτες από το λιβάδι. Γι' αυτό.
1: Γιατί με έχω πήξει την πατάτα από το λιβάδι, Λίντι.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από το Λαύκο και δροσερό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου.
1: Έχω πήξει τόση πατάτα δηλαδή.
0: Στέλνει καλημέρα και στον κύριο Βασίλη από τη Λάρισα. Ο Γιάννης και τα άλλα
1: καλά
0: παιδιά.
1: Κάνει.
0: Τα φουρναράκια από το Λαύκο του Πηλίου. Το πανέμορφο και μαγευτικό και δροσερό πλέον.
1: Καλά κάνουν τα παιδιά.
0: Ναι, τι να
1: έμα τώρα τι. Ναι. Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς.
0: Κανείς.
1: Τι λες κανείς. Εδώ λέει.
0: Πού.
1: Στο Ed News το βλέπω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ευτυχία, η ευτυχούλα, η ευτυχίτσα. Εντάξει.
0: Μπράβο.
1: Ο ευτύχιος και ο ευτύχης. Χρόνια τους πολλά.
0: Ωραία.
1: Και η ετωλία. Γιατί είναι το γιο κοσμά του ετωλού.
0: Δεν, εγώ πριν στα.
1: Δεν ήταν λυψό.
0: Το ορτολόγιο δεν το είδα.
1: Ήταν λυψό αυτό το ορτολόγιο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, γιατί μου κάνει εντύπωση. Γιατί καθυμόμουν ότι ήταν κάτι σήμερα.
0: Ναι.
1: 24 το μήνα. Χρόνια πολλά, παιδιά, στις ευτυχίες και στους ευτυχίδες. Δεν ξέρω, καμία ξέρω ευτυχία.
0: Την πενταράκι.
1: Την πενταράκι μας, χρόνια της πολλά.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Μπράβο.
0: Σήμερα γιορτάζει. Είμαστε σίγουροι.
1: Τον Μπλέτσα. Δεν το ξέρω πώς το πει.
0: Γιορτάζουν στη διαφορετική.
1: Α, ναι. Τώρα που ευτύχης Μπλέτσας. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο στα σόσια.
0: Ναι.
1: Που βρίζανε τον έτερο που κάνει τα ταξιδιωτικά. Το Δούσης.
0: Ναι.
1: Τον βρίζανε γιατί πηγαίνει σε μέρη εξωτικά που πάνε πλούσιοι. Δεν πάνε μόνο πλούσιοι.
0: Δεν του τη λέγανε γι' αυτό.
1: Γιατί?
0: Του τη λέγανε γιατί έκανε μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Όπου είχε κάποιους χαρακτηρισμούς, εν πάση περιπτώσει.
1: Καλά, ναι,
0: για κάποιους ανθρώπους που έχουν συγκεκριμένη ιδεολογία αφενός.
1: Ναι, ναι.
0: Και αφετέρου έπαιρνε θέση κατά όλων αυτών των πογκρόμ που γίνονται των ημιρατσιστικών ή σχεδόν ρατσιστικών εναντίον των Ισραηλινών στα διάφορα νησιά.
1: Α, και δεν είχε
0: επειδή έπαιρνε γι' αυτό θέση, γι' αυτό του την πέσανε.
1: Α, και δεν είχε δικαίωμα να πάρει θέση.
0: Ναι, ξέρω εγώ.
1: Ξέρω εγώ, τι να πω, που μίλησε για το αντικείμενό του. Δηλαδή.
0: Εδώ, παιδί μου, τώρα εδώ έχουμε θέματα άλλα. Έχουμε θέμα με τη Μαντόνα. Αν έκανε καλά που ήρθε ή δεν έκανε καλά που ήρθε.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό εγώ λέω να το συζητήσουμε.
0: Ναι.
1: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Α, φτάσαμε να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Δεν θα πάμε.
0: Πάμε ρε.
1: Ενέβης, Διονύση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο υδράργυρος και σήμερα σε όλη τη χώρα, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και 11 ακόμη περιοχές. Σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες, έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Νέο κύμα καύσωνα και στην Ιταλία το 5ο της φετινής χρονιάς. Σε προεκλογικούς τόνους η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο η προεκλογική διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης με αιχμή την ακρίβεια αλλά και την εκπαίδευση εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τονίζει ο Πρωθυπουργός. Σαφές μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Τόνισε ότι η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στη Νεβάδα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη. Γενικά αιθρίος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και βλέπω εδώ πέρα ότι εν ώψη των ανακοινώσεων που θα κάνει ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τα σκληρότερα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί ποτέ, έτσι τα έχει βαφτίσει ο ίδιος, δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα,
1: ναι.
0: Εναντίον του Ιράν, πέφτουν οι τιμές των καυσίμων. Γιατί πέφτουν οι τιμές των καυσίμων?
1: Τι να σου πω, παιδάκι μου, αυτό πια δεν είναι. Ούτε αυτό πια.
0: Δεν έχει καμιά λογική, ρε παιδί.
1: Ούτε αυτό πάει με βάση τη λογική. Τίποτα δεν πάει πια βάση τη λογική.
0: Υποτίθεται ότι θα πάρθουν μέτρα, άρα θα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων. Άμα αναστατωθεί η αγορά καυσίμων, λογικά θα έπρεπε να ανέβουν. Όχι, πέφτουν, λέει, εν αναμονή.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Αυτό το πράγμα είναι ότι έχουμε χάσει, ρε παιδί μου, το μέτρο.
1: Τι σταθερέ.
0: Ναι, τι σταθερέ. Λέγαμε, γίνεται αυτό, μάλιστα, θα ανέβουν τα καύσιμα. Γίνεται αυτό, θα παίζουν τα καύσιμα. Τώρα δεν ξέρουμε πότε θα ανέβουν και πότε θα πέφτουν.
1: Όχι.
0: Φοβερό. Ναι. Καλημέρα στο Χρήστο, ο οποίος μου λέει: α, θα γιορτάζει ο θείος του Ευτύχης και μου λέει και το επώνυμο του Παλαθιώτης. Κάτι μου λέει το επώνυμο, αλήθεια σας λέω. Είναι από το Λιβάδι ο θείος του.
1: Εδώ το ξέρει.
0: Και είχε δάσκαλο τον μπαμπά μου.
1: Ορίστε.
0: Ναι, κατάλαβες.
1: Ναι. Ναι. Λέμε τώρα.
0: Καλημέρα και στον κύριο. Η Ευτυχία λέει γιορτάζει 6 Απριλίου.
1: Μπορεί να έχει και τώρα, ρε παιδιά, κάποιες. Τι να κάνουμε.
0: Γι' αυτό ρώτησα εγώ πριν, γιορτάζει σίγουρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Τι ψέματα να σου πούμε.
0: Όχι, ναι. Γιατί με τους Παναγιώτηδες και τις Μαρίες και τους Μανώλιδες και τους αυτούς, τι γίνεται? Πόσες γιορτές υπάρχουν?
1: Ναι.
0: Άπειρες.
1: Βέβαια.
0: Στις Σέρες έχει 24 βαθμούς και η υγρασία κολλάει ο τόπος, λέει. Τα κουνούπια κάνουν πάρτι. Να προσέχετε του Δυτικού Νείλου.
1: Πώς να το ξέρει.
0: Τα ξεχωρίζει.
1: Θα το ρωτήσει.
0: Τα ξεχωρίζει.
1: Θα του δει ταυτότητα.
0: Από πού είσαι, από το Δυτικό Νείλο? Ναι.
1: Από πού είσαι, από την Αίγυπτο?
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Διάβασα, λέει, την επιθετικότατη ανάρτηση που δέχτηκε η κοπέλα που της έριξε βιτριόλ, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Τη βρίζανε γιατί κάνει αναρτήσεις στο Instagram. Δεν είμαστε καλά.
1: Παιδιά, ακούστε να
0: δείτε. Ναι, ο κόσμος έχει λίγο κολλαλής. Και δεν φταίει η ζέστη.
1: Μπορεί να ανεβάσει μια φωτογραφία ο Διονύσης, εγώ, και να λέω τι ωραίο αυτό το ηλιοβασίλεμα εδώ στο. Πού να σας πω, εδώ στην Ανάβησο.
0: Ναι.
1: Θα βρούνε λόγο αυτοί που. Είναι κάποιοι άνθρωποι που αποθέσει είναι ή μίζεροι ή θέλουν να βρίζουν.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, ζουν γι' αυτό.
1: Ζουν γι' αυτό. Αυτό του στρέφει, πώς το λένε. Και σου λέει, εσύ βλέπεις ηλιοβασιλέματα.
0: Βέβαια.
1: Τα παιδάκια που πεινάνε εκεί δεν μπορούν να τα ευχαριστηθούν.
0: Ναι, και διάφορα τέτοια πράγματα. Δηλαδή, άμα θες, βρίσκεις. Άμα έχεις πέσει και στη μαρμίτα μικρός.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν έχουμε πέσει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, στην Αρτέμιδα.
1: Παγιά μπάνιο, ε.
0: Τουλάχιστον εδώ δεν κινδυνεύουμε, μας έρθει ελικόπτερο στο κεφάλι.
1: Καλά, ποτέ μιλάτε ποτέ.
0: Ναι. Και μας στέλνει μήνυμα πριν πάει για μπάνιο.
1: Ναι.
0: Τέτοια ώρα, 6:30 το πρωί. Ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Θα βλέπετε και την Ανατολή. Στη Φλόριντα έχει 15 βαθμούς. Τι ωραία. Τι ωραία, ιδηλιακά το βρίσκω. 27 έχει στη Νέα Πολυλακωνία σε αυτή την ώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στο φίλο μας τον κύριο Παναγιώτη.
1: Έβλεπα τα στοιχεία από τους ελέγχους ΑΔΕ. Που κάνανε σε τουριστικούς προορισμούς, ρε παιδί μου. Και λέει σε ένα κομμωτήριο στη Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε ξεχάσει να κόψει 164 αποδείξεις. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά και θεωρήθηκε υποτροπή και. Το κλείσανε για
0: άλλη μια. Εδώ ήταν ένας κύριος. Όταν έλειπες, όταν ήσουν σε διακοπές. Ο οποίος είχε δηλώσει 132 αυτοκίνητα. Όχι ένα και δύο. 132 αυτοκίνητα σε ακινησία. Και τα νίκιαζε. Και τα νίκιαζε κανονικά. 132 αυτοκίνητα. Τα μίσθωνε.
1: Του είπαν είναι κόλπο αυτό. Δήλωσε τα σε ακινησία.
0: Ρε, εσείς αλήθεια τώρα. Για να μην πληρώνετε τα τέλη. Τα δήλωσε σε ακινησία. Και μετά τα νίκιαζε.
1: Ναι.
0: Μη χειρότερα, Παναγιώτη. Είναι αυτό που λέγαμε την Παρασκευή. Το δαιμόνιο του Έλληνα. Δηλαδή, αυτό κάποιοι το θεωρούν και μεγάλη μαγιά. Τι να μας πούν οι κουτόφραγγοι και τέτοια που τρώγαν βελανίδια.
1: Ναι.
0: Διότι εμείς κάνουμε τέτοια ωραία πράγματα. Εδώ υπήρχε ένας τύπος ο οποίος κυκλοφορούσε στην Εθνική με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου.
1: Αυτό ήταν όταν έλειπες.
0: Ποιο?
1: Αυτός, με τα ηχεία.
0: Τώρα τον βρήκανε.
1: Τώρα σχηματίστηκε η δικογραφία.
0: Τώρα τον βρήκανε.
1: Ναι.
0: Με τις πόρτες ανοιχτές στην Εθνική.
1: Ναι, γιατί ήθελα να ακούω τη μουσική που έπαιζε. Το άρεσε, ήθελα να τη μοιράζετε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που θέλουν να μοιράζονται μαζί μας τη μουσική που ακούνε.
0: Ξέρω, περνάνε και κάποιοι από το γραφείο κατά τις 4.30 το μεσημέρι που είναι και ώρα κοινής ησυχίας με το σαμπουγούφερ στο τσίτα και ακούνε κάτι.
1: Καγκούρια.
0: Βλαχο. Ραπ.
1: Και τραπ ακούνε.
0: Αυτό ίδιο λέμε.
1: Αυτό.
0: Το ίδιο λέμε.
1: Ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι. Δεν θυμόμουν τον όρο.
1: Τραπ. Τραπ. Εμείς γιατί.
0: Εμείς τι γιατί, γιατί δεν έχουμε τέτοια αυτοκίνητα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ή γιατί δεν ακούμε τέτοια μουσική.
1: Γιατί αυτό είναι θέμα, ας πούμε. Πρόσεξε τώρα, είναι ώρα 4, ας πούμε. Ή έχεις γυρίσει από τη δουλειά, γιατί κάποιοι έχουν γυρίσει από τη δουλειά.
0: Μόλις, ναι.
1: Έχουν φάει λίγο έτσι μεσημερά και έχουν βάλει και... το κλιματιστικό και έχουν γλαρώσει.
0: Λίγο.
1: Ναι.
0: Γλυκά, όμορφα.
1: Ή χειρότερο ακόμα. Έχεις καταφέρει που το παιδί που έχει κολικούς, που είναι μωρό, κάποια στιγμή να το ηρεμήσεις και το έχεις βάλει και το έχει πάρει ένας γλυκός υπράκος.
0: Και περνάει ο άλλος στη διαπασόν, μαμά. Για τέτοια τραγούδια ακούνε.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Δημήτρη, το φίλο μας από την Ορεστιάδα, με 22 βαθμούς, στον Κώστα, ναι, από την Κύπρο, 26. Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη. 26,5 έχει στην Κατερίνη και 70% υγρασία. Ακόμα και στο Λιβάδι είχε ζέσει το τριήμερο. Και στείλτε, σας παρακαλώ, και τις ευχές στο φίλο μου τον Ευτύχη τον Παλαθιώτη. Τις ευχές του Γιάννη. Τις έχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και από εμάς ευχές στον Ευτύχη Παλαθιώτη.
1: Επειδή γυρνάτε όλοι τώρα, σιγά-σιγά,
0: ναι,
1: θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Ότι αυτή, να ξέρετε ότι αυτή η τακτική που ακολουθούσατε μέχρι τώρα, που φεύγεις το πρωί από το σπίτι,
0: ναι,
1: μένεις σε μια περιοχή που είναι δύσκολη για το πάρκινγκ, ας, ναι, πούμε, λέω τώρα, έτσι.
0: Παγκράτη, ναι, λόγω χάρη.
1: Και βγάζεις και βάζεις ένα ντενεκέ, μια γλάστρα, μια καρέκλα στη θέση και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Παγορεύεται. Πάντα παγορευόταν.
0: Γι' αυτό εγώ έχω δει κάποιους που βγάζουν ολόκληρη ζαρντινιέρα. Γι' αυτό έχουν γίνει σφίχτες οι μισοί, ας πούμε.
1: Ποια ζαρντινιέρα, ναι, εδώ έχουν κάποιοι μηχανάκια που είναι διαλυμένα.
0: Που, α, ναι, και τα αφήνουν, ναι, ναι.
1: Και τα βάζουν και πιάνουν θέσεις.
0: Ναι.
1: Και κάνεις εσύ κύκλους, κάνεις κύκλους, κάνεις.
0: Απαγορεύεται αυτό.
1: Αυτό απαγορευόταν από πάντα, αλλά έχουν αυξηθεί τα πρόστιμα.
0: Δεν έχει πρόστιμα. Έχει γερανό, το μαζεύει, φεύγει.
1: Και πρόστιμο έχει.
0: Ναι, και πρόστιμο.
1: Βέβαια.
0: Μετά, και πρόστιμο.
1: 350
0: ευρώ. Άρα το παίρνει, σκόνται, φεύγει.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλέξ. Guten Morgen, mit Glück. Με ευτυχία είναι αυτό το mit Glück. Λόγω ονομαστικής εορτής σας ξαναστέλλω το τραγούδι. Καλημέρα, αγαπητή τύχη. Guten Tag, Lips, Gluck. Gluck, Gluck. Ναι. Ναι, καλημέρα.
1: Το σπρεχάρουμε.
0: Τα σκοτώνω εγώ αυτά, το ξέρετε.
1: Το γερμανικό.
0: Ο πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου στο Παρίσι. Εσείς οι δημοσιογράφοι πού βρήκατε τα χρήματα? Εύκολα κρίνετε τους άλλους και καλά κάνετε.
1: Ποια χρήματα?
0: Μισό λεπτό.
1: Ποιο Βολτέρο?
0: Εμείς πού τα βρήκαμε τα χρήματα? Όχι, μισό. Μας λέει η Κατερίνα. Βρήκαμε εμείς χρήματα. Βρήκες εσύ.
1: Πού? Άμα είχα βρει χρήματα, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Πρώτον.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Θα κάνανα νούλια τώρα. Ή θα έπαιρνα το ελικόπτερό μου να πάω για μπάνιο.
0: Ξυπνήσατε λίγο ανάποδα.
1: Ναι.
0: Μήπως.
1: Εμείς που. Άμα μας βλέπετε ότι είμαστε μπρούκλιδες.
0: Ναι, είμαστε.
1: Δεν είναι
0: καλά,
1: κακό,
0: ναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Όχι, επειδή έλεγες πριν ότι θα πήγες κάπου, πήγες και είδες στην Ανάβηση, στην Ανατολή, τη Δύση, ξέρω εγώ τι.
1: Αυτό δεν θέλει λεφτά.
0: Και ρωτάει, κάντε τους κουτούς. Όχι.
1: Όχι. Όχι, πραγματικά όμως. Θέλει λεφτά αυτό να πας στο Λιοβασίλεμα,
0: ναι,
1: γιατί.
0: Βέβαια. Ξέρεις πόση βενζίνη είναι μέχρι Ανάβησο.
1: Ναι, αλήθεια, ναι, είναι αυτό.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Από τα Σέρας, ο Βαγγέλης. Καλημέρα και. Α, γύρισε η Μαριτίνα.
1: Εσύ,
0: Μαριτίνα, αλήθεια.
1: Έλα, ρε παιδί.
0: Αλήθεια. Έρχεται τώρα, λέει. Μπράβο.
1: Ναι, άντε, ρε παιδί.
0: Καλώς την.
1: Άντε, και έχουμε να πούμε πολλά για το Χάρη και τη Μέγαν.
0: Ποιο Χάρη και το Μέγαν?
1: Συζητάμε για το Χάρη και τη Μέγα.
0: Με τη Μαριτίνα.
1: Και με τη Μαριτίνα.
0: Δεν συζητάτε για τον Δούκα και για τον Ανδρουλάκη?
1: Για τον Δούκα και τον. Ποιον?
0: Όχι. Δεν συζητάτε για τέτοια.
1: Όχι, όχι, δεν συζητάμε εμείς τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Πάρα
1: είναι πολύ,
0: ωραία,
1: πάρα είναι πολύ ψηλή πολιτική για μας αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι.
0: Άλλα θέματα.
1: Α, τι.
0: Είδα αυτό το, την κυρία στην Κέρκυρα. Η οποία πάτησε ένα σκυλί.
1: Ναι.
0: Σχηματίζεται δικογραφία. Mm. Έτσι θα πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Η ίδια λέει δεν κατάλαβα τίποτα. Εγώ κάπου διάβασα όμως ότι το είχε επαναλάβει και με άλλο ζωντανό.
1: Η κυρία η συγκεκριμένη.
0: Έτσι διάβασα. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά. Διάβασα όμως ότι δεν είναι το, και το δίσεξα Μαρτίνου κανδροσοφού. Ούτε γυναικός. Έτσι. Ναι. Γενικός σοφών. Δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Η δικαιοσύνη θα τα βρει και δεν παίρνω θέση.
1: Υπάρχουν βίντεο, αλλά... πάντως. Τώρα δεν ξέρω την πρόθεση που είχε. Η πρόθεση δεν φαίνεται στο βίντεο.
0: Πώς να φανεί η βίντεο.
1: Ναι. Αλλά υπήρχε και μια άλλη κυρία πάλι στο Ιόνιο, στη, ναι, Ζάκυνθο. Η οποία είχε δέσει σε έναν τοίχο μια γάτα. Και τη σκότωσε. Δηλαδή, ρε παιδιά, τι σας κάνουν τα ζωντανά όμως? Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Ναι, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Γι' αυτό σας λέγαμε στην αρχή ότι όλες οι ειδήσεις δείχνουν ότι, ότι δεν πάμε καλά γενικώς.
1: Αυτό δεν δείχνουν καλά επίπεδο. Ένστικτα γενικά.
0: Αυτό,
1: δηλαδή
0: αυτό.
1: Δείχνουν ότι έχουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή αν δεν σκεφτείς, για παράδειγμα, εγώ δεν φημίζομαι, είχαμε πάντα ζώο στο σπίτι μας και με η κατοικίδια. Αλλά ρε παιδί μου, τώρα με τις πολλές ώρες δουλειάς θεωρώ ότι δεν μπορώ να έχω ένα κατοικίδιο, γιατί θα αισθάνεται μόνο του, γιατί μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όμως πρέπει να σκεφτόμαστε, είναι πιο αδύναμα από εμάς τα ζώα γενικότερα. Όλα τα ζώα. Δηλαδή αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, βγάλτε ένα τέτοιο μεδροσερό νεράκι.
0: Υπάρχει πολλοί κόσμος που το κάνει.
1: Το ξέρω.
0: Αυτό το πράγμα, έτσι, που τα φροντίζει και τα, ακόμα και αν δεν είναι δικά του, ειδικά αν δεν είναι δικά
1: της
0: του.
1: Της γειτονιάς, παιδί μου.
0: Ναι, αυτό, τα δέσποτα κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν και σε κάποιους πρωτοποριακούς, δηλαδή που βλέπουν πιο σφαιρικά τα πράγματα, δήμους, που υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και εμείς καθόμαστε τώρα και συζητάμε εάν το πάτησε σωστά ή δεν το πάτησε σωστά. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω, χάνεται το μέτρο. Επανέρχεται, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ο Πρωθυπουργός αγόρασε το σπίτι του Βολτέρου, που βρήκε τα χρήματα. Καταλαβες.
1: Ο Πρωθυπουργός δεν αγόρασε κανένα σπίτι.
0: Όχι, αγόρασε του Βολτέρου.
1: Η γυναίκα του τα αγόρασε.
0: Του Βολτέρου είναι ή στην οδό Βολτέρου.
1: Του
0: Βολτέρου, το ίδιο.
1: Ναι. Αλλά ότι, ναι, αυτό, ότι, πώς σας ήρθε τώρα,
0: ξέρω εγώ, τι ήρθε. Πού βρήκε τα χρήματα.
1: Δεν κάνει ποθενέσχες.
0: Στο ποθενέσχες. Πού τα βρήκε τα χρήματα. Τώρα το αγόρασε. Πότε,
1: τώρα,
0: μισό λεπτό.
1: Αυτό είναι χρόνια πριν.
0: Μισό λεπτό. Πότε το. Αυτό θέλω να ρωτήσω την κυρία Κατερίνα, γιατί φαίνεται ότι έχει αγωνία 6 και 20 το πρωί. Πολύ ωραία. Πότε έγινε αυτό το πράγμα. Πείτε μας κάποια στοιχεία να το ψάξουμε. Να το ερευνήσουμε το θέμα. Ναι, ωραία. Δεν, θα απαντήσει, φαντάζομαι, αργότερα. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Ωραία. Άλλα θέματα. Τι άλλο γίνεται.
1: Άλλα θέματα.
0: Με την Τουρκία, λέει. Βλέπω όλο και περισσότερες αναλύσεις το τελευταίο διάστημα.
1: Αφού
0: ότι με το. Κάποιοι θεωρούν ομοτελειακό ότι με το Ισραήλ θα υπάρξει μπιφ, θα υπάρξει κόντρα, θα υπάρξει έως και σύγκρουση.
1: Σύγκρουση, άλλο.
0: Έως και σύγκρουση. Έως και σύγκρουση. Μπιφ υπάρχει ήδη. Εν τω μεταξύ, διαβάζω σε κάποιες αναλύσεις ότι τι θα κάνουμε εμείς αν η Τουρκία επιτεθεί στο Ισραήλ. Επειδή η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ, ή αν υπάρξει σύγκρουσή τους στη Συρία. Η Συρία δεν είναι νατοϊκό έδαφος. Να το πω, να το ξεκαθαρίσω αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αν επίσης η Τουρκία, αν η Τουρκία επιτεθεί κάπου, δεν το ξέρω. Λέω με βάση τα σενάρια που βλέπουν το Βόλιο της Δημοσιότητας. Αν επιτεθεί η Τουρκία κάπου, δεν πρέπει να συνδράμουμε εμείς. Έτσι, δεν είναι. Αν δεχθεί επίθεση, είναι μια άλλη ιστορία όπου πρέπει να υπάρξουν οι συνθήκες κτλ. Να γίνουν συνεδριάσεις, τα αρμόδια όργανα κτλ. Πάει λέγοντας.
1: Όλα αυτά αν δεχτεί επίθεση. Ναι, όλα αυτά είναι προϋποθέσεις. Γιατί αν ξαφνικά, ας πούμε, αποφασίσει η Τουρκία να επιτεθεί στο Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα την ακολουθήσει.
0: Εγώ το έλεγα γκλουκ, δεν είναι γκλουκ, γλυκ είναι η τύχη. Αρέσει, Άλεξ, γιατί μου βάζει τέτοια όμως. Ναι.
1: Δεν πειράζει. Θα μάθουμε σιγά-σιγά. Είναι και αυτή η υπόθεση. Πάμε από τον Αστάλο.
0: Ναι.
1: Με το διάβαζα χθες με έναν Ισπανό.
0: Τι διάβαζε για έναν Ισπανό πράγμα.
1: Ο συγκεκριμένος 66 ετών. Είχε επιχειρήσει ο άνθρωπος. Πήρε τη σύνταξή του.
0: Ναι.
1: Σταμάτησε να εργάζεται. Και είπε της γυναίκας του: θέλετε να κάνουμε βότριο το ιστιοφόρο μας και διακοπές. Ναι,
0: ναι,
1: του είπε η γυναίκα του. Κάποια στιγμή ήταν εκεί η νυχτά της Πύλου.
0: Ναι.
1: Εδώ σε εμάς δηλαδή. Και ψάρευε εκείνος, έχασε την ισορροπία του, έπεσε στη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Τι ωραία. Δεν τον έχουν βρει.
0: Ακόμα.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Τρεις μέρες έπλεε ακυβέρνητο το ιστιοφόρο με τη γυναίκα του πάνω, η οποία δεν μπορούσε, δεν ήξερε καν πώς να επικοινωνήσει με τις αρχές. Αλλά λέω, ρε
0: άμα
1: παιδί.
0: Αν δεν έχει τις γνώσεις.
1: Όχι, ναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι θέμα αν έχει γνώσεις.
0: Ναι, παίρνεις.
1: Ξεκινάμε δύο άνθρωποι να πάμε κάπου. Δεν γίνεται ο ένας να έχει γνώσεις.
0: Βέβαια δεν γίνεται να ξέρει μόνο ο ένας, γιατί. Γίνεται. Έρχεται η κακιά η ώρα που λένε.
1: Ναι.
0: Ναι, γίνεται, δηλαδή, ένα ατύχημα, κάτι.
1: Δεν θα νιώθεις ανασφάλεια. Πες, λοιπόν, θυμάει ο άλλος, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι. Από τη ζέστη. Παθαίνει μια ηλίαση. Ναι. Δεν λέμε τώρα να πάθει κάτι βαρύ, ας πούμε, κάτι. Μια ηλίαση παθαίνει, ναι, και λοιπόν θυμάει. Δεν θα πρέπει να ξέρει πώς να επικοινωνήσει. Θα πρέπει να ξέρει,
1: βέβαια,
0: λογικά. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει: εμείς που ταΐζουμε και βάζουμε νεράκι, δεν ξέρετε τι πόλεμο δεχόμαστε. Αλήθεια.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Μιλάμε, μέχρι και αυτόφορο έχουν ζητήσει να με στείλουν, γιατί ταΐζω τα δέσποτα. Και όχι σε χώρο ιδιωτικό ή δημόσιο. Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω, είναι έξω από τη λογική μου.
1: Ναι.
0: Ο Άγγελος λέει: συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ό,τι αφορά τα κατοικίδια. Όμως, αν είναι ποντικάκι, κάποιοι τα έχουν κατοικίδιο.
1: Όχι,
0: σαν χάμστερ, τι κάνουμε εκεί, τα σκοτώνουμε.
1: Όχι,
0: δεν σκοτώνουμε, παιδιά.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν υπάρχει κατοικίδιο ποντικάκι.
0: Όχι, χάμστερ.
1: Άλλο το χάμστερ.
0: Γιατί?
1: Άλλο το χάμστερ. Το χάμστερ είναι σε χώρο ειδικό, είναι το έχουν οι άνθρωποι, το έχουν εκπαιδευμένο και.
0: Εγώ
1: το...
0: είχα μία φίλη που δεν το είχε μέσα
1: σε κλουβί.
0: Το είχε στο σπίτι.
1: Το έχουν, ναι. Αυτό είναι άλλο. Άλλο είναι το χάμστερ, άλλο είναι το ποντίκι που ξαφνικά θα εμφανιστεί.
0: Το ποντίκι και το ποντίκι γιατί το φοβόμαστε. Γιατί έχει ασθένειες. Κλεπτοσπυρώσεις και τέτοια πράγματα. Αν σε 300 ποντίκι μπορεί να σου μεταδώσει αρκετές ασθένειες. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνο. Είναι άλλο. Έτερον εκάτερον. Γι' αυτό έχουμε τις γάτες. Για να μην έχουμε ποντίκια.
1: Αχ, Διονύση.
0: Και φροντίζουμε τις γάτες.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Καλά, δεν το λέω.
1: Ναι, αλλά δεν είναι όλες οι γάτες κυνηγοί όμως.
0: Δευτέρα μετά την άδεια, δύσκολη Δευτέρα, βάζω το κλειδί στο αυτοκίνητο για να ταξιδέψω 60 μου χιλιόμετρα για το γραφείο. Ανοίγω το ραδιόφωνο στην πρωινή σας παρέα μετά από 15 μέρες και σας ακούω να μαλώνετε για το Χάρη και τη Μέγκαν. Αχ, βρε παιδιά μου, λείψατε.
1: Δεν μαλώνω.
0: Δεν μαλώνω. Ναι, ακόμα. Εγώ όπως καταλαβαίνετε, αδιαφορώ. Δεν ασχολούμαι καν.
1: Εντάξει, δεν
0: με το θέμα. Δεν το έχω παρακολουθήσει κιόλας. Δηλαδή, ό,τι ξέρω.
1: Δεν έχω πια.
0: Ό,τι ξέρω, το ξέρω μόνο από την Κατερίνα.
1: Δεν έχει πια. Κάτι θα κάνουν όμως. Θα επανέλθουν. Κατά τώρα δεν έχουν κάνει κάτι.
0: Ποντίκι, ποντικό φάρμακο, λέει ο κύριος Αντώνης.
1: Ναι, παιδιά, τώρα είναι.
0: Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι επικίνδυνα τα ποντίκια.
0: Ναι.
1: Που δεν είναι κατοικίδια εννοώ. Αυτά τα είδη, τα διάφορα που έχουν.
0: Η κυρία δεν μπόρεσε ούτε το 112 να καλέσει για την Ισπανίδα. Μιλάω μισή είδηση. Μας λέει η κυρία Κατερίνα, η οποία από το πόθεν έσχεσαι το πέρασε στην Ισπανία.
1: Τι μισή είδηση, ρε παιδιά.
0: Ότι δεν, ούτε το 112 δεν ήξερε.
1: Το 112. Εντάξει. Κι άλλη μία ζήταγε πώς παίρνουμε το 100, ας πούμε. Εντάξει.
0: Ναι, συμβαίνουν αυτά.
1: Χρόνια.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: Ναι.
0: Μπλοκάρεις, παιδιά, υπάρχει και αυτό το θέμα. Μπορεί να μπλοκάρεις και να λες τώρα εγώ τι κάνω.
1: Εντάξει.
0: Αυτή η κοπέλα, ας πούμε, γιατί ήμουν σχεδόν παρόν, όταν έλεγε πώς παίρνω το 100.
1: Ήταν
0: ταραγμένη.
1: Μπλόκαρε.
0: Καταλάβες, μπλόκαρε.
1: Ήταν εκεί ο Διονύσης.
0: Ναι.
1: Από μέσα.
0: Δίπλα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εκπομπή. Ο Θοδωρής από την Ελασσόνα. Με 24 βαθμούς.
1: Mm.
0: 24.
1: Τι έχουμε ζήσει κι εμείς, παιδί.
0: Έχουμε ζήσει πολλά πράγματα.
1: Επίσης, αυτές τις μέρες που είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση από πλευράς καιρού,
0: ναι.
1: Δηλαδή που κουράζεσαι 5 βήματα να κάνεις,
0: ναι.
1: Είδα, ας πούμε, ότι πέθανε μια γυναίκα 41 ετών.
0: Ναι.
1: Είχα και πάει για πεζοπορία στην Κρήτη.
0: Παιδί μου, συγγνώμη τώρα, γιατί πας μακριά. Εγώ είδα σήμερα το πρωί 20, με 29 βαθμούς στις 5 και 20 το πρωί.
1: Κάνα τζόκινγκ.
0: Κάνα τζόκινγκ.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα. Η γυμναστική, ιερό πράγμα. Το σέβομαι απόλυτα.
1: Το
0: δεν
1: συζητάμε.
0: Το κάνω. Το σέβομαι απόλυτα. Αλλά υπάρχουν μέρες και μέρες. Δεν είναι όλες οι συνθήκες ίδιες. Με 29 βαθμούς δηλαδή να τρέχεις το δρόμο. Το βρίσκω λίγο. Δεν ξέρω. Λίγο.
1: Όχι. Δεν είναι, δεν είναι.
0: Ανθυγινό, πώς το λένε. Πας που ήθελα να κάνεις καλό στον οργανισμό σου, αλλά το καταπονείς σε τέτοιο βαθμό που δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος λόγος να καταπονείς τόσο πολύ τον εαυτό σου υπό αυτές τις συνθήκες. Μια εβδομάδα είναι, λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Ναι.
0: Θα περάσει. Ναι. Και μόλις περάσει αυτός ο καιρός, λίγο θα μπορούμε να ξανακάνουμε γυμναστική. Να κάνουμε.
1: Εγώ συγγνώμη, βλέπω και κάποιους
0: ποθαράδα κτλ.
1: Πηγαίνουν στη δουλειά τους με το ποδήλατο αυτές τις μέρες.
0: Ναι. Μήπως είναι ηλεκτρικό και δεν χρειάζεται πετάλι.
1: Όχι. Δεν κάνουν
0: πετάλι. Καταρχήν θα φτάνουν στη δουλειά κάθε.
1: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θέλω να κάνω. Δεν με νοιάζει να κουραστούνε. Οι γύρω σας τι σας φταίνε. Εκτός και αν έχετε ντους χέρι στη δουλειά.
0: Α, ναι.
1: Λέω τώρα εγώ.
0: Ναι. Καλά, εσύ το πας τώρα αλλού.
1: Εδώ δεν το πάω αλλού. Συγκεκριμένα το πήγε.
0: Μόνο του πάει.
1: Μόνο του πήγε.
0: Μόνο του. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Λοιπόν, βλέπω τον Κώστα το Στάμου είχε μια φωτιά σε ένα διαμέρισμα στην Ασμήνη. Πολλές φωτιές διαμερίσματα για αυτές τις μέρες. Γίνεται κάτι με τις συσκευές, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μήπως είναι από την υπερθέρμανση
1: τώρα.
0: Την υπερλειτουργία κάποιο συσκευών. Ποιος
1: μπορεί,
0: ξέρει.
1: Μπορεί.
0: Ποιος
1: είναι
0: ξέρει.
1: Πολύ πιθανό. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτές τις μέρες λίγο κράτη, ας πούμε.
0: Τελικά το με το σπίτι του Βολτέρου για το πόθεν έσχες δεν το είπατε.
1: Τι
0: δεν
1: θέλετε, ρε παιδιά.
0: Ότι πριν 5 χρόνια έκανε το έστες και όχι το πόθεν. Καταλαβες.
1: Τώρα
0: που το είπαμε, όχι, κάτσε. Τώρα που το είπαμε, αισθάνεστε λίγο καλύτερα. Mm. Αν αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, χαρά μας, μεγάλη μας. Να αισθάνεστε εσείς λίγο καλύτερα, κυρία Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Δεν θέλουμε να είναι κανείς
0: στενοχωρημένος. Όχι, δεν
1: όχι, ό,τι θέλετε.
0: Ναι,
1: θέλετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μέσα, σύμφωνοι.
1: Εδώ είμαστε εμείς. Ναι. Ναι, δεν το συζητάω. Λοιπόν. Έβλεπα επίσης κόσμο που έφευγε.
0: Πού πάει?
1: Διακοπές.
0: Καλά, τυχεροί.
1: Τυχεροί.
0: Και φεύγουν μέσα στον καύσωνα.
1: Είναι ωραία εποχή τώρα. Είναι ωραία εποχή. Βέβαια είναι πολύ κουρασμένοι οι άνθρωποι της εστίασης.
0: Κάτσε, κάτσε, το έχουμε παράσει το ψυχογράφημα. Εσείς αν δημοσιογράφος αισθάνεστε? Δεν ξέρω τι τονίζετε απ' όλα.
1: Τι θέλετε να αισθανόμαστε, πείτε μας. Όχι, όχι, πείτε μας τι θέλετε να αισθανόμαστε.
0: Πού πάει το σαν δημοσιογράφος αισθάνεστε ή σαν δημοσιογράφος αισθάνεστε? Τι τονίζετε από τα δύο?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
1: Τι κάνετε?
3: Εμείς καλά, εσείς θα μας πείτε.
1: Πολύ καλά.
0: Σας στενόμαστε, ρε, παιδιά. Αυτό λέει. Αυτό παθαίνουμε.
2: Κάτσε να δω το που κάνεις.
3: Είναι νωρίς, Διονύση.
0: Ρε, 29 βαθμούς, 5 και 20 το πρωί. 29 βαθμούς.
3: Δηλαδή, αν μας ζεσταίνεσαι τώρα, 6 και 56, δηλαδή τι θα γίνει στις 12 το μεσημέρι και στις 2 ώρες?
0: Είναι λίγο βάρβαρο όμως. Πρέπει να τελειώσει αυτός ο καιρός. Εγώ είμαι αυτής της άποψης ήδη από τον Ιούλιο.
1: Είναι καλό χειμωνάκι ο Διονύση.
0: Πρέπει να φύγει αυτός ο καιρός. Δηλαδή είναι άχαρο.
2: Από μένα είναι ναι, Διονύση. Ό,τι λες, ναι. Να το ξέρει.
3: Κατερίνα, εμείς τι θα πούμε?
1: Καλοκαίρι, εμείς είμαστε του
3: καλοκαιριού.
1: Έτσι. Αυτό, ναι. Μπανάκι.
2: Όχι, ένα λεπτό. Και εγώ και ο Διονύσης της παραλίας είμαστε. Αλλά βλέπεις γύρω-γύρω θάλασσα, άμμο και τα λοιπά.
3: Καλά τώρα γκρίνια. Με γιατί να το...
0: Όχι, όχι, εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό.
2: Όχι, να το συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν γκρινιάζω γι' αυτό. Τώρα... να ξεκινήσω για τη θάλασσα. Ρε εσείς, παιδιά, με 29 βαθμούς που αργότερα θα πάει 35, 36, 30. Οι μετρολόγοι προειδοποιούν ότι σήμερα θα έχουμε 40.
3: Ένα μπάλι στη διαδρομή, ένα στο γυρισμό.
0: Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό είναι ταλαιπωρία, δεν είναι δοκιμασία.
2: Όλα είναι οι αισιόδοξοι, χαρούμενοι άνθρωποι και εμείς προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί θα τραβήξουμε όλα αυτά.
1: Εγώ έχω παραγγείλει να μου φέρουν μια πίνα κολάντα.
0: Παιδιά, τι ωραίο.
2: Έχεις το πουκάμισο του Διονύση, νομίζω.
3: Εντάξει, είναι σε πνεύμα. Καλοκαιρινό όμως, καύσωνα.
1: Παιδιά, άμα σοβαρέψουμε.
0: Είπα να το κρατήσω
1: τώρα,
0: αυτή την εβδομάδα, είπα να το κρατήσω λίγο.
1: Άμα μαζευτούμε από τώρα και γίνουμε by the book από τώρα, θα έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Γιατί είναι δύσκολος χειμώνας αυτός που έχει.
3: Έχεις δίκιο τώρα, Κατερίνα, και δίνεις και το στίγμα, γιατί είναι και πολλά τα θέματα. Τι μας ενδιαφέρει.
2: Ακούγαμε και τον Γιώργο τον Ξηραδάκη για το χειμώνα και πού θα πάνε τα καύσιμα.
0: Ψάχναμε πριν από λίγο να πούμε να ξεκινήσουμε μια καλή είδηση, παιδιά. Δεν υπάρχει. Μία. Με εξαίρεση τον αθλητισμό που λέγαμε ότι μας δίνει κάποια χαμόγελα, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα που οτιδήποτε άλλο να πιαστείς. Στον διεθνή περίγυρο, στο μικρό κόσμο του καθενός, ας πούμε, σε αυτά που παρουσιάζονται πριν για τον τύπο που κυκλοφορούσε στην Εθνική με το διαπασόν μουσική και ανοιχτές τις πόρτες, ή σε αυτούς που πατάνε τα αδέσποτα ή τα δεσποζόμενα ζώα, ας πούμε.
2: Χάνουμε τους ανθρώπους που περιμένουν την καλή την είδηση. Πες κάτι ότι έρχεται, πες ότι υπάρχει μια καλή είδηση.
3: Μα και μπήκε ο άλλος από το χέρι, σπίτι πες, του. Είναι 7 η ώρα να ξεκινήσει η μέρα του και λέμε δεν έχει τίποτα καλό.
1: Θα έρθει και το.
2: Έτσι, μπράβο ρε Κατερίνα. Μπράβο, σε ευχαριστώ πολύ. Μην φύγετε, θα έχουμε καλές ειδήσεις.
1: Θα έρθει, παιδιά, έχουν πολύ καλές ειδήσεις τα παιδιά μετά, ναι.
0: Αργότερα.
1: Μετά από εμάς.
0: Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο. Καταλαβαίνω και εμείς και εσείς.
1: Ήτανε σφινάκι σήμερα.
2: Ήτανε η φωτιά που μας στέλνει λίγο την παρέα σας. Αλλά ευτυχώς όλα είναι καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, παιδιά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Αττική λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες έκκληση της πυροσβεστικής τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο η Διεθνής Εκθέση Θεσσαλονίκης με αιχμή την ακρίβεια, τις παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, τη στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών και τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Δεν θα μεταφέρουμε οικονομικά βάρη στις επόμενες γενιές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ανακοίνωση νέα, προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις ευρώ εντός του 26. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση άσκησε σφοδρή κριτική, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα, εξάλλου, ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν θα κάνει σήμερα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος μίλησε για τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι του Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμινας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν ένα κέντρο logistics στη ρωσική Όζον. Σε επίθεση με ντρόουν στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμια στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Εντάξει, άκουγα νωρίτερα ότι οι θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές είναι πάρα πολύ υψηλή ακόμη και τώρα. Βλέπω για παράδειγμα και 32 βαθμούς στην Νότια Κρήτη, αλλά και 30 κοντά στο κέντρο της Αθήνας, οπότε καταλαβαίνετε. Θα μου πείτε, καλά, και εμείς εδώ έχουμε 20-22, οπότε δεν θα είναι. Στις υπόλοιπες περιοχές της νοτιού χώρας φυσικά. Άλλωστε διανύουμε αυτή την περίοδο του καύσωνα. Σ' άλλους αρέσει, σ' άλλους δεν αρέσει. Περισσότερο να αρέσει. Αλλά σκεφτείτε και το ότι σε κανένα μήνα θα αρχίσουμε να λέμε το αντίθετο. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες, σε κοινό πρόγραμμα κάθε πρωί 7 με 8. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου και στην παρέα μας θα προσθεθεί σε λιγάκι η Ελένη Σταυρίδου και επίσης από την Κομωτινή θα έχουμε την Βασιλική Μαχαίρα, τη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ορεστιάδα, τον Κώστα Λουκούμι από την Καβάλα και τη Θάλια Καμπουρίδου από τις Σέρες για να μάθουμε τα νέα της περιοχής, όσα συνέβησαν ή όσα θα συμβούν από εδώ και πέρα. Οπότε έχετε τη δυνατότητα να μας ακούτε από πολλές συχνότητες. Για παράδειγμα, αν μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, επιλέγετε τους 101 των FM. Στο νότιο του Εύρου, στους 103.5. Αν πάτε Ροδόπη ή Ξάνθη, στους 91,2 ή 98,1. Στους νομούς Δράμας και Καβάλας, στους 96,3. Και στο νομό Σερών, στους 101,5. Βεβαίως, rteco.gr, όπου και αν είστε, πολύ απλά μπορείτε να ακούτε όποιο σταθμό επιλέγετε εντός από τις γιατί παίζει το σήμα, ναι, μέσα από το διαδίκτυο και με όποια συσκευή εσείς ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Με θερμοκρασίες λοιπόν κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στις περισσότερες περιοχές της κεντρικής, της ανατολικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης, σε κάποιες των περιπτώσεις είναι λίγο πιο ψηλά. Γρήγορα θα ανέβει κι άλλο και το θερμόμετρο και θα αγγίξει και τους 38 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Τώρα αν δείτε κανένα 39 εκεί στις Σέρες, νομίζω είναι φυσιολογικό και αυτό για σήμερα εκεί. Αλεξανδρούπολη 26 αυτή την ώρα βλέπω, το ίδιο και η Σαμοθράκη και η Θάσος. 27 βαθμούς έχει, τι είναι εδώ, στη Ροδόπη, στους Αμαξάδες. Μέσα στην Κομωτινή γύρω στους 24 βαθμούς. Στην Καβάλα 23, στις Σέρες 23 επίσης. 28 άρια, αν πάτε ή μας ακούτε από την πλευρά του Αγίου Όρους, εκεί. Όπως και από το πρώτο πόδι που λέμε της Χαλκιδικής. 27 άρια όμως και στη Θεσσαλονίκη από ό,τι βλέπω στο κέντρο της. 30 άρια στη Λάρισα, τώρα που κουβεντιάζουμε έτσι. 30 είπα και στην Αθήνα βέβαια, η πιο υψηλή θερμοκρασία που συναντάμε τέτοια ώρα, τώρα αυτό το πρωινό της 24ης του μηνός, στο Λέντα Ηρακλείου, 32 βαθμοί Κελσίου. Πω. Εντάξει, θα έχουμε μία εβδομάδα η οποία, ναι μεν λέει την Παρασκευή, Πέμπτη και Παρασκευή λιγάκι θα πέσει το θερμόμετρο, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, κανένα δύο μέρες τέλος πάντων, λιγάκι μην φανταστείτε, δεν θα έχουμε ας πούμε 37-38 βαθμούς ή 39, θα έχουμε 35 ή 36. Από Παρασκευή όμως και μετά θα έχουμε και άλλη άνοδο του υδραργύρου σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οπότε θα πάμε, ο Αύγουστος μπήκε ζεστός και θα φύγει και ζεστός από ό,τι φαίνεται, πολύ ζεστός. Στην Ουκρανία έχουν εθνική γιορτή, την ανεξαρτησία τους γιορτάζουν από τις

Λέει, μέχρι και σήμερα η συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώνονται θεματικά πάρτι σε κλαμπ, ξενοδοχεία, εστιατόρια σε όλη τη χώρα. Πολλοί επιλέγουν έτσι γαστρονομικές προτάσεις που περιλαμβάνουν ζωντανή μουσική ή εξειδικευμένους DJs. Εκτός από τα κλασικά retro party, βέβαια, υπάρχουν και θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, αλλά και πάρτι αντί νοσταλγίας για το πιο νέο κοινό. Ακούστε τώρα, αντί νοσταλγία. Και ακούγονται υποχρεωτικά είδη όπως disco, funk, classic rock, pop από εμβληματικούς καλλιτέχνες της χρυσής εποχής της μουσικής. Ωραίο ακούγεται, παιδιά. Εμένα μου αρέσει τουλάχιστον. Εθνική ημέρα ροδακινόπιτας και βάφλας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και τα δυο μου αρέσουνε. Και κομπόστα ροδάκινο. Και πάνω στη βάφλα να βάζει και κανένα παγωτό. Πα, πρωί-πρωί, Τώρα είπα για νοσταλγία. Έτσι θα ξεκινήσουμε.

0: μπορεί να, να πέφτει πολύ μακριά τέλος πάντων η Ουρουγουάη σήμερα που έχουν βραδιές νοσταλγίας ή ημέρα νοσταλγίας. Ωστόσο, εμάς αυτά τα τραγούδια έτσι τα αγαπάμε και δεν γίνεται να το διακόψει αυτό. Μπορείς. Ακόμη και η Δώρα τώρα που μου λέει απέναντι που είναι νέο παιδί, ας πούμε, λέει δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε και να λέμε τις καλημέρες μας τώρα στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από πιο μακριά και φυσικά πάμε στη Ροδόπη, εκεί είναι η Βασιλικούδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ελένη, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα. Να τα
1: λέω.
0: Ναι. Τι γίνεται,
1: η Ελένη ήρθε, οι πελεργοί έφυγαν.
0: Έφυγαν, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καλά, έχουν και τόσο μακρύ ταξίδι μέχρι να κατεβούν κάτω. Ναι, τα καημένα και μέσα στο καύσωνο όμως τώρα, μωρέ.
1: Περιμένανε, όχι, εντάξει, τώρα νομίζω από. Δεν θα πέσει τώρα. Ήδη από χθες, ας πούμε, με τη βροχή είχα. Εμείς ήμασταν στη Σταυρούπολη και έριξε βροχή.
0: Αλήθεια.
1: Για μία, ναι, για κάποιες συνδέσεις στη τηλεόραση. Έριξε βροχή, βέβαια, και, και το προηγούμενο βράδυ λίγο, του Σαββάτου δηλαδή, αλλά και το μεσημέρι της Κυριακής.
0: Μάλιστα. Σας δρόσε λίγο.
1: Η αίσθηση της βροχής,
0: ναι.
1: Τόσο όμορφη, δηλαδή πραγματικά λέω είναι αλήθεια, βρέχει, αλλά στη Σταυρούπολη, όχι εδώ. Εδώ
0: ναι.
1: Μια επικοινωνία που είχα δηλαδή στη Ροδόπη ήταν ότι είχε σύννεφα.
0: Μπορεί είναι αυτές φυσικά... οι τοπικού χαρακτήρα τώρα οι βροχές.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, και φυσικά ναι. Επειδή είχε αέρα,
0: ναι.
1: Εκεί τώρα στη Σταυρούπολη ανάμεσα στα βουνά εγκλωβίστηκε το συννεφάκι και καλά ναι. Έκανε. Και έριξε την βροχούλα του και την τροσούλα του.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ φύσαγε αέρας και όταν φύσαει αέρας φυσικά δεν έχουμε βροχή. Mm. Τώρα, έχουμε την συνεδρίαση στις 7 το απόγευμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Mm-hmm. Θα γίνει με μεικτό τρόπο, θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της περιφέρειας. Μεταξύ των θεμάτων είναι και η γνωμοδότηση επί των συνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο της Βουλγαρίας. Έχουμε πολλές παρεμβάσεις στο κομμάτι της ασφαλτόστρωσης στην Ροδόπη και βέβαια να μην κάτσω τώρα να αναφέρω όλα τα... Υπάρχουν εργασίες από πλευράς της αντιπεριφέρειας και δέσμευση του Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπαντζά ότι θα πρέπει βεβαίως να έχουμε βελτίωση και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο πέρα βέβαια από το περιφερειακό και την Εγνατία. Άμεση ήταν η αποκατάσταση των νέων φοιτητών στην Κομοτηνή από τα τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου, αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αυτό τόνισε η πρόεδρος του Συλλόγου των, των Ιδιοκτητών Ακινήτων Ροδόπης. Μιλάμε για ίδιες περσινές τιμές από 250 ως 400 ευρώ. Μιλάμε για πολύ καλά σπίτια και επιπλωμένα. Mm-hmm. Παράλληλα έκανε και μία μνήμα στις τρέχουσες προθεσμίες σε προγράμματα που λήγουν λοιπόν μέχρι τέλος του Αυγούστου. Μιλάμε για το σπίτι μου 2.
0: Mm-hmm.
1: Που είναι ως τις 31 Αυγούστου, θα πρέπει να
0: έχεις και πρόγραμμα δεύτερο σπίτι, να δηλαδή.
1: Ναι, το πρόγραμμα να
0: έχεις και δεύτερο σπίτι δηλαδή.
1: ναι, τι να σου πω. Το πρόγραμμα ανακαινίζω που λήγει και αυτό η υποβολή της μέσα της 31 Αυγούστου ως προς την επιλεξιμότητα και βέβαια αυτό για το σπίτι μου 2 που λέγαμε ότι ως τις 31 Αυγούστου θα πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις και ως 31 Δεκεμβρίου του 2026 θα πρέπει να υπάρξουν συμβόλαια μισθωτήρια προκειμένου οι ιδιοκτήτες να τύχουν για 36 μήνες από την απαλλαγή των φόρων των ενοικίων. Είχαμε μια δράση στην Μαρόνια από μια παιδίατρο η οποία έχει καταγωγή από την Κομοτηνή αλλά ζει και εργάζεται στο Μόναχο της Γερμανίας που δυστυχώς πριν 3 εβδομάδες έχασε τον πατέρα της από καρδιακή προσβολή στις παραλίες εκεί της Μαρόνιας και βεβαίως όλο αυτό κατέδειξε την ανάγκη του να υπάρχει απεινιδωτής σε περιοχές όπως λέγαμε όπου υπάρχουν πάρα πολλοί επισκέπτες και τουρίστες. Προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα 10 εθελοντών, ντόπιων κατοίκων εκεί από την Μαρόνια θα εκπαιδευτούν και βεβαίως μέσω μιας εφαρμογής, ομιγέννητο αν υπάρξει κάποιο θέμα, η εφαρμογή αυτή εντοπίζει αυτόν που γνωρίζει τη χρήση του απεινιδωτή και βεβαίως προϋποθέτει και την ύπαρξη του απεινιδωτή, να μπορέσει να βοηθήσει στα πρώτα 5 λεπτά. Βέβαια και κάνοντας μια πρόχειρη έρευνα είπαμε ότι ούτε στο ιατρείο της Ξυλαγανής ούτε στο αγροτικό ιατρείο της Μωρόνιας υπάρχει απεινιδωτής και γίνονται προσπάθειες κάτι να γίνει. Λίγη αύριο στις 7 το απόγευμα η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και συμβουλευτικής του παραρτήματος της ΑΣΠΕΤΕ.
0: Μάλιστα.
1: Και τι άλλο να σας πω. Α, να σας πω αυτό, ότι έχουμε προβολές στο θερινό κινηματογράφο και μάλιστα την άλλη εβδομάδα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο είναι Spider-Man, μια καινούργια μέρα.
0: Η καινούργια ταινία που εντάξει, ναι. Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή. Ναι,
1: ναι.
0: Για έτσι
1: και
0: λένε.
1: Θα έρθει και ο Γεϊοδύσια την άλλη εβδομάδα.
0: Μόνο, φυσικά. Ναι. Εδώ
1: θα
0: δεν
1: πάμε
0: υπάρχουν...
1: να τη δούμε.
0: Να πάτε ναι. Οπωσδήποτε, ναι.
1: Ναι, θα πάμε. 3 ώρες ταινία.
0: Τρεις ώρες ταινία, αλλά δεν καταλαβαίνεις, επειδή πολλοί φίλοι την είδανε, ναι. Εγώ δεν μπορούσα ναι. Ακόμη. Δεν καταλαβαίνεις λέει πώς περνάνε. Βέβαια, εντάξει, εξαρτάται και σε τι κινηματογράφο τι δεις. Αλλά όπως και να είναι, σίγουρα σε κρατάει στο ενδιαφέρον.
1: Όχι, θέλω να πάω. Είναι τέλη Αυγούστου, είναι.
0: Εννοείται. Ναι, ναι.
1: Τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω είναι 31-1-2. Ναι.
0: Μια χαρά.
1: Ναι. Θα πάμε πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά.
0: Εδώ γνωστοί μου,
1: Γιάννη.
0: Ας πούμε. Εδώ γνωστοί μου, για παράδειγμα, πήγαν και την είδαν στην Αθήνα σε προβολή, τέλος πάντων, όπως σε IMAX, μία το μεσημέρι. Γιατί δεν είχε, ξεκινάνε οι προβολές από τις 9 το πρωί και η τελευταία είναι 1 το βράδυ. Η μοναδική που είχε θέσεις ήταν 1 το μεσημέρι. Φαντάσου τώρα.
1: Κάποιος δεν ήθελε να φύγει.
0: Ναι, φυσικά.
2: Κάποιος δεν ήθελε να φύγει στο μεσημεριανό.
1: Τι μου θύμισες τώρα. Πάνω στα Λουτρά, στην Αριδαία, που γίνεται χαμός ναι. Και το μοναδικό χρονικό σημείο που βρήκαμε για να πάμε ήταν 2,5 ώρα τα ξημερώματα.
0: Το ίδιο και εγώ στα Πόζαρ, μη φανταστείς, το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, ναι, οπότε, ναι. Για αυτό σου λέω, για τα Πόζαρ. Ναι,
0: α, ναι, ωραία, οκ. Okay.
1: Αλλά δεν πήγαμε.
0: Α, κακός, εγώ πήγα κανονικά. Για το χάνεις, βεβαίως, μια χαρά, τι ωραία. Λοιπόν, να σε καλά Βασιλική, καλημέρα. Αυτά από την Κομωτινή.
2: Πού θα πάμε, δεν θα πάμε Καβάλα.
0: Πώς δεν θα πάμε, ο Κώστας μας περιμένει σε λιγάκι εκεί.

0: Όλα είναι τώρα. Ακούσε Μαρία Παπαλεοντίου. Είναι πρωί, ωραίο, ζεστό πρωινό, αυγουστιάτικο. Τι έγινε, δεν έπεσε η γραμμή? Όχι. Είμαστε στην Καβάλα, δεν έχουμε τον Κώστα. Από σήμερα θα έχουμε την
1: Ρένα.
0: Τη Ρένα την Πανταζόγλου, έτσι. Μέχρι και όλη τη βδομάδα, νομίζω. Ρένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνει η Καβάλα?
2: Εντάξει, έχουμε τη ζεστούλα μα.
0: Βρισκόμαστε. Έχετε και τη θάλασσά σας όμως.
2: Έχουμε και τη θάλασσα, ναι. Είμαστε στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και εμείς, όπως και η Ροδόπη και ο Εύρος, και η Καβάλα και η Θάσος, στην κατηγορία κινδύνου 3.
0: Ναι.
2: Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού στο νομό Καβάλας καταγράφηκαν χθες το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές τους 38 σχεδόν βαθμούς, χαρακτηριστικά στον Άγιο Χριστόφορο έφτασε τους 37,8 και ενώ στον μετεωρολογικό σταθμό του Δήμου Καβάλας στο Βάτο καταγράφηκε θερμοκρασία 37,6. Είναι χαρακτηριστικό αυτή την ώρα στο Βάτο, σε αυτές τις ευπαθείς όπως λέμε στις ζέστη περιοχές, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 31 βαθμούς. Την ώρα που στο κέντρο της Καβάλας είναι στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, κοντά στη θάλασσα και προς το κέντρο της πόλης, και στη Θάσο είναι 21.
0: Ναι, μάλιστα. Τι να πω.
2: Περιμένουμε βεβαίως και σήμερα αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας αρκετά, που αν σε συνδυασμό με την υγρασία δημιουργεί αυτή τη δυσφορία, να είμαστε και σήμερα προσεκτικοί. Και θα ήθελα να μοιραστώ και τη θλίψη μου για το γεγονός ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ένας σημαντικός άνθρωπος της ποίησης, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού της Καβάλας αλλά και γενικότερα της Ελλάδας, ο Διαμαντής Αξιώτης. Μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Συγγραφέων, έχει εκδώσει πολλές ποιητικές συλλογές, συλλογές διηγημάτων, ονθολογίες ποίησης, πεζογραφίας, μυθιστορήματα. Κάποια στιγμή έκανε και λογοτεχνικές εκπομπές στον σταθμό της ΕΔ Καβάλας. Στο επίκεντρο τους ήταν η Καβάλα κυρίως που υπεραγαπούσε. Ήταν υπεύθυνος επί σειρά ετών των λογοτεχνικών περιοδικών που έχουν αφήσει ιστορία στην πόλη, Σκαπτή Ή και Υπόστεγο. Να πούμε ότι από σήμερα η Καβάλα φιλοξενεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στη Μεγάλη Λέσχη έως τις 27 Αυγούστου τις εργασίες του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Καβάλας με κεντρικό θέμα γεωπολιτική συμφιλίωση και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ομιλίες που είναι ανοιχτές για το κοινό θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα και θα τις παρακολουθήσουν προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί υποψηφοί διδάκτορες και επαγγελματίες από τους χώρους της πολιτικής επιστήμης των διεθνών σχέσεων, της νομικής και της διπλωματίας. Η έναρξη των εργασιών θα γίνει σήμερα στις 10, όμως το αγγλόφωνο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί την Πέμπτη και στα ελληνικά από τις 6 έως τις 8, από 4 έως 6 το απόγευμα. Και θα σας πάω και στην Δράμα, όπου σήμερα έχουμε πάρτι νεολαία στο Δραμάικα Youth Festival.
0: Τι λες, ωραίο.
2: Τα γρασίδια εκεί στη δροσιά της Αγίας Βαρβάρας. Είναι 22η χρονιά που γίνεται αυτό το ετήσιο μουσικό πολιτιστικό φεστιβάλ νεολαίος που διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι στην πόλη της Δράμας και υλοποιείται από το τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου με την υποστήριξη φυσικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνει συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και παραδοσιακά είναι δωρεάν για το κοινό. Απόψε, warm-up με τους Lambert Jam και Extreme στις 8.30 και μεγάλη συναυλία με τον Σταν Αντιπαριώτη στις 9.30. Αύριο έναρξη με Fia Vado στις 8.30 και στη συνέχεια στις 9.30 The Notation Symphonic Rock Orchestra. Και την Τετάρτη κλείνει το τριήμερο στις 8.30 με Αντίθεσμους και στη συνέχεια με την Ήβη Αδάμου. Όλες οι συναυλίες είναι δωρεάν. Οποιοςδήποτε μπορεί να επισκεφθεί τη Δράμα ή βρίσκεται κοντά στη Δράμα σήμερα, αύριο και την Τετάρτη, μπορεί να βρεθεί εκεί στα δροσερά γρασίδια της Αγίας Βαρβάρας και να παρακολουθήσει κάποια από αυτές τις συναυλίες.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Θα τα πούμε για αύριο πάλι.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Να είσαι καλά.
3: Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: εξωτικά χαρμάνια, περάσαμε από τη Δράμα, περάσαμε από την Καβάλα, πήγαμε Κομωτινή, τώρα πάμε στην εξωτική Ορεστιάδα.
1: Βέβαια, ναι, με τόσο εξωτικά χαρμάνια.
0: Και εξωτική Χρυσούλα Σαμπουρίδου μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρυσούλα.
2: Καημένε μου. Τα βλέπεις όλα εξωτικά γύρω.
0: Μα γιατί, σιγά, ωραιότατα. Να, μα πας δίπλα στον Άρδα, δεν είναι λίγο πιο εξωτική
2: όλα
0: ατμόσφαιρα?
2: Όλα, ναι. Ωραία, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Καλημέρα. Ελένη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Στο χωριό μου λέμε καλώς ήβρασή.
2: Καλώς ήβρασή.
1: Ναι.
2: Θα ξεκινήσω με μια είδηση. Χθες την βραδινή,
0: ναι,
2: είχαμε μια ηλικιωμένη γυναίκα 97 ετών, την οποία απεγκλώβησαν οι άνδρες πυροσβεστικής. Στο Δημότικο έγινε αυτό, στα νέα εργατικά. Ήταν μια φωτιά που ξέσπασε 11 παρά. Η φωτιά ξέσπασε στο ισόγειο διαμέρισμα, στο σπίτι της ηλικιωμένης ήταν από πάνω. Επιχείρησαν 4 πυροσβεστικά οχήματα, 7 άνδρες. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Και αυτό γιατί εισέπνευσε πολύ καπνό. Είχε όμως τις αισθήσεις της. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Θα παραμείνει απλά για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους. Και προφανώς τώρα θα διερευνηθούν και τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία φαίνεται ότι ξεκίνησε από την κουζίνα του ισόγειου διαμερίσματος, που έμενε μια πολυμελής οικογένεια. Πάμε παρακάτω τώρα. Άκουγα νωρίτερα, η Βασιλική σας είπε για τη συνεδρία του Περιφερειακού. Πέρα από το θέμα της γνωμοδότησης για τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, που είναι σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, να σας πω εγώ συμπληρωματικά ότι την Παρασκευή που συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου, ουσιαστικά επικαιροποίησε το ψήφισμα του Φεβρουαρίου του 2024, με το οποίο είχε ταχθεί κατά αυτής της επένδυσης. Και θυμίζω επίσης ότι είχε προηγηθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου, που έκανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Επαναβεβαίωσε δηλαδή τη θέση του απέναντι στην εξόρυξη στο Ροζίνο. Mm-hmm. Τώρα το Περιφερειακό Συμβούλιο όμως σήμερα έχει άλλο ένα θέμα, το οποίο ήταν αυτό για το οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, για την απόφαση που είχε πάρει η Περιφερειακή Επιτροπή για την καθαίρεση της γέφυρας του Ερυθροποτάμου. Σήμερα έρχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο αυτό, το οποίο θα δούμε τώρα ακριβώς τι θα εγκρίνει, γιατί έρχεται η απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, αλλά θα πρέπει να περάσει και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Οπότε έχουμε δύο θέματα που αφορούν τον Εύρο, όχι τον Εύρο, εντάξει, στην περίπτωση του Ροζίνου αφορά τη Βουλγαρία, αλλά έχει επιπτώσεις σε εμάς και γι' αυτό το συζητάμε και θέλουμε και τη γνωμοδότηση. Και θα έχει ενδιαφέρον να τα παρακολουθήσουμε και τα δύο, να δούμε τι ακριβώς θα βγει. Στο Δημότικο θα μείνω, γιατί έχουμε ακόμη μια πρόταση για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, η οποία προέρχεται...
0: Πάλι για το Δημότικο.
1: Ναι.
2: Έχουμε πολλές προτάσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Δημότικο φέτος. Η συγκεκριμένη που θα σας πω προέρχεται από τον Ιστορικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Δημοτικού Καστροπολίτες,
0: ναι,
2: και τη δημιουργική ομάδα Ex Ίκαρη, που συνδιοργανώνουν ιστορικό και λογοτεχνικό περίπατο στο κάστρο. Ο περίπατος αυτός θα έχει ξενάγηση και σε επιλεγμένα σημεία της διαδρομής, σε σημεία ξεχωριστής ιστορικής μνήμης, ερασιτέχνες ηθοποιείς απαγγέλουν ποίηματα, τα οποία δεν είναι όμως γενικώς μια επιλογή αόριστη. Είναι ποίηματα που έγραψαν λογοτέχνες του Δημοτήχου και έχουν θέμα το κάστρο και το φεγγάρι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η ποιητική βόλτα θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιντρας, εκεί όπου
0: ναι,
2: η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική. Και σε όλα αυτά βέβαια τους περιπατητές θα συνοδεύει το τοπικό παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού. Όλα αυτά θα γίνουν την 5η 27 Αυγούστου, ναι, την παραμονή της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Και θα ξεκινήσουν στις 8 το βράδυ, με σημείο συνάντησης και αφετηρίας στον χώρο στάθμευσης στο κάστρο. Η συμμετοχή θα είναι ελεύθερη. Να θυμίσουμε απλά τώρα τι άλλο έχει εκεί, αφού το αναφέραμε. Μία βραδιά πριν, στις 26, πάλι δηλαδή με το φεγγάρι γεμάτο, απλά δεν θα είναι η απόλυτη Πανσέλινος. Στο κάστρο θα εμφανιστεί το θεατρικό έργα στην Νέα Ορεστιάδος με τους υπαίθερους από τα Τίρανα. Mm-hmm. Και την ημέρα που θα έχουμε το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, στις 28 του μήνα δηλαδή, έχουμε την Μελίνα Ασλανίδου που θα τραγουδήσει στην Αγία Μαρίνα.
0: Ωραίος χώρος είναι εκεί, παιδιά, κάτω από το βράχο, έτσι.
2: Ναι, μου το πες και την άλλη φορά. Εγώ δεν ξέρω ποιος χώρος είναι.
0: Από την πίσω πλευρά του κάστρου, τέλος πάντων. Ναι, είναι πολύ. Προς την παλιά τη γέφυρα, την οποία τώρα θέλω να την κρεμίσουν κτλ.
2: Κατάλαβα, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Και η Μαντολινάτα του Σουφλίου θα συνοδεύσει το γεμάτο φεγγάρι του Αυγούστου στο κάστρο του Πυθίου.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή την εκδήλωση τη διοργανώνει η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Γι' αυτό σας λέω ότι στο Δημότυχο το φεγγάρι θα το κατατιμήσουν φέτος.
0: Ναι, χαρά. Πολύ ωραία.
2: Ναι. Και τώρα θα πάμε ξανά λίγο Σαμοθράκη, γιατί γίνεται μια φασαρία τώρα εκεί. Έχουμε δύο διεθνείς μουσικές διοργανώσεις, τουλάχιστον οι διοργανωτές έτσι τις αναφέρουν, και είναι το After Earth και το Mystic Sound Gathering. Αν τα διαβάζω σωστά, αυτά προγραμματίζονται να γίνουν από τις 10 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Οι διοργανωτές λοιπόν κάνουν λόγο για δύο events τα οποία θα έχουν αποτύπωμα στο τουριστικό προϊόν, στην τοπική οικονομία του νησιού. Εν πάση περιπτώσει, οι διοργανωτές είναι, προφανώς θα πούν ό,τι θεωρούν ότι πρέπει να υποθεί για τις εκδηλώσεις τους.
0: Ναι.
2: Τώρα, λένε επίσης ότι αυτές οι δύο διοργανώσεις θα προσελκύσουν πάρα πολλούς επισκέπτες από περίπου 40 χώρες και θα δημιουργήσουν, λέει, για λίγες μέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη. Αυτές οι θέσεις λοιπόν των διοργανωτών ουσιαστικά εκφράζονται τώρα γιατί έχουν προηγηθεί πολύ έντονοι προβληματισμοί που έχουν εκφραστεί και από το Δήμο Σαμοθράκης αλλά και από άλλους φορείς όπως είναι ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων του νησιού για αυτές τις δύο διοργανώσεις σε έναν πολύ ιδιαίτερο φυσικό προορισμό. Και βάζουν ζητήματα υποδομών, ασφάλειας, περιβαλλοντικής προστασίας και γενικότερα λειτουργίας. Και οι ίδιοι οι διοργανωτές πάντως, απαντώντας σε αυτούς τους πολύ έντονους προβληματισμούς που εκφράζονται, τοποθετήθηκαν δημόσια και υποστηρίζουν επίσης ότι έχει προηγηθεί και συνεχίζεται, λέει, και η προβλεπόμενη διαδικασία συνεννόησης με τους αρμόδιους φορείς.
0: Mm-hmm.
2: Βέβαια, ο Δήμος Σαμοθράκης που έβγαλε μια ανακοίνωση και έκανε μια ανάρτηση, δεν λέει το ίδιο. Δηλαδή, λέει ότι υπήρξε μια τηλεφωνική προφορική έτσι, επικοινωνία, αλλά από εκεί και μετά δεν υπήρξε κάποια άλλη συνεννόηση για αυτή την διοργάνωση αυτών των δύο εκδηλώσεων. Αυτό τώρα φαντάζομαι μέχρι που να έρθει η ώρα να γίνουν οι εκδηλώσεις, αν όλα πάνε καλά και γίνουν, θα έχει ακόμα μπροστά του κάποιες συνεννοήσεις που θα πρέπει να γίνουν για να λυθούν όλα αυτά τα ζητήματα, γιατί όντως αν δεν έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένα πράγματα που να κάνουν με βασικές υποδομές, με την ασφάλεια, με την περιβαλλοντική προστασία, τότε όντως έχουμε ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε λίγο και πιο αναλυτικά αυτό, ενδεχομένως να κάνουμε και κάποιες συνεντεύξεις για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι ακριβώς γίνεται. Αυτά είναι, παιδιά, το ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σε καλά, Χρυσούλα. Μας σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε και σε λίγο.
1: Θα πάμε.

0: Πάμε να μάθουμε τώρα και τα νέα των Σερών. Είναι μαζί μας η Θάλια Καμπουρίδου. Καλημέρα σε σέρες. Καλημέρα, Θάλια.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, ζεστή, ωραία.
1: Για μας ήταν χθες μια πολύ δύσκολη μέρα και ακόμη πιο δύσκολη νύχτα, θα πρέπει να σας πω. Είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα για να καταλάβετε, τέλος Αυγούστου, 10 παρά, ο υδράργυρος ήταν πάνω από τους 30-32 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή, όπως έλεγα νωρίτερα και εκτός αέρα, έχουμε 27 βαθμούς.
0: Αυτά.
1: Και το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι είναι υψηλά τα ποσοστά υγρασίας. Χθες, ας πούμε, ήταν ιδιαίτερα έντονο το αίσθημα της δυσφορίας.
0: Το 27 και... γίνεται 32, για παράδειγμα, με την αίσθηση, έτσι, με την υγρασία μάλλον.
1: Ναι. Και ήταν λίγο σκηνές το βράδυ απόκοσμες. Δηλαδή, το καιρό να τις δω, να βγεις στο μπαλκόνι, να μην υπάρχει ψυχή και να ακούς μόνο τον ήχο των κλιματιστικών. Και να μην κυκλοφορεί τίποτα.
0: Ναι,
1: ούτως ή άλλως είχε αδειάσει πόλη για το Σαββατοκύριακο λόγω ζέστης, αλλά ήταν δύσκολα και σήμερα θα είναι δύσκολη μέρα. Από τη μία η ζέστη, από την άλλη είμαστε στο δίκτυο επικινδυνότητας 3 με την Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ομού Σερών να ενημερώνει για τα γνωστά, τα αυτονόητα, τι θα πρέπει να προσέξουμε δηλαδή κατά τη συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά. Από την άλλη, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο όπου και η δισογραφία ήταν στο κόκκινο. Είχαμε σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή μεταναστών στη θέση κλειδί στο Δήμο Συντικής, όταν μετανάστες προκάλεσαν ένταση, εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα κατά των αστυνομικών δυνάμεων, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στους οικίσκους όπου διαμένουν και μία ομάδα μεταναστών πέρασε το τμήμα εσωτερικής περίφραξης της δομής, πέρα ότι επιτέθηκε στους αστυνομικούς, απέδρασε. Μία ομάδα 40 μεταναστών κατάφερε να σηκώσει και να κόψει το τμήμα της εξωτερικής περίφραξης, με αποτέλεσμα κάποιοι να βγουν εκτός δομής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ασθενοφόρο του ΕΚΑ, πυροσβεστικό όχημα. Για την ενίσχυση των δυνάμεων έσπευσε και δημιουργία των ΜΑΤ. 27 άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. 3 από αυτούς, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, επέστρεψαν στη δομή και 2 νοσηλεύονται. Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερών, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολείπων ατόμων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τα επεισόδια του Σαββάτου χαρακτηρίζονται πρωτοφανή σε ένταση. Από την άλλη πλευρά όμως, κανείς δεν έμεινε έκπληκτος. Θυμάστε, φαντάζομαι σας έλεγε η Δέσποινα στις καθημερινές επικοινωνίες, ότι η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών είχε χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου πάρα πολλές φορές.
0: Φυσικά, ναι.
1: Λόγω των σοβαρών προβλημάτων, έλλειψης ασφάλειας που υπάρχει στην κλειστή δομή, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχουν επιστολές που έχουν σταλεί στα αρμόδια υπουργεία εδώ και ένα χρόνο. Λένε πως είναι η κατάσταση. Γιατί όταν μιλάμε για φύλαξη, μιλάμε για ένα σύρμα. Αυτή είναι η φύλαξη. Yeah. Σε ένα μέρος, στο πουθενά, που είναι εκτεθειμένο στο αγιάζι και στο κρύο το χειμώνα, στο απίστευτο λιοπύρι, τώρα την άνοιξη, μιλάμε για ανθρώπους που είναι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον και το να δημιουργηθούν επεισόδια είναι το θέμα της καθημερινής
0: στάσης,
1: δεν έχουν να κάνουν κάτι
0: λογικό.
1: Άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για το θέμα αυτό σήμερα, ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος ο κύριος Στάτσιος του Δήμου Συντικής, συγκαλεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο με θέμα την κλειστή δομή και αντικείμενο την έκδοση ψηφίσματος με αίτημα προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το κλείσιμο της δομής. Την άμεση και ταυτόχρονα αποσυμφόρηση και διακοπή λειτουργίας της δομής Συντικής ζητά από την πλευρά της και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, με ανακοίνωση καταγγελία που απευθύνεται στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αλλά και στον Υπουργό Μετανάστευσης, λέγοντας τα αυτονόητα. Εμείς θα λέγαμε και επιβεβαιωθήκαμε. Ήταν θέμα χρόνου. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, αναφέρει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων. Υποστηρίζει ότι είχε προειδοποιήσει έγκαιρα και επανελειμμένα για την κατάσταση στην δομή, καταγγέλλοντας για μία ακόμη φορά τις σοβαρές ελλείψεις στις υποδομές ασφάλειας, την ανεπαρκή επιτήρηση, τη μειωμένη αστυνομική δύναμη, καθώς και την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης. Έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλείου λειτουργίας, τονίζουν οι αστυνομικοί πάλι στην επιστολή τους και να δούμε τι εξέλιξη θα έχει αυτό το πράγμα, γιατί οι άνθρωποι εδώ και ένα χρόνο αναδεικνύουν το πρόβλημα και δεν εισακούγονται. Κατά τα άλλα, χθες Είχαμε και με μια άλλη επιχείρηση σε ένα άλλο κομμάτι, στην περιοχή της Βυσσαλτίας, από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρίτας, μια επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση ενός 24χρονου Ελβετού μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Ινφονιού 24, ο 24χρονος κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στην κορυφογραφή του όρους Βερτίσκο, μεταξύ τοπικής κοινότητας Βέργης και του οικίσκου Σεβάστης, όταν το όχημα του εξετράπη τις πορείες λόγω της ολυθυρότητας του οδοστρώματος, αλλά και κυρίως της σύστασης του εδάφους, είναι πετρώδες το έδαφος εκεί. Ο νεαρός τραυματίστηκε, παρέμεινε στο σημείο, αλλά μέσω 112 έδωσε θύμα που ακριβώς ήταν και έσπευσε στο σημείο το πυροσβεστικό κλιμάκιο Νιγρίτας με οχήματα και πυροσβέστες, όπου εντόπισαν τον συγκεκριμένο άντρα. Είχαμε και φωτιά, δεν μας έφταναν όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, το βράδυ του Σαββάτου, σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης, μιλάμε για Παγκαίο Όρος, στην περιοχή Καλιά, της τοπικής κοινότητας Ηλιοκόνη, στο Δήμο Αμφίπολης. Εκεί ξέσπασε πυρκαγιά. Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις νερού από ελικόπτερο, προκειμένου να εντοπιστούν τα ενεργά μέτωπα και να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Και φυσικά είχαμε και τη συνδρομή από επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Στο σημείο, στην επιχείρηση μάλλον, πήραν μέρος 60 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, της 2ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, όπως επίσης και 9 πυροσβεστικά οχήματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε και από κεραυνό, καθώς είχαμε εκείνο το διάστημα έντονη έτσι, δραστηριότητα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε βροχή, ήταν για να βρέξει και επειδή εγώ ήμουνα εκείνη την ώρα στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, φαινόταν από την πλευρά στη διαδρομή ότι έπεφταν αστραπές και κεραυνοί και ίσως από εκεί προκλήθηκε και η πυρκαγιά. Αυτά από εμάς. Είχαμε έναν ντανό Σαββατοκύριακο, όπως καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πιστεύω ότι η εβδομάδα που ξεκίνησε θα έχει μόνο καλές ειδήσεις.
0: Το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε Σέρες. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν έτσι και από την μεγάλη αυτή περιφέρεια και από τους 4 περιφερειακούς σταθμούς. Πάμε λίγο να δούμε και κάποια γεγονότα, Ελένη, που σημάδεψαν αυτήν εδώ
2: πολύ
0: την ημέρα στο πέρασμα του χρόνου.
2: Στο 79, όταν εκρήγνεται ο Βεζούβιος, θάβοντας κάτω από τη λάβα της πόλης της Πομπία και Ηράκλεια.
0: 1572, η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, 70.000 Γάλλοι ουγενώτοι, προτεστάντες δηλαδή, σφάζονται κατ' εντολή των καθολικών αρχών.
2: 1824 και ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον τουρκο-αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσό.
0: Κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ σαν σήμερα το 1952.
2: 1975 και το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφαση του στη δίκη των πρωτέτειων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γιώργη Παπαδόπουλο, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές προσκέρου καθήρξεως και 2 αθώνονται. Την ίδια μέρα η κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια.
0: Άκου τώρα. Αυτό το θυμάσαι, δεν μπορεί να μην το θυμάσαι. Ήταν το 1995.
2: Δεν το θυμάσαι. Γεγονός,
0: ναι. Δεν είχες Windows 95 φαίνεται τότε ακόμη. Το 95.
2: Μάλλον δεν θα είχες.
0: Δεν θα είχες, ναι. Ήταν όταν η Microsoft, υπό τους ήχους αυτού του τραγούδιου, λοιπόν, τι έκανε, λάνσαρε τα Windows 95.
2: Όχι, πραγματικά ναι.
0: Δεν το θυμάσαι, ναι. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο βέβαια στην ιστορία των υπολογιστών, καθώς σήμαινε και την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS, που το θυμάμαι παιδιά και αυτό, στο περιβάλλον των Windows, θα μου πείτε πόσο μεγάλο είσαι πια. Αφού το θυμάμαι, ως βασικού λειτουργικού των συστημάτων στα οποία ήταν εγκαταστημένα. Ναι, παιδιά, εννοείται. Ναι. Και έχω ακόμη και τον πρώτο υπολογιστή με MS-DOS κανονικά στο σπίτι και λειτουργεί κανονικότατα, με μεγάλη και με μικρή δισκέτα. Τι.
2: Αν ναι, τέτοιο είχαμε, αλλά τον έφαγε η μαρμάγκα.
0: Όσοι ναι. Κάμε το πετάξω, δεν υπήρχε περίπτωση. Ο πρώτος υπολογιστής που πήρα. Ναι.
2: Λοιπόν, 1851, η χρονιά που γεννιέται ο Γιανουλής Χαλεπάς, διακεκριμένος γλύπτης από την Τίνο.
0: Ο Χορχέ Λουίς Μπόρχες, ο Αργεντίνος, Χορχέ έτσι, ο Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, από τους πιο σπουδαίους λογοτέχνες του 20ου αιώνα, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1899.
2: Το 1922 γίνεται ο Χάουαρτ Σιν, ο Αμερικανός ακαδημαϊκός, η εναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Άλλος σπουδαίος, ο συγγραφέας με διεθνή φήμη από τη Βραζιλία, ο Πάολο Κοέλιο, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1947.
2: Μια μέρα σαν και αυτή το 1831 φεύγει από τη ζωή ο Νίκολα Καρνό, ο Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής στην πραγματεία του για τις μηχανές καύσης. Πρόκειται για τον κύκλο Καρνό.
0: Ο Ιάπωνος σκηνοθέτης του κινηματογράφου Κένζι Μιζοκουτσί έφυγε σαν σήμερα το 1956.
2: Να υποκληθώ κινέζικα, γιαπωνέζικα, τι να κάνω. 1971 φεύγει από τη ζωή ο Κάρλ Μπλέγκεν, ο Αμερικανός αρχαιολόγος, ο οποίος διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές της Τρίας και κατόρθωσε να χρονολογήσει την Ομερική Τρία της Ιλιάδος στο 1250 π.Χ. Ανακάλυψε το πελάτη του Νέστορα στην Πύλο.
0: Παιδιά, το έχω δει αυτό και είναι πολύ ωραίο. Τώρα που θυμάμαι τη νεκρό που είχα πάει και ο ξενοαγός μας εξηγούσε τις διάφορες ανασκαφές που γίναν και τα στρώματα της Ομερικής Τρίας και Ιλιάδος. Λοιπόν, αυτά.
2: Αυτά. Αυτά και φτάνουμε στο τέλος.
0: Τελειώνουν τα δικά μας.
2: Θα πρέπει να τελειώσουν γιατί στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Μάλιστα. Δώρα Δασκάλου στον ήχο, Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κερυλίδης στα μικρόφωνο και φυσικά μαζί μας Βασιλική Μαχαίρα,
2: Ρένα Πανταζόγλου, Χρυσούλα Σαμουρίδου, Θάλια Καμπουρίδου.
0: Μπράβο. Όλοι αυτοί.
2: Όλοι αυτοί.
0: Έτσι, για τη δική σας ενημέρωση την πρωινή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Δύσκολο και το επόμενο διήμερο, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρία αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και ακόμη 11 περιοχές σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σε επιφυλακή Δήμοι και Περιφέρειες. Με το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες, συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα, αλλά και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνεται η μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει την Τεχεράνη, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Λιγότερα από 20 πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων πέρασαν το Σαββατοκύριακο. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις λεπτομέρειες των νέων κυρώσεων που ετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζονται οι έρευνες για το φωνικό καρτέρι που έστησε σε 45χρονη άνδρας, ο οποίος στη συνέχεια έστρεψε το όπλο πάνω του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Η αστυνομία αναζητά τα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και τη σχέση που είχαν δράστης και θύμα. Στο μικροσκόπιο το παρελθόν του 48χρονου, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και είχε συλληφθεί στα Τίρανα. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου, στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Στην Ουκρανία μεταβαίνει σήμερα ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας ενίσχυση της παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στο Κίεβο. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στην Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε 3 ανθρώπους. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι στην περιοχή Ρήνου, στη Νεβάδα, εγκατέλειψαν εσπευσμένα τα σπίτια τους, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα την πόλη.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 5 λεπτά μετά από τις 8 και το ραντεβού μας γνωστό και μη εξαιρεταίο και αγαπημένο, θέλω να πιστεύω, εδώ με την συχνότητα του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Ερτ Καβάλας, Ερτ Κομωτινής μαζί και αυτή την εβδομάδα. Με την Ερμιόνια Δαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και στο μοντάζ, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Χωρίς κάτι ιδιαίτερο από πλευράς πυροσβεστικής, μια διακίνηση παράτυπων μεταναστών στον Εύρο, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες αυτές τις ημέρες. Εμείς όμως ωστόσο βρεθήκαμε στη Σταυρούπολη για τη γιορτή πίτας και εκεί όντως τα πράγματα το βράδυ τουλάχιστον ήταν δροσερά, αλλά και το απόγευμα του Σαββάτου έριξε μία βροχούλα εκεί στις περιοχές. Φοβήθηκε ο κόσμος εκεί στη Σταυρούπολη μήπως ο σύλλογος που έκανε τόσες ετοιμασίες για τη γιορτή πίτας. Ευτυχώς όμως όλα πήγαν εξαιρετικά. Θα πάρουμε λίγο γεύση και κλίμα από αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Και την άλλη μέρα, δηλαδή την Κυριακή το μεσημέρι προς το απογευματάκι, έριξε μια πολύ πολύ δροσιστική βροχούλα εκεί στην περιοχή. Και Χρόκαμπο, Σταυρούπολη, σε όλα εκεί τα χωριουδάκια τα πανέμορφα. Αν δεν έχετε κάνει κάποια εκδρομή, και Ορεστιάδα και Καβάλα μαζί, ωραία. Πάμε λοιπόν και για αυτή την εβδομάδα μαζί. Για κάποιες μέρες θα το ρυθμίζουν αυτό οι συνάδελφοι σε κάθε σταθμό. Λοιπόν, αν δεν έχετε, έλεγα ότι αν δεν έχετε πάει μια βολτίτσα προς τα εκεί, Σταυρούπολη και Χρόκαμπο, κάντε το, γιατί είναι υπέροχα μέρη, υπέροχα σημεία. Βέβαια, μίλησα με τους ανθρώπους, είναι πολύ παραπονεμένοι για το θέμα του τρένου, φυσικά, αλλά και για την αποψήλωση δημοσίων υπηρεσιών στη Σταυρούπολη, αλλά και για το γεγονός ότι η τελευταία πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, που είχε καταγωγή από τη Σταυρούπολη, δεν έχουν να θυμούνται τίποτα από την συγκεκριμένη ως πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη Σταυρούπολη. Λοιπόν, αυτά μου είπαν, αυτά σας μεταφέρω. Τώρα, πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και πάμε να δούμε ένα θέμα που μας αφορά και έχει να κάνει με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που είπε stop στην επιστροφή των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδειών. Θα το δούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε να τη θεματολογία μας. Πάμε να πούμε καλημέρα στην κυρία Σταυρούλα Παπαδημητρίου, η οποία είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΑΔΔ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Παπαδημητρίου. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ένα θέμα το οποίο το περιμέναμε, έτσι, την προσφυγή σας στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το θέμα της επιστροφής των δώρων του 13ου και 14ου μισθού, τέλος πάντων, όπως τα λέμε, και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε όχι.
1: Ναι, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν τα λέμε 13ο και 14ο μισθό.
0: Ναι.
1: Είναι ένα δικαίωμα που το έχουμε, δίκαιο που το έχουμε κατακτήσει οι εργαζόμενοι αιώνες πριν, με δικούς μας αγώνες, δεν μας χαρίστηκε. Mm-hmm. Δεν είναι επίδομα, είναι μισθό. Αυτό είναι το διαφορετικό. Mm-hmm. Πραγματικά την απόφαση του ΣΤΕ την περιμέναμε. Την περιμέναμε από την επιλεκτική διαρροή που είχαμε το Φλεβάρι του 26. Να σας θυμίσω, δύο μέρες πριν την κινητοποίηση και τη στάση εργασίας που είχαμε προκηρύξει ως ΑΔΔ και τη συγκέντρωση στις 3 Φλεβάρι, είδαμε την 1η Φλεβάρι το ανακοίνωση επιλεκτική από το πρώτο θέμα ότι θα είναι αρνητική απόφαση.
0: Ναι, τα λέγαμε και τότε νομίζω.
1: Ναι,
0: και
1: τότε ναι τα λέγαμε πει. Και τότε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αναμενόμενο όπως είχαμε πει ότι και τότε η στάση του ΣΤΕ και η απόφαση του ΣΤΕ να είναι αρνητική. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι το ΣΤΕ κρίνει πολιτικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ενωσιακό δίκαιο που όταν αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια λέει το ενωσιακό δίκαιο υπηρεσχύ του εθνικού δικαίου, τη στιγμή που σε αυτό το πεδίο έχουμε και συνταγματική επιταγή που λέει απαγορεύεται τα, απαγορεύεται η είδηση ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Ενώ όταν πρόκειται για το 13ο και 14ο μισθό,
0: υπήρχε
1: και σου λέει το ενεσιακό δίκαιο μόνο δεν συμβαίνει. Και δεν λέει και κάτι.
0: Αλλά κάρτ δηλαδή. Ναι, ναι.
1: Αλλά κάρτ.
0: Που λέμε.
1: Δηλαδή, αν διαβάσει κάποιος και το σκεπτικό, ευτυχώς μειοψήφισαν 6 δικαστές. Οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Δεν ήταν μια ομόφωνη απόφαση. Είναι πολιτική απόφαση. Την αναμέναμε. Συνεχίζει να μας προβληματίζει βέβαια η χρονική στιγμή που εκδόθηκε, δηλαδή 19 Αυγούστου, λίγες μέρες μετά το 15 Αυγούστου, με τα στάθμινα στα μπάνια του λαού, ώστε να μην υπάρχουν πιθανόν αντιδράσεις. Mm-hmm. Και αυτό το κομμάτι, δηλαδή και ο χρόνος δημοσίευσης, μπορεί να

0: ερμηνευτεί ότι έχει πολιτική χρειά και λίγο πριν τη ΔΕ. Αλλά να διευκρινίσουμε ότι εμείς, ξεκινώντας τη διεκδίκηση δικαστικά για το 14ο μισθό, δεν είχαμε ποντάρει όλα τα λεφτά μας ότι θα δικαιωθεί από το ΣΤΕ. Όμως, ο σκοπός αυτού της καμπάνιας, γιατί κάναμε μια ολόκληρη καμπάνια, είναι να επαναφέρουμε αυτό το δίκαιο αίτημά μας για την επαναφορά από το 13ο 14ο μισθού, λέγοντας ότι αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, θα πρέπει να επανέλθουν όπως όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια και οι συνθήκες και για τους εργαζόμενους, τις συνθήκες προμνημονίων, γιατί εμείς οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουμε υποστεί 40% μείωση των αποδοχών μας, με αποτέλεσμα να έχουμε τις χαμηλότερες αποδοχές στην Ευρώπη. Το λέει και έκθεση του ΑΣΕ, το λέει οποιοδήποτε διεθνής οργανισμός, δεν είναι δική μας αίσθηση. Οπότε ναι, από αυτή την άποψη δηλαδή, έχουμε πετύχει να φέρουμε το ζήτημα στην επιφάνεια και για μας, άσχετα με την απόφαση του ΣΤΕ, είναι πολιτική, από την αρχή λέγαμε ότι είναι πολιτική και συνδικαλιστική απόφαση και είναι στο επίκεντρο των διεκδικήσεών μας η επαναφορά του 13ου 14ου μισθού. Και συνεχίζουμε πολιτικά. Έχουμε τη ΔΕΣ 5 Σεπτέμβρη. Οι κινητοποιήσεις μας θα έχουν και επίκεντρο δομιστολογικά. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί το έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές. Για εμάς τους δημοσίους υπαλλήλους τελειώνει ο μισθός και μένει μήνας. Δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας με τους μισθούς που λαμβάνουμε. Και αυτό το δείχνει και η μεγάλη απόσυρση για το δημόσιο. Οι εκπαιδευτικοί δεν πάνε να διοριστούν. Οι σχολές που οδηγούν σε αποκατάσταση επαγγελματική στην εκπαίδευση έχουν πέσει τα μόρια απίστευτα, οι στρατιωτικές το ίδιο. Δηλαδή στον ΑΣΕΠ δεν πάει και δεύτερη και τρίτη επιλαχόντα σειρά και ο κόσμος δεν έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι βιώνουμε μια μεγάλη απόσυρση, καθώς είναι οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα κίνητρο να έρθουν να δουλέψουν στο δημόσιο.
1: Που κάποτε αυτό ήταν,
0: που κάποτε ήταν
1: η αποκατάσταση μεγάλη, ας πούμε.
0: Ενώ τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν συμφέρει. Η μισή είναι μαγικά μικρή και το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο με τα νέα πειθαρχικά, με τον νέο νόμο που πάλι μέσα τον Αύγουστο ανέβασε η Υφυπουργός Εσωτερικών για το βαθμολόγιο και για τις κρίσεις, δημιουργούν και ένα εφιαλτικό πλαίσιο λειτουργίας και δημοκρατίας στους χώρους εργασίας.
1: Οπότε πώς συνεχίζετε, κυρία Παπαδημητρίου?
0: Συνεχίζουμε με πολιτική, ούτως ή άλλως, ακόμα και θετική απόφαση να έπαιρνε το ΣΤΕ, πάλι θα απαιτούνταν πολιτική απόφαση για την νομοθέτηση του 13ου 14ου μισθού. Ήδη, όπως γνωρίζετε και έχουμε συζητήσει, τα πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης με τον α ή β τρόπο, είτε με τη μερική επαναφορά είτε με την πλήρη επαναφορά, είναι υπέρ του αιτήματος της επαναφοράς των δώρων. Άρα για μας είναι πολιτική απόφαση, συνεχίζουμε να πιέζουμε. Όπως σας είπα, στις 5 Σεπτέμβρη έχουμε ραντεβού στη ΔΕΘ.
1: Ο δικαστικός αγώνας με το ΣΤΕ τελείωσε ή έχουμε κι άλλη συνέχιση του δικαστικού αγώνα με κάποιο τρόπο?
0: Αυτό, ακόμα δεν είμαστε σε θέση να δούμε αν θα υπάρχει συνέχεια σε προσφυγή στο εξωτερικό, τι έχει νόημα αυτό στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Όλο αυτό θα κριθεί στη συνέχεια. Βέβαια, όπως σας είπα, η δικαστική προσφυγή ήταν ένα ένα εργαλείο για την ανάδειξη του ζητήματος του 13ου 14ου μισθού. Θυμάστε ότι το 25 κλείναμε 100 χρόνια από τότε που τα δώρα ήρθαν σαν διεκδίκηση και θεσμοθετήθηκαν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την καμπάνια, η οποία κρίθηκε επιτυχώς, γιατί όλες οι κοινωνικές τάξεις και ελεύθεροι επαγγελματίες τάχθηκαν υπέρ της επαναφοράς για να έρθει το ΣΤΕ να πει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν θα βγει ποτέ από τα μνημόνια. Είναι σαν να λέει ότι και να μην μας τα επιβάλλαν τα μνημόνια, εμείς θα έπρεπε να τα
1: έχουμε εφεύρει. Ναι, ναι.
0: Για να περιορίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα και τους μισθούς.
1: Όχι όμως των ιδίων.
0: Όχι όμως των ιδίων, βεβαίως. Και ας πούμε αυτό είναι και επικίνδυνο. Γιατί είδαμε πόσο λάσπη έπεσε στους ανθρώπους της Προεδρίας για ένα επίδομα 300 ευρώ που πραγματικά είναι απαραίτητο. Αλλά δημιουργεί δημόσιες υπαλλήλων πολλών ταχυτήτων. Και ας πούμε, δεν ξέρω αν λάβατε υπόψη αυτό το ΦΕΚ που βγήκε στα ψηλά ότι οι άνθρωποι που θα δουλεύουν στην Προεδρία θα λαμβάνουν ένα επίδομα 300 ευρώ το μήνα και πόσο αυτό κρίθηκε και μέσα στα social media βγήκε το μένος των άλλων συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων γιατί αυτές θα πάρουν και εμείς όχι. Δηλαδή η μισθολογική καθήλωση και η μη επαναφορά των δώρων δυστυχώς φέρνει τέτοια φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού του ενός δημοσίου υπαλλήλου πάνω
1: προς τον άλλον. Γιατί κάποτε ήταν του ιδιωτικού τομέα με το δημόσιο τομέα, τώρα είναι μεταξύ του δημοσίου τομέα.
0: Τώρα είναι ακόμα και μεταξύ του δημοσίου
1: ακόμα
0: τομέα.
1: Χειρότερα. Ακόμα
0: είναι
1: χειρότερα.
0: Είναι πραγματικά και ζήτημα επιβίωσης. Δεν βγαίνει. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος με 30 χρόνια, με πτυχία, παίρνει βαριά 1.200 ευρώ το μήνα, πώς θα ζήσει, θα μπορούσε. Δεν στο δημόσιο, ακόμα και ένα σούπερ μάρκετ να δουλεύει, να παίρνει πολύ περισσότερα. Χωρίς να έχει στοιχεία, χωρίς να έχει αυτή τη γνώση. Δηλαδή είναι τραγική η κατάσταση και αυτό. Είναι σε βάρος της λειτουργίας του ίδιου του δημοσίου.
1: Αυτό θα
0: δηλαδή
1: σας...
0: και των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες. Γιατί ένας κακοπληρωμένος δημόσιος υπάλληλος δεν είναι καλός εργαζόμενος. Δεν μπορεί, δεν είναι. Δηλαδή οι άδειες για εργασία, οι αιτήσεις για άδειες για εργασία εκτός δουλειάς πολλαπλασιάζονται. Γιατί οι άνθρωποι πρέπει να τα βγάλουν πέρα. Ας φέρω ένα παράδειγμα τώρα, είναι η εποχή που εγκαθίσταται οι φοιτητές. Μια οικογένεια, δημοσίων υπαλλήλων, με δύο παιδιά, που το ένα έχει περάσει σε άλλη πόλη και το άλλο σε άλλη πόλη.
1: Καλά.
0: Με 2.500 βαριά με πολλά χρόνια υπηρεσία και πτυχία. Το μήνα αποδοχές. Πώς θα νοικιάσουν δύο σπίτια σε δύο πόλεις και πώς θα σπουδάσουν τα παιδιά τους.
1: Και πώς θα βγάλουν και τα δικά τους τρέχοντα έξοδα.
0: Και πώς θα βγάλουν και τα δικά τους τρέχοντα.
1: Και μα δηλαδή... αυτό ακριβώς έχει πέσει σαν κύμα.
0: Είναι μεγάλη απόσυρση από το δημόσιο.
1: Ναι, και βλέπουμε ότι έχει πέσει και η κίνηση της αγοράς γενικά.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή γιατί... υπάρχει μία μεγάλη μείωση της κατανάλωσης και βέβαια στα πολύ απαραίτητα τα παιδιά και τα πολύ πολύ απαραίτητα. Ναι.
0: Και να σας πω κάτι. Εδώ δεν είναι 2 ευρώ το λίτρο. Δηλαδή οι τιμές έξω στην αγορά είναι στο Θεό, ανεβαίνουν κάθε μέρα. Το μόνο που μένει σε επίπεδο μνημονίων είναι η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί και οι αυξήσεις χαρτζηλίκη, άντε πάρει 20 ευρώ, άντε 30 ευρώ, είναι, εξανεμίζονται. Και οι τιμές είναι ταβάνι. Έχουμε πραγματικά. Δηλαδή η έκθεση του ΟΑΣΑ γιατί δείχνει ότι η μισθή των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα είναι 3,6. Είναι η χαμηλότερη. Δηλαδή έχουμε μείωση της αγοραστικής δύναμης των δημοσίων υπαλλήλων κάθε χρόνο όλο και μεγαλώνει.
1: Ναι βέβαια, αφού ανεβαίνουν τα πάντα.
0: Όμως για να μείνουμε στα θετικά θα πω ότι εμείς δεν κλείνουμε το θέμα εδώ. Ίσα-ίσα το ανοίγουμε, συνεχίζουμε να διεκδικούμε το 13ο, 14ο μισθό. Για μας είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει πράξη. Δηλαδή πρέπει ο 13ος, 14ος μισθός να επανέλθει και θα επανέλθει.
1: Να ρωτήσω.
0: Με κάθε τρόπο.
1: Περιμένουμε κάτι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, γιατί το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν.
0: Ναι, υπάρχει ένας τέτοιος φόβος να πω. Ότι είναι πιθανό να έχει η απόφαση του ΣΤΕ να βγει και πριν τη ΔΕ τώρα για να δημιουργήσει ένα κλίμα ώστε να έρθει με ένα ΦΑΣ, με ένα φιλοδόρημα να πει α, δεν σας δίνω 13ο, 14ο μισθό, δεν σας δώσω ένα bonus ένα, που θα είναι ας πούμε 300 ευρώ για να είμαστε και ευχαριστημένοι. Κάτι βέβαια που δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες μας. Αλλά και εμείς δεν διεκδικούμε επίδομα. Το διευκρινίσω από την αρχή. Ο 13ος και ο 14ος είναι μισθός. Αφορά τις αποδοχές. Αν δείτε σε όλες τις αναλύσεις της Eurostat, λέει ο μισθός του ιδιωτικού τομέα, ποσοστά, δεν συνεχίζει και δίνεται, διαιρείται το ποσό το ετήσιο των 14 μισθών με το 12. Άρα ακόμα και αυτά τα στοιχεία τη στιγμή που μέσα μισθωτούς περιλαμβάνονται και δημόσια για μας είναι εσφαλμένα. Ο 13ος και ο 14ος είναι μισθοί. Δεν θα δεχθούμε να είναι ένα επίδομα. Ακόμα και αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να το πουλήσει, να φανεί καλός, εκλογές έχουμε στο επόμενο διάστημα και θέλει να πει ότι οι δικαστές δεν ήταν καλοί, αλλά εγώ είμαι πολύ καλύτερος, γιατί αυτό το ψέμα θα είναι μια απάτη που δεν θα καλύπτει ουσιαστικά. Mm-hmm. Εμείς ζητάμε επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, δηλαδή ένα μισθό τα Χριστούγεννα, μισό μισθό το Πάσχα και μισθό σαν επίδομα αδείας και να είναι πλήρη μισθή. Είμαστε ξεκάθαροι και συνεχίζουμε τον αγώνα και μόνο πολιτικοσυνδικαλιστικά αυτά μπορεί να επανέλθουν και είμαι βέβαιη ότι θα επανέλθουν.
1: Το ευχόμαστε. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαδημητρίου. Το παρακολουθούμε. Ευχαριστώ. Θα δούμε και την διαμαρτυρία στη ΔΕΘ και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Καλούμε όλο τον κόσμο να είναι παρόν.
1: Να είστε καλά. Θα τα πούμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας και ΕΡΤ Καβάλας μαζί και αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, Ερμιόνια Δαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές. Ξέχασα να πω ότι σήμερα είναι του Κοσμάτου Ετωλού. Χρόνια πολλά όσους γιορτάζουν και θέλω να στείλω έτσι με πολύ πολύ καρδιά γεμάτη και ζεστή ευχές στην ενορία εδώ στην πόλη μας στο Κοσμάτο Ετωλού και στον πατέρα Γρηγόρη βέβαια. Εκεί είσαστε πολύ τυχεροί γιατί είναι ένας ιδιαίτερος δυναμικός ιερέας ο πατέρας Γρηγόρης. Λοιπόν, τώρα να μην αφήσω άλλο την καλεσμένη μου να περιμένει, γιατί σας είπα, που σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, βρεθήκαμε το Σάββατο το βράδυ στην Σταυρούπολη για να καλύψουμε την 16η γιορτή πίτας. 20 είδη πίτας, Ερμιόνη, 20 είδη πίτας, αλμυρής και γλυκιάς. Τι να πω, ήταν το κάτι άλλο. Και βέβαια πάνω από 2.000 κομμάτια μοιράστηκαν στον κόσμο που ανηφόρησε προς τα πάνω, προς την Σταυρούπολη. Αλλά για να μας τα πει καλύτερα και το μέλος του Συλλόγου, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Σταυρούπολης Ορφέας, η κυρία Σοφία Σημεωνίδου, η οποία... Καλή σας μέρα, κυρία Σοφία. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλημέρα και σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ενώ τελείωσαν οι πίτες, την Κυριακή μας έκανε άλλη μία πίτα, υπέροχη, κοτόπιτα, για τις ανάγκες του γυρίσματος και σας ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά είσαστε πολύ, πώς να το πω, τεχνίτησα πάρα πολύ καλή. Το φύλλο, τραγανό, λεπτό, γιατί το φύλλο ήταν παραδοσιακά, χειροποίητο, έτσι δεν ήταν τίποτα σφολιάτες, όλες οι πίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς πήγε φέτος η γιορτή?
1: Πήγε πάρα πολύ καλά. Όπως είπατε και εσείς, είχαμε 2.000 κομμάτια περίπου. Οι γεύσεις ήταν 20-22 το σύνολο, γλυκές και αλμυρές.
0: Πάμε να τις ξαναπούμε λίγο τις πίτες.
1: Να τις ξαναπούμε, ναι. Οι πίτες ήταν, η πρώτη ήταν βλήτα, άγρια βλήτα με γλιστρίδες, πανάκες, πανακοτηρόπιτα, πράσο, προσωτηρόπιτα, μελιτζανόπιτα, κολογκυθόπιτα, πιπερόπιτα, μπατζίνα, τυρόπιτα, ριζόπιτα, κοτόπιτα, κρεατόπιτα, πίτσα, πυροσκή. Και πάμε από τις γλυκές που ήταν η πορτοκαλόπιτα, η σοκολατόπιτα, η μιλόπιτα, το ρεβανί, η κολογκύθα, η γλυκιά, η μπογάτσα. Αυτά, δεν νομίζω να ξέχασα κάτι άλλο. Αυτά πρέπει να είναι.
0: Ναι, και εγώ νομίζω ότι δεν ξεχάσατε. Τα είπατε όλα.
1: Ναι.
0: Ξεχάσαμε κάτι. Ξεχάσαμε κάτι. Όχι.
1: Αν ξεχάσαμε κάτι...
0: Κοτόπιτα. Είπαμε κοτόπιτα.
1: Ναι. Είπαμε και την κοτόπιτα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και να πούμε ότι η γεύση βγαίνει τελικά, ό,τι απολαμβάνουμε, είναι από τα υλικά που είναι βιολογικά, όλα τα λαχανικά. Είναι το τυρί που γίνεται από παραγωγό, το λάδι αγουρέλαιο, δηλαδή όλη η πρώτη ύλη είναι εξαιρετική. Οπότε και το αποτέλεσμα είναι αυτό που γευτήκατε.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Γευτήκαμε και οι επισκέπτες που είχαμε την βραδιά της χωριάτικης πίτας.
0: Γιατί το τυρί που γευτήκαμε... Το τυρί, γιατί τώρα οι πίτες που αγοράζουμε δεν είναι τυρί αυτό, είναι μυζήθρα.
1: Όχι, εμάς ήταν φέτα που είναι από ένα τυροκομείο.
0: Πείτε το τυροκομείο.
1: Είναι από το τυροκομείο του Μωυσή, από τον Κεφρόκο από Καβάλας.
0: Πάρα πολύ ωραία, έτσι, γιατί σε αυτού του είδους τις εκδηλώσεις πρέπει να ξέρουμε ότι γίνεται μία ανταλλαγή, βοηθάμε ο ένας τον άλλον την τοπική παραγωγή. Φαινόταν αυτό, το γευόσουνα.
1: Έτσι ακριβώς, και το λάδι, το αγουρέλαιο μέσα παίζει εξαιρετικό ρόλο από ένα σπορέλαιο μέσα σε μια πίτα.
0: Τι να λέμε
1: όλα
0: τώρα.
1: Αυτά, ναι, όλα αυτά κάνουν τη διαφορά.
0: Τώρα, μα βάλουμε και τη δεξιοτεχνία.
1: Στο τέλος της εκδήλωσης είχαν τελειώσει όλες οι πίτες και δεν είχε μείνει τίποτα. Αυτό σημαίνει ότι ευχαριστήθηκε ο κόσμος και ερχόταν και δεύτερη και τρίτη φορά, γιατί στην αρχή ήταν λίγο διστακτικός, αλλά όταν γεύτηκε τις πίτες και είδε ότι είναι εξαιρετικές, ήρθε ξανά και πήρε την ποσότητα που ήθελε και ό,τι ήθελε, ό,τι γεύση ήθελε.
0: Μα και εσείς ήσασταν γενναιόδωρες. Τώρα το κομμάτι δεν ήταν τώρα αυτά τα κάτι μικρά κομματάκια.
1: Όχι,
0: μικροσκοπικά, ήταν μεγάλα, με γέμιση πάρα πολύ έτσι, πλούσια. Έτσι, και θέλω να πω ότι η πιπερόπιτα που άρεσε πάρα πολύ σε μένα, και είχα την πιπεριά και στην κοτόπιτα,
1: Ναι, ναι, τις έκανα εγώ και τις δύο αυτές.
0: Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, είπαμε, όλα, η πρώτη ύλη πολύ καλή και η δεξιοτεχνία η δική σας ήταν όλα που έκαναν αυτό το πολύ ωραίο μείγμα της επιτυχίας. Το τυρί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Σίγουρα.
0: Παίζει
1: σίγουρα.
0: Πάρα πολύ μεγάλο. Και το λάδι, φυσικά.
1: Ναι. Όλα τα υλικά, όταν είναι πρώτες ύλες καλές, όλες και τα βιολογικά προϊόντα, τα πάντα, η ποιότητα μετά και η γεύση είναι εξαιρετική. Να πούμε ότι δουλέψανε όλες οι γυναίκες του χωριού, κάνοντας η κάθε μία με τον τρόπο της, άλλες ανοίγοντας τα φύλλα και κάνοντας την πίτα, άλλες δίνοντας τον όβολο τους για να πάρουμε τα υλικά, άλλες ψήνοντας τις πίτες στα σπίτια τους, έτσι όλοι.
0: Ο καθένας μοιράστηκε.
1: Ναι, ένα ομαδικά, ας πούμε, όλο αυτό έγινε με τη συλλογή όλων των γυναικών της Σταυρούπολης.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Πραγματικά το ζήσα από κοντά, το είδα και έχω να πω τα καλύτερα.
1: Εύχομαι όλοι να μείνουν ευχαριστημένοι.
0: Σίγουρα. Και εγώ θα ήθελα να το γεύουμε και πιο συχνά. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δούμε αυτό. Του χρόνου τώρα. Ναι, ναι, ναι.
1: Θα το δούμε όταν ο σύλλογος αποκτήσει δικό του στέγη, εργαστήρι. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε στέγη δική μας, ένα μέρος που να μπορούμε να στεγαζόμαστε. Είμαστε από εδώ και από εκεί. Όταν θα γίνει αυτό, θα γίνουν και άλλα πράγματα με τη σειρά τους φυσικά.
0: Το ευχόμαστε αυτό, να ξέρω ότι θα έρθω σε ένα σημείο και θα γευτώ αυτή την υπέροχη γεύση, γιατί η γεύση είναι αυτή που σε οδηγεί να πας ακόμα και πάρα πολλά χιλιόμετρα να κάνεις. Τώρα, του χρόνου, του χρόνου είναι η πρόταση να δείξετε στον κόσμο πώς παρασκευάζετε μια πίτα, πώς φτιάχνετε μια πίτα.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό το έχουμε στο μυαλό,
0: στο πρόγραμμα,
1: το έχουμε στο πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, να γίνει.
0: Του χρόνου λοιπόν θα κάνουμε και την πίτα της αγάπης, είπαμε. Η προσθήκη
1: έτσι
0: θα...
1: ακριβώς. Έχουμε ξεχάσει αρκετές πίτες, αλλά κάθε χρόνο, αυτό είναι το ωραίο, ότι κάθε χρόνο προσθέτουμε και άλλες γεύσεις, οπότε του χρόνου ευελπιστώ ότι θα έχουμε πολύ περισσότερες και τη συμμετοχή φυσικά τη δικιά σας που μας δώσατε την υπόσχεση ότι θα έρθετε.
0: Θα έρθω.
1: Θα συμμετέχετε.
0: Εγώ θα κάνω τη Σαρακατσάνικη. Πρώτο Θεό, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, να δώσετε χαιρετισμούς σε όλες τις κυρίες. Ήσασταν καταπληκτικές. Οι πίτες ήταν υπέροχες και μακάρι, μάλλον όχι μακάρι, εύχομαι πολύ γρήγορα αυτό να μεταφραστεί και σε άλλα επίπεδα, γιατί όχι και επιχειρηματικότητας, γιατί θέλουμε να πάει κόσμος στα όμορφα αυτά σημεία του νομού της Ξάνθης, της περιοχής μας, της Θράκης, της Σταυρούπολη, να επιστρέψει ο νέος κόσμος, να υπάρχουν δουλειές, να μπορέσει ο κόσμος να φύγει από το τσιμέντο και να πάει σε αυτή την υπέροχη φύση που ζήσαμε εμείς αυτές τις δύο μέρες και που έβρεξε κιόλας χθες, μας δρόσησε.
1: Ναι. Χθες είχαμε βροχούλα, αυτή τη στιγμή είμαι εγώ στο μπαλκόνι, έχει ομίχλη, έχουμε 24 βαθμούς,
0: ωραία,
1: δροσούλα, εντάξει, πολύ ωραία είμαστε.
0: Τώρα πείτε πότε θα ξανακάνετε, κυρία Σοφία. Αρκετά μακριά χρονικά.
1: Εγώ προσωπικά, εγώ επειδή τυχαίνει να έχω μεγάλη οικογένεια, πολύτεκνη οικογένεια.
0: Να τη χαίρεστε.
1: Να είσαι καλά, μπορώ να σου πω ότι τις κάνω κάθε μέρα παραμέρα. Οπότε μπράβο. Εντάξει.
0: Μπράβο, εγώ νόμιζα τώρα λέτε θα ξεκουραστώ λίγο μια, ξέρω εγώ, 10 μέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα.
1: Ήδη έχω.
0: Ετοιμάζετε ήδη τώρα η άλλη πίτα.
1: Έχω ήδη έτοιμο στο ψυγείο ζυμάρι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ωραία. Θα τα πούμε για του χρόνου. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά και σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας. Stop.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Από τη Σταυρούπολη θα κατέβουμε λίγο προς τα κάτω, προς την Ξάνθη. Και θα συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Τσέπελη, τον Αντιδήμαρχο επί των Πολιτιστικών. Καλή σας μέρα. Μ' ακούει ο κύριος Τσέπελης.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Α, τώρα σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, απολαύσατε κι εσείς τις πίτες της Σταυρούπολης το Σάββατο το βράδυ.
1: Έτσι ακριβώς, ευθώς και η εκδήλωση είναι μια συνδιοργάνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ορφέας με τον Δήμο Ξάνθης και η Διεύθυνση Πολιτισμού είναι εν μέρη αυτή που διοργανώνει και την μέρα του Σαββάτου με την εκδήλωση που είχαμε το Σάββατο με τον καλλιτέχνη τον Πάνο τον Καλύβη.
0: Εσείς ποια πίτα δοκιμάσατε και σας άρεσε πολύ? Εμένα η πιπερόπιτα. Εσείς?
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
0: Τι γεύση ήταν αυτή πραγματικά? Πώς κάνουμε, ας πούμε, την πιπεριά με το τυρί στο τηγάνι, έτσι ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό? Να το λοιπόν τυλιχτώ και σε φίλο και είναι το κάτι άλλο, όντως, όντως. Εγώ της είπα να προχωρήσετε και επιχειρηματικά, μπορείτε. Να ερχόμαστε να τρώμε τις ωραίες σας πίτες στην Σταυρούπολη και να μάθουν και οι νεότερες να κάνουν, γιατί δεν μπορεί όλα πια να είναι σφολιάτα. Δεν μπορεί πια όλα να είναι σφολιάτα σε αυτή τη ζωή. Τώρα, πάμε στις γιορτές παλιάς πόλης. Έφτασε ο καιρός.
1: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, την Κυριακή που μας έρχεται, 30 Αυγούστου και για μία εβδομάδα μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου, η παλιά πόλη της Ξάνθης και ο ιστορικός οικισμός για ακόμη μια φορά φοράει τα γιορτινά του και θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί κόσμο από την πόλη μας, από τις γύρω περιοχές, γύρω νομούς, αλλά και από τις γειτονικές χώρες.
0: Θα έχουμε και εκδηλώσεις βέβαια, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, όλη αυτή την εβδομάδα. Ναι. Πώς και πώς το περιμένουν πολλοί, ξέρετε, είναι η ομαλή επάνωδος στην πόλη. Είναι μια παρηγοριά οι γιορτές παλιάς πόλης μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, είναι αλήθεια, για να μπεις μέσα λίγο ξανά στην πόλη. Ναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έτσι λοιπόν και ξεκινάμε το Σάββατο με μια συναυλία με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Από εκεί και πέρα έχουμε αρκετούς καλλιτέχνες οι οποίοι θα έχουμε τη χαρά να τους φιλοξενήσουμε στην κεντρική σκηνή της παλιάς πόλης, δηλαδή Μητροπόλεως, όπως είναι η κυρία Ζουγανέλη που ανέφερα πριν, η Μαρίνα Ισπανού, η Νατάσα Υποφίλιου, ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης, η Νίνα η Μαζάνη, δικό μας παιδί από τον τόπο μας, από την πόλη της Ξάνθης. Η Μπουκοβίνη επίσης παιδιά από την πόλη μας. Μετά έχουμε στην ελληνική σκηνή τις Σκιαδαρέσες. Και αυτό που αξίζει και το λέω πάντα και είναι καλό οι επισκέπτες μας και ο κόσμος που μας ακούει τώρα, να ακολουθήσουν τις διαδρομές και τις ξεναγήσεις που έχουμε ετοιμάσει για αυτούς, καθώς οι ξεναγήσεις είναι δύο διαφορετικές διαδρομές με διαφορετική θεματολογία και είναι κάτι αξιοσημείωτο το οποίο γίνεται με αγάπη και με μεράκι από όλους εμάς, ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε αυτή τη διαδρομή σε συνεργασία με ξεναγούς πιστοποιημένους. Έτσι λοιπόν η μία διαδρομή έχει να κάνει...
0: Άρα αυτό σας ρωτούσα, ποιες είναι οι διαδρομές?
1: Η μία διαδρομή έχει να κάνει με τη γαστρονομία και με ντόπια προϊόντα και μέχρι γλυκά και μύθους της Ανατολής που θα μας περιηγηθούν και θα μας αναπτύξουν οι ξεναγοί. Και η δεύτερη ξενάγηση έχει να κάνει για την ιστορία, μέσα και θα έχουμε κάποιες στάσεις μέσα από τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική και την ποίηση, το χορό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και με τη συμμετοχή φυσικά του Συλλόγου Απόδραση και το στούντιο Dance Αντίθεσης, θα έχουν η ευκαιρία οι επισκέπτες να δουν τον πολιτισμό μέσα στην παλιά πόλη και θα είναι κάτι εξίσου όμορφο να το παρακολουθήσουν. Οι ξεναγήσεις είναι καθημερινά, είναι δωρεάν, μπορούν να βρουν τη φόρμα για να συμπληρώσουν, για να δηλώσουν συμμετοχή ο κόσμος που μας ακούει και στο πρόγραμμα που κυκλοφορεί είτε ηλεκτρονικά είτε φυσικά. Μια καινοτομία που έχουμε για φέτος για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω, είναι ένα θέατρο δρόμου, μια θεατρική παράσταση, η οποία θα εξελιχθεί μέσα στη παλιά πόλη. Μαζί με τους ηθοποιούς θα ακολουθούν από πίσω και ο κόσμος και πιστεύω ότι θα είναι κάτι πολύ όμορφο και γίνεται για πρώτη φορά και αξίζει για τον κόσμο που θα είναι στην πόλη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου να το παρακολουθήσει.
0: Τότε θα γίνει αυτό.
1: Αυτό θα γίνει την Παρασκευή, θα είναι δύο παραστάσεις, μία στις 6.30 και μία στις 8, με σημείο εκκίνησης έξω από τον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης στην οικία του Μάνου Χατζηδάκη που λέμε.
0: Και δηλαδή θα είναι κάτι σαν αυτοσχεδιασμός?
1: Όχι, όχι, υπάρχει κανονικά σενάριο, υπάρχουν διάλογοι, απλά όλο το αξιοποιούμε το φυσικό σκηνικό της παλιάς πόλης. Και υπάρχει μια διαδρομή στην οποία ακολουθούν οι ηθοποιοί και παράλληλα με αυτούς ακολουθούν και ο κόσμος.
0: Δεν θα είναι στάσιμο δηλαδή αυτή η παράσταση, δεν θα κάθεσαι να τη βλέπεις, θα προχωράς.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι κάτι πολύ όμορφο. Αξίζει ο κόσμος που θα είναι στην πόλη μας την Παρασκευή 4 του μηνός να το παρακολουθήσει. Δύο παραστάσεις, μία στις 6.30 και μία στις 8. Από εκεί πέρα έχουμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, στη Δημοτική Πινακοθήκη φιλοξενούμε εκθέσεις, όπως και στο παλιό Δημαρχείο, στο οποίο βέβαια θα υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις πέρα από των εκθέσεων. Και νομίζω ότι για ακόμη μια χρονιά η Ξάνθη και η Πολιτιστική και Λαογραφική Σύλλογη και ο Δήμος της Ξάνθης έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα, ώστε να μπορέσουν ο κόσμος για μια φορά ακόμα και μια χρονιά ακόμα να έρθει και να διασκεδάσει και να περάσει όμορφα.
0: Mm-hmm. Πόσες χιλιάδες κόσμου? Ακούω κάτι μεγάλα, έτσι, αστρονομικά
1: τώρα,
0: νούμερα.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σου το πω με σιγουριά, αλλά σίγουρα οι επισκέπτες που δεχόμαστε αυτή την εβδομάδα είναι πάρα πολλοί και πιστεύουμε ότι και φέτος θα είμαστε κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Είχε κόσμο η Ξάνθη τώρα το καλοκαίρι?
1: Έχουμε, τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει ότι υπάρχει αρκετός κόσμος στην πόλη και τουρίστες που έρχονται στην πόλη της Ξάνθης, Έλληνες από άλλες περιοχές, αλλά αυτό που βλέπουμε και νομίζω και στην περιοχή του Φαναρίου, στην παραλιακή περιοχή της Προδόπης, είναι αρκετοί Βούλγαροι και Τούρκοι οι οποίοι επισκέπτονται την παραλιακή ζώνη και έτσι έρχονται και
0: φτάνουν
1: στην
0: και στην Ξάνθη, βέβαιως.
1: Και φυσικά και αυτοί που ταξιδεύουν και επιλέγουν να κάνουν μια στάση και για να ξεκουραστούν και επιλέγουν την πόλη της Ξάνθης για αυτή τη στάση της ξεκούρασής τους.
0: Μα είναι πανέμορφη και τι να σας πω, κάποια βράδια που ήμουνα στην Μαρόνια φαίνεται, τα φώτα της Ξάνθης φαίνονται.
1: Αλήθεια?
0: Φαίνονται τα φώτα της Ξάνθης. Δεν ήρθατε στη Μαρόνια, θέλω να έρθετε μια φορά στη Μαρόνια, κύριε Τσέπελη.
1: Η αλήθεια είναι ότι θέλω και εγώ να έρθω, γιατί έχω αρκετούς φίλους που μου έχουν προσκαλέσει αρκετές φορές. Κάποια στιγμή θα το καταφέρουμε.
0: Ωραία. Φαίνονται τα φώτα της Ξάνθης και λέω αυτή η πόλη και με τα φώτα της είναι πανέμορφη έστω και από μακριά. Θα τη δούμε από κοντά βέβαια τώρα αυτή την εβδομάδα που είναι οι γιορτές παλιάς πόλης. Ένας θεσμός, πολύ πετυχημένος θεσμός εκδηλώσεων που φέρνει και πάλι τον κόσμο σιγά σιγά πίσω στην πόλη και στους γνώριμους ρυθμούς της καθημερινότητας με έναν πολύ γλυκό, μελωδικό και τρόπο έτσι της τέχνης και του πολιτισμού. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους πολιτιστικούς λαογραφικούς συλλόγους για την άρση.
0: Πώς είναι αλήθεια, θυμίστε μας, πώς είναι οι σύλλογοι?
1: 35 σύλλογοι συμμετέχουν φέτος και έχουμε τη χαρά φέτος να συμμετέχουν για πρώτη φορά και ο Σύλλογος Μελισσοκόμων της πόλης μας και ετοιμάζουν μια ωραία γιορτή μελιού στα πλαίσια των γιορτών παλιά.
0: Πρέπει να έρθω εγώ εκεί πέρα τώρα με το μέλι. Είμαι.
1: Φυσικά να ευχαριστήσουμε και τις αθλητικές ομάδες, την ΟΔΙΑΚ και τον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι και για ακόμη μια χρονιά είναι δίπλα μας για να μας παρέχουν την υγειονομική κάλυψη.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα.
0: Θα τα
1: σας
0: πούμε φυσικά. Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά. Γεια, γεια.

Ένα τραγούδι πτήση πάνω από την Ελλάδα, εξαιρετικό από τους Λοκομόντο και βέβαια επειδή έχει να κάνει με την Οδύσσια, σας λέω ότι σήμερα, αύριο και μεθαύριο έχουμε προβολές του θερινού κινηματογράφου με την ταινία Spider-Man «Μια καινούρια μέρα», όμως 31, 1 και 2 Σεπτεμβρίου, 31 Αυγούστου, θα απολαύσουμε την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν εδώ στο θερινό της Κομωτινής. Όσοι πιστοί προσέλαθετε λοιπόν. Και επειδή μας ακούει και η Καβάλα και επειδή μας ακούει και η Νέα Οριστιάδα μέσω του σταθμού, το λέω σε όλους τους καλούς ακροατές που μας ακούνε, αν θέλετε, θα παιχτεί λοιπόν η ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Πάρτε τα μαξιλαράκια σας, πάρτε το νεράκι σας, ό,τι χρειάζεται, γιατί είναι πολλές ώρες η προβολήτσα, είναι πάνω από 3 ώρες, αλλά λένε, όπως είπε και ο Γιάννης ο Σκυρλίδης το πρωί, δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα αν μπεις μέσα στη μαγεία του κινηματογράφου και βέβαια αυτής της Οδύσσιας, αυτού του μεγάλου έργου του Ομήρου, το έπος, ένα από τα μεγάλα διωτομερικά έπη, η Οδύσσια και η Ιλιάδα. Η Οδύσσια λοιπόν μέσα από τα μάτια του Κρίστοφερ Νόλαν. Να το δούμε. Τώρα, σας αποχαιρετώ, φεύγω, θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγα λεπτάκια μετά από τις 8.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννα Ασημέλη. Γεμάτη ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11.30 με το Μαξίμου να ανεβάζει στροφές εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες. Το επίκεντρο, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα παρουσιαστεί επίσης η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η χώρα μας έχει ενισχύσει την αμυντική της ικανότητα, πρόσθεσε και έκανε λόγο για σοβαρή και ψύχρεμη άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι υποβαθμίζει την τουρκική κλιμάκωση. Σήμερα ολοκληρώνει τη μεταφορά της συστοιχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, που βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή λόγω των απειλών του Ιράν κατά αμερικανικών και νατοϊκών στόχων. Θερμή εισβολή στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Η αυξημένη υγρασία σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανομβρή αναμένεται να κάνει τις συνθήκες περισσότερο επιβαρυντικές. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και αθώς και ακόμη 11 περιοχές. Σε στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Η φορολογική διοίκηση περνά σε νέα φάση ψηφιακής λειτουργίας με την τεχνητή νοημοσύνη να αποκτά κεντρικό ρόλο στις διασταυρώσεις και στους ελέγχους. Θα κόψουμε κάθε οικονομική γραμμή ζωής που στηρίζει το Ιράν, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα κάνει σήμερα τις σχετικές ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν όσες χώρες παρέχουν υποστήριξη στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις Αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Δύσκολη παραμένει η διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές. Στα 93,45 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Σύνοδος της Συμμαχίας των Προθήμων πραγματοποιείται σήμερα στο Κίεβο με φόντο την κλιμάκωση του πολέμου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων η ενίσχυση της αεράμυνας και η περαιτέρω στρατιωτική στήριξη. Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο logistics. Σε επίθεση με drones στη Νότια Ρωσία σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ενώ ρωσικό πλήγμα κοντά στο Χάρκοβο σκότωσε τρεις ανθρώπους. Σε έξαρση, εκτελέσεις, κακοποιήσεις και δηλητηριάσεις ζώων από ασυνείδητους πολίτες. Νέα κτηνοδία αυτή τη φορά στην Κέρκυρα. 44χρονη πάτησε με το αυτοκίνητό της σκυλάκι που κοιμόταν στο δρόμο, συνελήφθη αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα μέχρι να συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό. Ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε. Στη Ζάκυνθο συνελήφθη 63χρονη, η οποία έδεσε μια γάτα σε τυχείο, προκαλώντας τον θάνατό της. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και μελτέμι στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου, Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία, η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Συνεδριάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Κομωτινή το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γιώργος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Μεταξύ των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η γνωμοδότηση επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόλυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλογκράν στην περιοχή Χάσκοβο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο κομμάτι των παρεμβάσεων της αντιπεριφέρειας Ροδόπης για την βελτίωση των οδικών αξώνων στις περιφερειακές οδούς με εργασίες ασφαλτόστρωσης, ο κύριος Ταπατζάς ανέφερε την εργολαβία Ιάσμου Κοπτερού. Ξεκίνησε η μελέτη Κοπτερού Ξάνθης, Φαρματέν, Πετρωτά, Μαρόνια, Ήμερος, Μεραλία Ημέρου, Αγία Μαρίνα, Φανάρι, Καλύβες Σαρακατσάνων, Αρρωγή, Μέση Κομωτινή. Ήδη έχει ασφαλτοστρωθεί το κομμάτι Κομωτινή Νέο Νοσοκομείο. Στα σχέδια είναι και η ασφαλτόστρωση Σάπες Αρσάκιο, Παγούρια, Αποθήκες Πιατίδη, Πόρπη. Έχει γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου για την Ιρλανδική διάβαση στον ποταμό Βοσβόζη στην Κομωτινή και αναμένεται να γίνει Ιρλανδική διάβαση και στο Ποντικόρεμα. Θα γίνει πρόταση για νέο δρόμο, καλυντήρι, έργα και διαπλάτηση του τμήματος του δρόμου Φύλακα προς Βένα. Έτοιμα είναι και τα τεύχη δημοπράτησης των τριών αντλιοστασίων της Άλπης, με έτοιμο να είναι αυτό της Άλπης Καλύστης. Ξεκινάει η μελέτη για την κατασκευή της σύγχρονης Ιρλανδικής διάβασης πίσω από την Αγία Μαρίνα Ημέρου. Οριμάζει η μελέτη του τμήματος Αρχαίου Θεάτρου Προφήτης Ηλίας, όπου προγραμματίζεται να γίνει και ο ποδηλατόδρομος, ενώ θα υπάρχει και φωτισμός. Ενώ ανέφερε ο κ. Ταπαντζάς πως ο παραλιακός δρόμος Δίκελα Μαρόνια θα παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2027. Σε ό,τι αφορά το σπήλαιο της Μαρόνιας, το εσωτερικό είναι έτοιμο και μένει να ολοκληρωθεί ο περιβάλλον χώρος, εφόσον βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ ΟΦΗΠΕΚΑ και δασικής υπηρεσίας. Στα σχέδια της ανάπτυξης της Ροδόπης είναι και η ανάδειξη της μοναστικής πολιτείας του Παπικίου πάνω από το Σώστη και το Λινό. Η Ροδόπη από τελευταία θα πρωταγωνιστήσει στην ιστορία, στον θρησκευτικό, στον εναλλακτικό και οικολογικό τουρισμό, φέρνοντας στην επιφάνεια όλους τους θησαυρούς της, που μάλλον και οι ίδιοι κάτοικοί της δεν γνωρίζουμε σε βάθος, τόνισε καταλήγοντας ο κύριος Ταπαντζάς. Αναμένεται να σηκωθεί στον αέρα και το δεύτερο ντρόν για τον έγκαιρο εντοπισμό της φωτιάς στην περιοχή της Ροδόπης, το οποίο θα τοποθετηθεί στο σχολείο των προσκυνητών. Όπως τόνισε ο κ. Ταπαντζάς, μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρώτο μη επανδρομένο αεροσκάφος εποπτεύει από την Οργάνη την βορειοανατολική πλευρά της Ροδόπης και το δεύτερο στην νοτιοανατολική πλευρά της Ροδόπης. Άμεση ήταν η αποκατάσταση των νέων φοιτητών στην Κομωτινή από τα τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου, αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ η πρόεδρος του Συλλόγου Ακινήτων Ροδόπης Χρύσα Κυριακούση. Μάλιστα, η πρόεδρος έκανε λόγο για τις ίδιες περσινές τιμές, δηλαδή από 250 έως 400 ευρώ, καλά σπίτια και επιπλωμένα. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδος 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απειδηνωτή, κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η Εστράδε Βετζίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι η κόρη του γιατρού Ομέρδε Βετζίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανίδη της Μαρόνιας πριν 3 εβδομάδες, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά απεινιδωτής. Η τραγική ειρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον αυγοσώστη, ο οποίος διαθέτηκε απειδηνωτή. Η κυρία Δεβετζίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μονίμων κατοίκων της Μαρόνιας για να εκπαιδευτεί και να εκπαιδεύεται αναταχτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του απειδηνωτή και κυρίως στην ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
Λίγη αύριο στις 7 το απόγευμα, η προθεσμία υπερβολής αιτήσεων για τα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας και συμβουλευτικής του παραρτήματος της ΑΣΠΕΤΕ στις ΑΠΕΣ. Θα ακολουθήσει κλήρωση στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας και από το κανάλι της σχολής στο YouTube. Σε ό,τι αφορά το παράρτημα των ΣΑΠΟΝ, είναι 160 θέσεις για το τμήμα παιδαγωγικής επάρκειας και 40 θέσεις για το τμήμα συμβουλευτικής. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Ιάσμου με τον Δήμαρχο Κομωτινής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του καθαρισμού των λιμάτων καθώς και σε σειρά τεχνικών θεμάτων που αφορούν τους δύο Δήμους.

0: φορισμένη ώρα. Γι' αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Ο θερινός κινηματογράφος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής συνεχίζει τις προβολές ταινιών με την ταινία Spider-Man «Μια καινούρια μέρα». Οι προβολές θα γίνουν σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομοτηνής. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης διοργανώνει μουσική εκδήλωση από την Ανατολή στη Δύση στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνια στην Παρασκευή 28 Αυγούστου και ώρα 8.30 στο πλαίσιο προβολής του έργου «Προστασία και αναβάθμιση υποδομών Αρχαίου Θέατρου Μαρόνιας» με μουσικά όργανα και λόγια που στείνουν χορούς και περπατούν στις κορυφές της ποιήσης και της μουσικής. Σε έναν ύμνο στην ανθρώπινη φύση που ξεκίνησε από τις αμμουδιές του Ομήρου και γεφυρώνει από τότε τους χρόνους και τους τόπους. Ανταμώνουν δύο όργανα και δύο φωνές με διαφορετικούς προσανατολισμούς και γλώσσες. Μια κιθάρα, ένας τοξωτός ταμπουράς και μια σοπράνο και ένας ψάλτης συνθέτουν και δείχνουν τη διαφορετικότητα αλλά και τις ομοιότητες της έκφρασης διαχρονικά σε Ανατολή και Δύση, συνολική επιμέλεια, επεξεργασία κειμένων, κιθάρα Κορίνα Βουγιούκα. Σοπράνο Μάιρα Μιλολιδάκη, τοξωτός ταμπουράς και τραγούδι Στέφανος Πουλιανός. Όπως ανακοινώθηκε από τον αθλητικό σύλλογο Γιν Γιάνγκ, η Ευαγγέλου Θεοπούλα είναι η μοναδική προπονήτρια με προπονητικό δίπλωμα Α κατηγορίας στο άθλημα του Ζίου Τζίτσου σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Παρακολούθησε την ανώτερη σχολή προπονητών Ζίου Τζίτσου και μετά από επιτυχείς εξετάσεις απέκτησε τον βαθμό προπονητή Α. Η κυρία Ευαγγέλου ξεκίνησε την ενασχόληση με τις μαχητικές τέχνες από πολύ μικρή ηλικία, με συμμετοχή και διακρίσεις τόσο στο Πανελλήνιο όσο και στο παγκόσμιο χώρο. Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και παράλληλα προπονήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Γιν Γιάνγκ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
6: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
6: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Άνεμη σήμερα, βόρειο-ανατολική, στην Αλεξανδρούπολη, στο Διδημότυχο, στο Σουφλί και στη Σαμοθράκη. Έντασης 4 έως 5 εμποφόρ σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε στο κίτρινο όσον αφορά το χάρτη επικινδυνότητας. Είμαστε στο κίτρινο, όχι στο γαλάζιο όπως θα θέλαμε ίσως, ούτε στο πράσινο όπως πολύ θα θέλαμε επίσης. Είμαστε στο κίτρινο. Ευτυχώς δεν είμαστε στο πορτοκαλί, θα έλεγε κανείς, αλλά οι άνεμοι κάνουν την κατάσταση λίγο πιο δύσκολη. Θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όσοι βγαίνουμε στη φύση, όσοι εργαζόμαστε στη φύση, πραγματικά το λέμε και το ξαναλέμε. Τώρα στην Ορεστιάδα μόνο θα έχουμε ανατολικούς ανέμους, ένταση 3 έως 4 μποφόρ, κάπως καλύτερα τα πράγματα από πλευράς έντασης ανέμων. Οι πυρκαγιές καραδοκούν, θα πρέπει να προσέχουμε. Ο Αύγουστος είναι ο δύσκολος ο μήνας. Θυμάστε, να μην το ματιάσουμε, θυμάστε πριν από 3 χρόνια τι είχε γίνει. Αύγουστος ήτανε και μέχρι το Σεπτέμβρη μας πήγε αυτή η δύσκολη περίοδος που περάσαμε πριν από 3 χρόνια με τη μεγάλη πυρκαγιά. Και μιας και είπα πυρκαγιά, να πούμε ότι εχθές πυρκαγιές δεν γίνονται μόνο στη φύση, στα χωράφια, στα δάση. Πυρκαγιές γίνονται και εκδηλώνονται, μάλλον συγγνώμη, και μέσα στα σπίτια. Είχαμε μία φωτιά που ξέσπασε εχθές σε σπίτι, στα νέα εργατικά του Δημοτήχου, εχθές αργά το βράδυ, μετά τις 10.30, 11 παρά 20 ήταν περίπου, στο ισόγειο, σε ισόγειο διαμέρισμα των νέων εργατικών κατοικιών. Πιθανά, εξετάζεται αυτό, πιθανά από πρόβλημα στο ψυγείο, στο σπίτι εκεί, κάποιο βραχυκύκλωμα, ίσως, δεν ξέρω, πιθανά λέμε, έτσι μην το πάρετε και το κάνετε σημαία τώρα, είπαμε πιθανά. Ήταν τόση πολύ καπνή από τη φωτιά στο ισόγειο που ανέβηκαν και στον πρώτο όροφο, εννοείται αυτό. Υπήρξαν ζημιές στο ισόγειο, κάηκαν τα περισσότερα πράγματα, αγνώριστα, αλλά οι φωτιές έπνιξαν και τους κατοίκους που έμεναν στον πρώτο όροφο διαμερίσματος στα νέα εργατικά, με αποτέλεσμα μία ηλικιωμένη κυρία 97 χρόνων, εντάξει, να έχει κάποια προβλήματα αναπνευστικά η γυναίκα, ήρθε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, την μετέφερε στο νοσοκομείο Δημοτήχου για τις πρώτες βοήθειες, παρέμεινε για νοσηλεία για προληπτικούς λόγους, η κατάστασή της κρίνεται ικανοποιητική. Θα μας πει σε λίγο, φαντάζομαι θα έχει κάποια εικόνα ο διοικητής του νοσοκομείου Δημοτήχου, ο Παύλος Ελευθεριάδης, που θα είναι καλεσμένος στο τελευταίο μέρος εκπομπής μαζί μας για να μας πει. Εκτός των άλλων, εκτός του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ που θα διατεθεί για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και για το πώς βαθμολογούν οι κάτοικοι της περιοχής ασθενείς του νοσοκομείου Δημοτήχου, όσοι εξυπηρετούνται τις υπηρεσίες του νοσοκομείου Δημοτήχου, πώς το βαθμολογούν αυτό το νοσηλευτικό ίδρυμα του Βορείου Εύρου. Σε λίγο. Πολιούχο μπορεί να μην έχετε ακόμα, αλλά αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στο Σουφλί, γι' αυτό κοιτάω τη Δωροθέα, αλλά αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο να έχετε τοπική γιορτή. Καθιερώθηκε λοιπόν μια ημέρα ως επέτειος αργίες, τοπικής αργίας για το Σουφλί, 15η Μαΐου. Θα ακούσουμε ένα σχετικό ηχητικό σε λίγο. Πριν από όλα αυτά, να δούμε εφημερίδες, να δούμε την επικαιρότητα στις ημερήσιες εφημερίδες του Εύρου. Συνεχίζεται η προσπάθεια νομιμοποίησης του αλλιευτικού καταφυγίου Μαΐστρου, είναι το κύριο θέμα στην γνώμη σήμερα. Εγκρίθηκε, λέει, η εκπόνηση μελέτης που προβλέπει τη σύνταξη εξειδικευμένου τοπογραφικού και βυθομετρικού διατάγματος. Στα υπόλοιπα θέματα στην γνώμη διαβάζουμε σήμερα ότι το 2028 θα τεθεί σε λειτουργία η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης. Ότι η Μελίνα Ασλανίδου θα μας επισκεφθεί στις 28 Αυγούστου στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Διδημότυχο. Όσοι επιθυμούν να την ακούσουν, να τη δουν από κοντά, μπορούν να επισκεφθούν την εκδήλωση στο Διδημότυχο και αυτό το ολόγιωμο φεγγάρι θα συντροφεύει τη Μαντολινάτα, τη συναυλία της Μαντολινάτα Σουφλίου στο κάστρο του Πυθίου 28 Αυγούστου επίσης και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης θα παραμείνει και αυτό ανοιχτό με ελεύθερη είσοδο για το κοινό ως τα μεσάνυχτα. Ωραία πράγματα στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Πάμε σε άλλους τίτλους. Η Σαμοθράκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί δύο διεθνή μουσικά φεστιβάλ ή αντιδράσεις, αυτό που σας έλεγα, οι αντιδράσεις και η θέση των διοργανωτών. Νέο ομόφωνο όχι σε εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας από το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Κάτι αποφασίστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου. Κάτι θα συζητηθεί σήμερα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όλα αυτά θα τα δούμε αύριο με το καλό στην πρωινή ενημέρωσή σας εδώ στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Άλλα θέματα επίσης, Μαρία Καραμπάση από την Αλεξανδρούπολη, βασικό στέλεχος στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ, η Μαρία. Λαϊκή συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επικίνδυνο το οδικό δίκτυο του Εύρου, ερώτηση που κατέθεσε η Λαϊκή συσπήρωση και άλλα δύο μικρά τιτλάκια, τα νέα δεδομένα για το νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και του Άρδα Καστανεών και ο τομέας άμυνας του ΠΑΣΟ κοντά στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στη Θράκη. Πάμε στην Ελεύθερη Θράκη να δούμε το άνοιγμα της εφημερίδας Εύρος, η ευλογιά ρήμαξε την κτηνοτροφία. Επισημαίνει σε τίτλο της η Ελεύθερη Θράκη, δύο χρόνια μετά την εμφάνιση της ζωονόσου δεν έχει βρεθεί λύση, το 45-50% του ζωικού κεφαλαίου της περιφέρειας έχει χαθεί, κτηνοτρόφοι φοβούνται ότι ελάχιστοι θα επιχειρήσουν να ξαναστήσουν το κοπάδι τους, θέματα που τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα επισημαίνουν και αυτοί που εμπλέκονται γύρω από αυτό το θέμα τον τελευταίο χρόνο. Παλιό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, 24 χρόνια εγκατάλειψης χωρίς λύση, άλλος τίτλος στην Ελεύθερη Θράκη σήμερα, από τη μεταφορά υπηρεσιών στη Δραγάνα το 2002 μέχρι σήμερα παραμένει ένα κτίριο φάντασμα. Στη Σαμοθράκη τώρα 39 νέα διαμερίσματα για τα στελέχη ενόπλων δυνάμεων. Προχωρά το έργο με τρία συγκροτήματα στρατιωτικών κατοικιών ενισχύοντας τη στεγαστική μέρημνα στην ακριτική περιοχή. Ένα αφιέρωμα στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης προς επαναλειτουργία μετά από 54 χρόνια. Ο Ιωάννης Σιδηράς, που είναι θεολόγος και νομικός, μιλά για την κινητικότητα της Τουρκίας και το διακύβευμα για τον οικουμενικό θρόνο. Άλλα δύο θέματα στην Ελεύθερη Θράκη διαβάζουμε. Στην Αλεξανδρούπολη η διαδικασία ανάδειξης προσκόπων έθνους. 120 πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στην πρωτεύουσα του Εύρου από τις 27 έως τις 30 Αυγούστου. Θα έχουν ως βάση το σχολείο του Άβαντα και 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το νέο κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης. Μην ξεχνάτε βέβαια τώρα... θυμήθηκα και τις εκδηλώσεις Φανούρια 2026 που πραγματοποιούνται από το Σάββατο που μας πέρασε μέχρι και τις 26 του μηνός εδώ στην Ινώη από τον Σύλλογο το Κρασοχώρι. Πολύ δραστήρια παιδιά εκεί, ένα πολυθεματικό φεστιβάλ μέχρι τις 27 Αυγούστου με πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σήμερα έχει Καραγκιόζη από ό,τι γνωρίζω εκεί στο χώρο του Συλλόγου διότι όπως μας είχε πει και ο κύριος Φάνης Σεφυριάδης που είναι μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής ο Άγιος Φανούριος ήταν ο προστάτης των Καραγκιοζοπαιχτών. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέρον ακούγεται. Ο Καραγκιόζης στο φρενοκομείο είναι ο τίτλος της παράστασης στις 8.30 ώρα στον προαύλιο χώρο του Συλλόγου κοντά στον Ιερό Ναό, στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Αυτά προς το παρόν, επανερχόμαστε.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί ο χρόνος περνά και μαθαίνω ότι μαζί μας είναι και η ΕΡΤ Κομωτινή σήμερα. Καλημέρα στους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής από τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Ροδόπης, Ξάνθης και τα δυο. Μια μεγάλη αγκαλιά, μια μεγάλη παρέα σήμερα. Λοιπόν, είπα προηγουμένως ότι το σουβλί μπορεί να μην έχει ακόμα πολυούχο ενιαίο, δηλαδή... Το μισό σουφλί γιορτάζει το Αγίου Θανασίου, το άλλο μισό του Αγίου Γεωργίου. Αλλά αποφασίστηκε πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να έχει τοπική αργία τη 15η Μαΐου, διότι δεν είχε. Οπότε στο Υπουργείο Εσωτερικών θα προωθηθεί η απόφαση που έλαβε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου την περασμένη εβδομάδα. Για τον σχετικό έλεγχο για την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος αναφορικά με την καθιέρωση τοπικής γιορτής και επίσημης αργίας της 15ης Μαΐου ως επέτειος απελευθέρωσης του σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Ο Θανάσης Γουρίδης, που είναι και προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολυδομής και Περιβάλλοντος του Δήμου Σουφλίου, ήταν ο εισηγητής στο θέμα. Η εορτή και η αργία θα ισχύει για όλο το Δήμο Σουφλίου και όπως ανέφερε ο Δήμαρχος της πόλης, ο κ. Καλακίκος, η καθιέρωσή της είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που καλύπτει ένα κενό που είχε ο Δήμος προσδίδοντας παράλληλα ένα πιο πανηγυρικό τόνο στην επέτειο απελευθέρωσης. Την σχετική επιμέλεια του θέματος έχει κάνει η Χρυσούλα Σαμορίδου. Να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Το θέμα αυτό που εισηγούμαστε σήμερα έρεται μια μεγάλη αδικία η οποία υπήρχε για την πόλη και για το Δήμο Σουφλίου, δηλαδή η έλλειψη μιας οποιοσδήποτε αργίας, είτε εθνικής μορφής είτε θρησκευτικής. Εισηγούμαστε, προτείνουμε την καθιέρωση ως τοπικής εορτής και αργίας της 15ης Μαΐου, που είναι η μέρα απελευθέρωσης του Σουφλίου από τον Οθωμανικό ζυγό, κατά το έτος 1920, της εισόδου δηλαδή του ελληνικού στρατού, δύο συνταγμάτων του ελληνικού στρατού, στην πόλη του Σουφλίου και ό,τι ακολούθησε.
2: Ιστορικά να πούμε ότι 14 Μαΐου το βράδυ έφτασε ο στρατός έξω από την πόλη του Σουφλίου.
1: Ακριβώς,
2: 14 Μαΐου το βράδυ έφτασε.
1: Το βράδυ και μπήκε μέσα το πρωί της, γύρω στις 10 ώρα το πρωί της 15ης Μαΐου.
2: Γι' αυτό εμείς θα καθιερώνουμε την 15η Μαΐου.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, 14 Μαΐου είναι η Αλεξανδρούπολη.
1: 14 είναι η Αλεξανδρούπολη και το Μωτινή. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το διαδικαστικό κομμάτι τμήμα του θέματος, η διαδικασία έχει ως εξής. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την απόφαση περί καθιέρωσης της 15ης Μαΐου, ημέρας εισόδου του ελληνικού στρατού και της πόλης, στην πόλη του Σουφλίου και απελευθέρωσης της πόλης και του Δήμου, της περιοχής, ως επίσημης τοπικής εορτής και αργίας για όλον τον Δήμο Σουφλίου. Η απόφαση αυτή, να τονίσω ότι ο κάθε Δήμος έχει το δικαίωμα η πόλη ανάλογα να έχει μόνο μία αργία, είτε τοπική, είτε αυτή είναι θρησκευτική, είτε είναι εθνική. Για παράδειγμα, η Αλεξανδρούπολη γιορτάζει δύο ημέρες, αλλά η μία είναι ανεπίσημη, του Αγίου Νικολάου. Η απόφαση αυτή θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για έλεγχο και έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Συνεπώς, εισηγούμαστε αυτά, την λήψη απόφασης, την αποστολή, την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγματος και στη συνέχεια την ένταξη του εορτασμού αργίας επίσημα, ή αλλιώς ας πούμε την ένταξη του εορτασμού επισήμως ως υποχρεωτικής αργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες που υφίστανται και δραστηριοποιούνται στο Δήμο Σουφλίου καθώς και για το σύνολο των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στον ίδιο Δήμο.
2: Κύριε Δημάρχε.
3: Εγώ να συγχαρώ τον κύριο Γκουρίδη για την έρευνα που έκανε και για τα στοιχεία τα οποία κατέγραψε, διότι νομίζω ότι η εισήγησή του είναι τεκμηριωμένη και αποδεικνύεται ότι 15 Μαΐου εισέρχονται τα ελληνικά στρατεύματα εντός της πόλης του Σουφλίου και οι στιγμές που διατυπώνονται εκεί από εφημερίδες και από έντυπα τα οποία έχετε βρει, κύριε Γκουρίδη, είναι πραγματικά συγκινητικές. Οπότε η καθιέρωση ημέρας αργίας για όλο το Δήμο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και έρχεται να καλύψει ένα κενό το οποίο είχε ο Δήμος για να δώσει και το πανηγυρικό τόνο αλλά και να τονίσει ότι και τη μεγάλη προσφορά, γιατί όπως είχαμε διαβάσει, κύριε Γκουρίδη, όπου μου είχατε φέρει, ότι πλέον ο Δήμαρχος χαιρέτησε ότι καλωσορίσατε στην Ακρόπολη της Θράκης. Άρα λοιπόν το σουφλί έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση ή στην ενσωμάτωση του Δήμου Σουφλίου που αξίζει να καταγραφεί και να καθιερωθεί η αργία για το Δήμο.
0: Μάλιστα, ακούσατε αποσπάσματα από τις εισηγήσεις, από τις τοποθετήσεις τόσο του Δημάρχου Σουφλίου όσο και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, βεβαίως και του εισηγητή, του Θανάσου Γουρίδη, ο οποίος πάντοτε ό,τι εισηγείται είναι τεκμηριωμένο, η αλήθεια είναι αυτή, τόσα χρόνια αποτελεί εγγύηση για την περιοχή του Εύρου η παρουσία του Θανάσου Γουρίδη σε πολλούς δήμους και η προσφορά του. Οπότε 15η Μαΐου τοπική αργία για το Σουφλί. Πάμε τώρα στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου θα έρθει προς έγκριση η καταπλειοψηφία απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής για την καθαίρεση της γέφυρας Ερυθροποτάμου Δημοτήχου με προϋπολογισμό 225.000 ευρώ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έρτ Οριστιάδας, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία και το δεύτερο σκέλος του σχεδιασμού της Περιφερειακής Διοίκησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προχωρήσει σε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την παραχώρηση στην περιφέρεια μιας γέφυρας τύπου Μπέιλι προκειμένου να εγκατασταθεί στο σημείο της γέφυρας που θα καθαιρεθεί. Το κόστος εγκατάστασης προϋπολογίστηκε σε 115.000 ευρώ. Για να δούμε σήμερα τι θα συζητηθεί και τι θα αποφασιστεί στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ακούμε σχετικό ηχητικό απόσπασμα που φρόντισε να μας εφοδιάσει η Χρυσούλα Ισαμορίδου από την συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής.
4: Ο κύριος δεν σταμάτησε το λόγο.
5: Απλώς βλέπω εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου δύο έργα τα οποία μπαίνουν. Το ένα αφορά την καθαίρεση φορέα γέφυρας και αμέσως μετά την, φαντάζομαι ότι είναι για τον Ερυθροπόταμο, αφού θα καθαιρέσουμε δηλαδή την παλιά γέφυρα και στη θέση θα κάνουμε μια εγκατάσταση γέφυρας τύπου Μπέλη.
6: Μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε για την εύκολη απάντηση.
4: Το λόγο έχει ο κύριος Διευθυντής, ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης.
6: Είναι ακριβώς όπως το ρωτάει ο κύριος Δελισταμάτης, η καθαίρεση και μετά η εγκατάσταση στρατιωτικού τύπου.
5: Το ποσό των 115.000 δηλαδή φτάνει για να γίνει μια τέτοια γέφυρα.
6: Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αυτό έχει καθοριστεί το ποσό στις 115.000.
5: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας γιατί κύριε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα την κάνει.
6: Το 115 θα έρθει με προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τη Διεύθυνση Μηχανικού, έτσι ώστε να γίνει η εγκατάσταση. Για την εγκατάσταση μιλάμε κύριε Δελισταμάτη, σωστά?
5: Έτσι λέει, εγκατάσταση γέφυρας τύπου Μπέλη, το ποσό αυτό. Αυτό λέω και τώρα μου διευκρινίζεται ότι αυτό θα γίνει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
6: Μέσω προγραμματικής σύμβασης.
5: Το κόστος, εννοείται, φαντάζομαι πως βάζουμε μυαλό σιγά σιγά. Θα τοποθετήσει δηλαδή το κόστος αυτό. Η γέφυρα σαν αξία θα είναι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Και απλώς στους όρους προγραμματικής σύμβασης. Η προσωπική τοποθέτηση θα είναι αυτό. Ότι είναι παραχώρηση προς χρήση. Θα το δούμε και την κυριότητά της.
4: Ναι. Κάποιο άλλο ερώτημα κύριε Δελισταμάτη?
5: Όχι κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλο ερώτημα. Εντάξει, σε κάποια συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε, οπότε ψηφίζουμε κατά.
4: Κατά πλειοψηφία το νούμερο 16, κατά ο κύριος Δελισταμάτης, η κυρία Μπουδούρογλου και ο κύριος Τσαλικίδης.
0: Μάλιστα, ήταν μια στοιχομηθεία μεταξύ του κυρίου Βασίλη Δελισταμάτη από το συνδυασμό του του Χρήστου Μέτιου, πρώην αντιπεριφερειάρχης και του Διευθυντή της Περιφέρειας του Γραφείου του Περιφερειάρχη, του κ. Βασίλη Μαυρίδη, ο οποίος τοποθετήθηκε σχετικά για την καθαίρεση της γέφυρας Ερυθροποτάμου, ένα θέμα που μου έκανε εντύπωση, που δεν συζητήθηκε καν, δεν ετέθη ως θέμα συζήτησης στην συνεδρίαση της Παρασκευής του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου, ένα θέμα που θα έπρεπε να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου. Προφανώς δεν θεωρήθηκε σημαντικό από τα μέλη τους δημοτικούς συμβούλους εκεί. Τώρα, ερχόμαστε σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί επίσης και είναι επίκαιρο μετά και τον τριπλασιασμό των κρουσμάτων ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Στη συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην Φωνή της Ελλάδας ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστας Βενετίδης τόνισε ότι τα κρούσματα στην περιφέρειά μας είναι μηδενικά. Τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου είναι ευχάριστο αυτό. Να ακούσουμε σχετικά τι μας είπε την Παρασκευή.
7: Καταρχάς, όπως γνωρίζετε, η περιφέρεια εκπονεί ένα μεγάλο πρόγραμμα καταπολέμησης των κρουσμάτων, κυρίως όμως ελέγχου της κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου ή κάλων ασθενειών που μπορεί να προέρχονται από τα κουνούπια. Υπάρχουν παγίδες και κλωβί σε όλο το μήκος και πλάτος περιφέρειάς μας που ανά εβδομάδα παίρνουμε δείγματα των κουνούπιων και ελέγχονται επιστημονικά εάν είναι φορείς του Δυτικού Νείλου και αιματολογικά από πουλιερικά, τα οποία και αυτά είναι απλωμένα σε όλη την περιφέρειά μας, κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις αν μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολύ εύκολα και ανατακτά διαστήματα να ελέγχουμε την κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και αν προέρχεται, αν δηλαδή είναι κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα ή αν και το μεταδίδουν κιόλας. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή, μάλλον τη χαρά θα έλεγα, να ανακοινώσω, γιατί είναι ένα γεγονός σημαντικό, γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ο ιός του Δυτικού Νείλου από το 2010 και μετά έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν η περιφέρειά μας ίσως είναι από τις ελάχιστες περιφέρειες να χτυπήσουμε και ξύλο. Μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι τα χρυσινά αποτελέσματα που έχει βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ο οποίος δεν έχει κανένα κρούσμα.
0: Στο μηδέν δηλαδή η περιφέρεια.
7: Μηδέν αυτή τη στιγμή. Θέλω να τονίσω ότι εμείς από τους ελέγχους βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι μολυσμένα και είναι φορείς του Δυτικού Νείλου. Όπως και σε κάποιες περιοχές βρήκαμε ότι μεταδίδουν κιόλας σε κάποια πουλερικά. Αλλά στα σημεία τα οποία βρίσκουμε, αυτό έχει με την έννοια ότι δημιουργούμε και ψάχνουμε να βρούμε, ότι στις περιοχές που βρίσκουμε κουνούπια τα οποία είναι φορείς του Δυτικού Νείλου είτε μεταδίδουν, σε εκείνες τις περιοχές αυξάνουμε κατά πολύ τις δράσεις μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε ή και να σκοτώσουμε ακόμα αυτά τα μολυσμένα κουνούπια, τα οποία όντως επαναλαμβάνω ότι είναι και ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, το ότι είμαστε στο μηδέν δεν σημαίνει βεβαίως ότι επαναπαυόμαστε, το ξέρω πολύ καλά. Σας γνωρίζω. Γνωρίζω και την πολιτική σας και την που ακολουθείτε σαν περιφέρεια. Δεν ξέρω αν αυτά τα κρούσματα τα οποία ανησυχούν την υπόλοιπη Ελλάδα, για τις υπόλοιπες περιοχές μιλώ, αν σας οδηγεί σε λήψη επιπλέον μέτρο προστασίας. Ρωτάω εγώ.
7: Βεβαίως. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κρούσματα μέχρι τώρα στην περιφέρειά μας, αλλά ακόμα υπάρχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να εμφανιστούν. Ναι. Και αν δούμε ότι κυρίως εμφανίζονται στην περιοχή μας περίπου στο τέλος Αυγούστου, γιατί τότε έχουμε μετακινήσεις κυρίως πουλιών άγριων, όπου εκεί πηγαίνουν τα κουνούπια και παραλαμβάνουν από τα τσιμπήματα το αίμα. Έτσι λοιπόν εμείς δεν εφησυχάζουμε. Γι' αυτό φέτος ιδιαίτερα πιέζουμε πάρα πολύ τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, του Υπουργείου Υγείας βέβαια, έτσι, για να έχουμε όλες τις μεθόδους καταπολέμησης των κουνουπιών, μια που η περιφέρειά μας, επειδή έχει πολλούς υγροβιότοπους, είναι μια περιοχή με αυξημένες ποσότητες κουνουπιών και βέβαια και η γειτονία σημαίνει την Τουρκία, και αυτό μας δημιουργεί προβλήματα. Έτσι λοιπόν πιέζουμε πάρα πολύ του Υπουργείου να έχουμε όλες τις μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο του ULV, δηλαδή της ακμεοκτονίας, όπως προείπατε, δηλαδή τις βραδινές πτήσεις των ελικοπτέρων, των αέριων μέσων, γιατί είναι μια δραστική μέθοδο σε μια περιοχή που όντως έχει πάρα πολλά κουνούπια.
0: Αν θυμάμαι καλά, κατ' εξαίρεση σας έχει δοθεί νωρίτερα η άδεια για τις βραδινές.
7: Για φέτος, πρώτη χρονιά μετά από πάρα πολλά χρόνια.
0: Κατ'
7: εξαίρεση πήρε μια. Και οπότε την εφαρμόσουμε λίγο νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, γιατί άλλη κάθε χρονιά δεν γνωρίζαμε. Με συνέπεια, ούτε οι εργολάβοι να ξέρουν να πάρουν τα φάρμακα να προμηθευτούν. Οπότε εμείς πιέζουμε και συνεχίζουμε να πιέζουμε, ακόμα και όχι μόνο για αυτή τη μέθοδο. Θα πρέπει λοιπόν, γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλη την Ευρώπη για τα κουνούπια. Θα πρέπει ίσως να βελτιωθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση. Θα πρέπει να μπουν και άλλα φάρμακα, να γίνουν έρευνες, να δουν λόγω της κλιματικής αλλαγής τα κουνούπια αν έχουν αλλάξει τρόπο και αυτά τα πώς συμπεριφέρονται. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν αναμένουμε και εμείς από επιστημονικούς φορείς καινούργια δεδομένα για να μπορέσουμε να γίνει καταπολέμηση πιο εύχρηστη και πιο... γιατί είναι θέμα καθαρά υγείας το ζήτημα.
0: Άρα λοιπόν οι Έλληνες της Διασποράς που είναι από την περιοχή μας και που σκέφτονται να έρθουν στην περιφέρειά μας μπορούν να έρθουν έτσι με ασφάλεια και να μείνουν τις μέρες που έχουν την άδειά τους για να δουν τα δικά τους έτσι, πρόσωπα, τα συγγενικά που έμειναν πίσω.
7: Οι Έλληνες της Διασποράς, κυρία Μανάκα, ναι, είναι οι Έλληνες οι οποίοι πραγματικά με βλάβη και με σεβασμό τους απευθύνω τη χαρά μου και την εγνωμοσύνη μου, θα έλεγα, γιατί πραγματικά δεν είναι για μας αριθμοί, δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει, είναι άνθρωποι που πραγματικά κουβαλούν την Ελλάδα τους μέσα, είναι άνθρωποι οι οποίοι τον ελληνισμό, αυτόν ακριβώς τον οποίο είναι ένας παράγοντας που νομίζω δεν υπάρχει στον πλανήτη. Mm-hmm. Αυτό το οποίο όμως παραμένει και πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα όραμα, ένα στόχο, μια μεγάλη ιδέα. Τη μεγάλη ιδέα που την είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Νομίζω θα είναι ότι θα πρέπει σιγά σιγά να φτιαχτούν οι συνθήκες αυτές στη χώρα μας, στην πατρίδα μας, για να ξαναγυρίσουν πίσω τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Γιατί ο ελληνισμός, οι Έλληνες, αξίζει να κατοικούν σε αυτή την περιοχή που πραγματικά μεγαλούργησαν.

0: Λοιπόν, ευχάριστα τα νέα για τα μηδενικά κρούσματα εννοώ, ιού του Δυτικού Νείλου στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης θα έχει αύριο πάλι τα νέα έτσι, αποτελέσματα για να μας πει. Ευχόμαστε να είναι το ίδιο ενθαρρυντικά, το ίδιο αισιόδοξα. Εντάξει, όπου εντοπίζουν εστίες με κουνούπια φορείς που μεταδίδουν και τον ιό, γίνεται ενίσχυση των ψεκασμών, της ακμεοκτονίας και τις βραδινές ώρες επίσης, το τονίζω, ήταν πρώτη η περιφέρειά μας που πήρε την άδεια από το Υπουργείο Υγείας να κάνει βραδινούς ψεκασμούς με πτήσεις με ελικόπτερο. Τώρα πάμε, πάλι παραμένουμε σε θέματα υγείας, έτσι, γιατί ακούστηκε στα αυτιά μας πολύ ενθαρρυντικό και αισιόδοξο αυτό το 1.159.000 ευρώ ως νέα χρηματοδότηση για τον εξυγχρονισμό του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτίχου. Και έχουμε μαζί μας τον διοικητή του Νοσοκομείου Δημοτίχου, τον Παύλο τον Ελευθεριάδη, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλημέρα κύριε διοικητά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είναι η απόφαση του Περιφερειάρχη αυτή, έτσι, να ενταχθεί ένα ποσό της τάξης του 1.159.000 ευρώ για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Το νοσοκομείο Δημοτίχου έχει πολλές ανάγκες, έχει πολλά κενά. Έχετε ήδη δηλαδή ιεραρχήσει 1, 2, 3, 4, ποια είναι αυτά τα κλινικές που θα ενισχυθούν από τα χρήματα αυτά που θα σας
1: θα ξεκινήσω κάνοντας μία μικρή διόρθωση. Παρακαλώ. Δεν είναι μόνο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, είναι και ξενοδοχειακός.
0: Ναι, σωστά.
1: Και έχει σημασία, θα αλλάξουμε όλα τα κρεβάτια του νοσοκομείου.
0: Α, όλα,
1: σε όλες τις κλινικές όλες και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.
0: Ναι.
1: Κοιτάμε, το νοσοκομείο του Δημοτίχου από άποψη εξοπλισμού είναι σε καλό επίπεδο. Σε πολύ καλό επίπεδο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθούμε, ότι δεν θα ακολουθούμε την τεχνολογία, την εξέλιξή της και δεν θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό για να διευκολύνονται και οι γιατρείς στο έργο τους και οι νοσηλευτές αλλά και οι ασθενείς.
0: Δηλαδή αυτά τα κρεβάτια που θα αλλάξετε στο νοσοκομείο θα έχουν κάτι διαφορετικό από τα υπάρχοντα, ας πούμε?
1: Σε τεχνικά θέματα.
0: Σε τεχνικά θέματα, πιο σύγχρονα.
1: Να πω, αλλά φαντάζομαι πιο σύγχρονα κρεβάτια με άλλες λειτουργίες, πιο αυτόματα, ηλεκτρικά. Θα μπορούν να προσαρμόζονται, για παράδειγμα, στην ορθοπαιδική. Είναι άλλες οι ανάγκες που πρέπει να έχει ένα κρεβάτι.
0: Σωστά.
1: Από την παθολογική, φαντάζομαι πόσο περισσότερο σε μια μονάδα αυξημένης φροντίδας. Όλα αυτά, με τις τεχνικές προδιαγραφές που χρειάζεται κάθε τμήμα, έχουν μπει σε αυτή την χρηματοδότηση από την περιφέρεια.
0: Άνετες πολυθρόνες για τους συνοδούς θα πάρετε? Γιατί
1: άνετες πολυθρόνες για τους συνοδούς έχουμε ήδη πάρει.
0: Δεν το ήξερα. Δηλαδή έχουν ενισχυθεί όλες οι κλινικές?
1: Έχουν ενισχυθεί, ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς θα κατανεμηθεί το ποσό αυτό, θέλω να πω, τι προτεραιότητες θα δώσετε στο νοσοκομείο Δημοτίχου, κύριε διοικητά?
1: Κατά την υποβολή της πρότασής μας στην περιφέρεια, με την ευκαιρία επιτρέψτε μου να εκφράσω άλλη μια φορά τις ευχαριστίες μου τόσο την ομάδα του νοσοκομείου, γιατί πραγματικά οι εργαζόμενοι που ανέλαβαν όλη αυτή την προσπάθεια δώσανε παραπάνω από τον ίδιο τους τον εαυτό. Ήρθαν απογεύματα, Σαββατοκύριακα για να δουλέψουν αυτή την πρόταση. Επίσης να ευχαριστήσω και τους εργαζόμενους στην περιφέρεια, γιατί η συνεργασία μας είναι άψογη. Και φυσικά τον Περιφερειάρχη, ο οποίος στέκεται δίπλα μας σε όλες μας τις ανάγκες. Από εκεί και πέρα, κατά την προετοιμασία της πρότασης αυτής, ήδη εμείς έχουμε ιεραρχήσει κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, να αναφέρω ότι ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θα ενισχύσει και το ιατρείο Ριλά και το οφθαλμολογικό μας ιατρείο και γενικά τις κλινικές, παίρνοντας καινούριους απεινιδωτές.
0: Στην καρδιολογική, να υποθέσω, γενικά.
1: Απεινιδωτές χρειάζονται σε όλα τα τμήματα, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι ανά πάσα στιγμή.
0: Σωστά.
1: Το καταλαβαίνετε, θα είναι σύγχρονοι καινούργιοι απεινιδωτές. για την αιμοδοσία μας, καινούργια ψυγεία συντήρησης του, αίμα, του, mm-hmm. του αίματος, mm-hmm. Κοσόλες ιατρικών αερίων σε όσα 35 δωμάτια θα αλλάξουν, mm-hmm. Για να υπάρχει κέντρο επικοινωνία, ώστε να μπορεί ο ασθενής να καλεί την νοσηλεύτρια.
0: Mm-hmm.
1: Γενικά, είναι πολύ στοχευμένες οι παρεμβάσεις. Mm-hmm. Υπάρχουν, έχουν ιεραρχηθεί. Καινούργιο τηλεφωνικό κέντρο, mm-hmm. να σας αναφέρω.
0: Mm-hmm.
1: Πράγματα τα οποία, ναι μεν, δεν ενδιαφέρουν άμεσα τους ασθενείς, αλλά
0: πώς τους αφορά.
1: Θα το καταλάβετε. Για παράδειγμα, ένα καινούργιο ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος.
0: Mm-hmm.
1: Γίνεται μια διακοπή ρεύματος. Να μπορεί το νοσοκομείο, ήδη μπορεί,
0: mm-hmm.
1: αλλά να αλλάξει τα συστήματα ώστε να είναι πιο σύγχρονα, να μπορεί να τα απεξέλθει κατευθείαν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, αυτό που ακούγεται έτσι, που θα μπορεί κανείς να δημοσιογραφικά να το βάλει μπρος στην αρχή, είναι ότι αλλάζει όλα τα κρεβάτια του νοσοκομείου Δημοτήχου πια, έτσι, ότι μπαίνουν νέοι επενδυτές σε κάθε κλινική, σε κάθε τμήμα του νοσοκομείου, τα βασικά, και κατ' επέκταση τώρα δεν συγκράτησα. Τι άλλο είπατε?
1: Εξοπλισμός για τα ιατρία, ορειλά, ναι.
0: Αυτά χρονικά, κύριε Διοικητά, πότε θα τα έχει, θα τα αποκτήσει το νοσοκομείο Δημοτήχου?
1: Ο διαγωνισμός ξεκινάει άμεσα. Τώρα είμαστε στη σύνταξη της σχετικής προκήρυξης του διαγωνισμού.
0: Ναι.
1: Θα βγούμε στον αέρα.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά υπάρχουν 40 μέρες που πρέπει να είναι διακήρυξη στον αέρα και μετά ξεκινάει η αξιολόγηση των προσφορών. Χρονικά τώρα θα σας πω ότι τα πρώτα, κάποιο κομμάτι του διαγωνισμού, ίσως αν υπάρξει κάποια προσφυγή από εταιρείες, καταλάβατε αυτά, τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
0: Ναι, όχι, ναι.
1: Τέτοιες μπορεί να καθυστερήσουν, αλλά τα πρώτα υλικά θα αρχίσουν να έρχονται ήδη από τα Χριστούγεννα και μετά.
0: Από τα Χριστούγεννα και μετά. Πώς είδαν όλη αυτή την εξέλιξη οι γιατροί, οι νοσηλευτές, πιο πολύ οι γιατροί, έτσι όσον αφορά τώρα τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, θα έλεγα?
1: Είναι ιδιαίτερα θετικό για αυτούς, γιατί μπορούν να αποκτήσουν εξοπλισμό, μηχανήματα καινούργια, τα οποία θα διευκολύνουν περισσότερο το έργο τους.
0: Η μονάδα τεχνητού νεφρού θα εξοπλιστεί με κάτι σύγχρονο, λέω, δεν ξέρω.
1: Μονάδα τεχνητού έχει σύγχρονα μηχανήματα, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή κάτι σε αυτό το επίπεδο.
0: Άρα λοιπόν, από τα Χριστούγεννα και μετά, το νοσοκομείο ανεβαίνει, πώς το λένε, σκαλοπάτι, ανεβαίνει βαθμίδα. Δεν ξέρω, αυτή η αξιολόγηση, αυτή η βαθμολόγηση που κάνουν οι ασθενείς στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και της τέταρτης ΥΠΕ, συνεχίζεται ακόμη?
1: Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται συνεχίζεται. Α. Ήδη κλείνουμε ένα χρόνο.
0: Mm-hmm.
1: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι ικανοποιητική.
0: Ναι.
1: Ενώ η ανταπόκριση του κόσμου στην αξιολόγηση, να δεχτούν το SMS και να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του νοσοκομείου.
0: Ανταποκρίνονται δηλαδή.
1: Ανταποκρίνεται.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα μπορώ να σας πω ότι το νοσοκομείο μας είναι σε πολύ καλή
0: σειρά
1: ως προς την αξιολόγηση. Mm-hmm, ναι. Mm-hmm. Με άριστα το 5 κινούμαστε πάνω από 4,15-4,20.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ καλό αυτό. Βέβαια, από το όλο σύστημα μπορούμε και εμείς να ανταποκριθούμε, να δούμε πού υστερεί, αν υστερεί κάπου το νοσοκομείο, πού μπορούμε να ρίξουμε τη βαρύτητά μας.
0: Mm-hmm.
1: Και για να το συνδέσω τώρα με την προηγούμενη κουβέντα μας,
0: ναι,
1: μπορούμε να δούμε ότι, για παράδειγμα, αν υστερεί, λέω θεωρητικά τώρα,
0: mm-hmm.
1: στον τομέα του ιατροτεχνολογικού, μπορούμε να σμπρώξουμε τα χρήματά μας
0: mm-hmm.
1: για να ενισχυθούμε εκεί. Αν καταλαβαίνετε, το ένα μας δείχνει το πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος στο νοσοκομείο
0: mm-hmm.
1: και μπορούμε εμείς να ανταποκριθούμε για να κάνουμε καλύτερα τις συνθήκες, έτσι όπως ο ίδιος ο ασθενής τις έχει αντιληφθεί, το έχει σπράξει αυτό.
0: Τι έδειξε λοιπόν η βαθμολογία που, των ασθενών του νοσοκομείου δημοτικού για το, για το δικό μας το νοσοκομείο? Τι παίρνει άριστα και τι παίρνει όχι άριστα? Τι πήρε τη βάση, ας πούμε, ποια κλινικές, δεν ξέρω πώς γίνεται αξιολόγηση, ανακλινική γίνεται?
1: Η αξιολόγηση μπορεί να, εμείς να δούμε τα στοιχεία και ανακλινική, αλλά το φάσμα που αξιολογείται είναι πολύ μεγάλο. Αξιολογείται την καθαριότητα, από την σύντηση του νοσοκομείου.
0: Στην καθαριότητα τι βαθμό πήραμε, κύριε διοικητά?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχω πρόχειρος τον ακριβή αριθμό, αλλά σας λέω ότι όλα αυτά, όλα είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Αξιολογούνται ιδιαίτερα.
0: Ούτε ποια κλινική είναι πρώτη, δεν μπορούμε να πούμε ούτε αυτό, ποια έρχεται πρώτη στη βαθμολογία και ποια έρχεται τελευταία?
1: Αυτά θα επιτρέψτε μου να τα κρατήσω για
0: χρήση
1: εσωτερική. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι τεράστιο το ποσοστό της εμπιστοσύνης των ασθενών στους γιατρούς. Mm-hmm. Που αγγίζει το 90%. Είναι τεράστιο το ποσοστό της εμπιστοσύνης του ασθενή προς τον νοσηλευτή.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο είναι λίγο λιγότερο από 90%. Είναι πολύ σημαντική η εκτίμηση που έχουν ως προς την καθαριότητα του νοσοκομείου. Είναι πολύ σημαντική η εκτίμηση των ασθενών για τον εξοπλισμό του νοσοκομείου. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι πολύ υψηλά.
0: Εσείς...
1: Για παράδειγμα, όμως, για να μην τα λέω όλα καλά, χτυπάει ένα καμπανάκι, μπορώ να το πω έτσι, στο νοσοκομείο μας, όπως όλα τα νοσοκομεία, λειτουργεί γραφείο του πολίτη. Έτσι μπορεί να απευθυνθεί εκεί ο ασθενής για οτιδήποτε τον αφορά.
0: Είναι αυτό που διάβασα, γραφείο προστασίας δικαιωμάτων των ασθενών?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Υπάρχει γραφείο λοιπόν στον
1: ασθενή? Υπάρχει, βέβαια. Mm-hmm. Υπάρχει. Το ερωτηματολόγιο έδειξε ότι ο κόσμος, οι ασθενείς δεν είναι ενημερωμένοι γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ότι υπάρχει τέτοιο γραφείο.
0: Αλλιώς θα πήγαιναν να καταθέσουν είτε το παράπονο είτε το καλό, έτσι.
1: Είτε και τα ευχαριστήρια, βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Οπότε, βλέποντας αυτό ακριβώς τώρα το δείγμα, μπορώ εγώ να ρίξω ένα βάρος ως προς την ενημέρωση των ασθενών για την ύπαρξη αυτού του γραφείου και έτσι να χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα για όφελος όλων.
0: Αυτή θα ήταν η ερώτησή μου κάπως διαφορετικά. Βλέποντας τα αποτελέσματα αυτής της βαθμολογίας, των αποτελεσμάτων, όπως ψήφισαν τέλος πάντων οι ασθενείς του Νοσοκομείου Δημοτίχου, πού εσείς θα επικεντρώσετε το βάρος για να μπορέσει έτσι να αρθεί μια ίσως όχι τόσο καλή εικόνα που έχει το νοσοκομείο σε κάποιον τομέα?
1: Είναι τέτοια τα αποτελέσματα που σας είπα πριν για το Γραφείο των Πολιτών.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε σε όλους τους τομείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σημαίνει το ότι ο ασθενής έχει εμπιστοσύνη στο γιατρό, άρα θα σταματήσουμε να ενημερώνουμε τους ασθενείς για την κατάσταση και για την πορεία της ασθενειάς τους. Όχι, δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε σε όλους τους τομείς.
0: Πάντως και εσείς ο ίδιος, από ό,τι μαθαίνω, κάθεστε και παρακολουθείτε έτσι την πορεία λειτουργίας των κλινικών. Κάθεστε σε κάποια κλινική και βλέπετε πώς κυλάει, ποια είναι η ροή, ας πούμε, λειτουργίας
1: βέβαια,
0: της.
1: Βέβαια, αυτό είναι η δουλειά μου και πρέπει να το κάνω. Πρέπει να το κάνω, θέλω να το κάνω και νομίζω η άμεση επαφή με τους ασθενείς, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές σου δίνουν μια άλλη εικόνα από το να είσαι κλεισμένο στο γραφείο σου και να περιμένεις να μάθεις το τι γίνεται στο νοσοκομείο από τρίτη.
0: Μάλιστα. Οπότε ικανοποιητικά τα αποτελέσματα, δεν εφησυχάζουμε.
1: Ιδιαίτερα ικανοποιητικά, θα βάζα και το ιδιαίτερα από μπροστά.
0: Ιδιαίτερα ικανοποιητικά. Εντάξει, το χαμηλότερο βαθμό που πήρε το νοσοκομείο σε κάποια κλινική ποιο ήταν?
1: Δεν έχουμε πέσει κάτω από το 4.
0: Α, δεν πέσατε κάτω από το 4.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Μπράβο. Οπότε βάζουμε πλώρη και για επέκταση του νοσοκομείου.
1: Για επέκταση ή για ανάπτυξη του νοσοκομείου, ναι.
0: Για ανάπτυξη. Μακριά ακούγεται και φαίνεται αυτό?
1: Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Θα τα ανακοινώνουμε σταδιακά και μόνο όταν έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
0: Δώστε μου μία είδηση, κύριε διοικητά, σήμερα. Δώστε μου μία είδηση, κάτι. Κάντε μου μία ανακοίνωση για να χαρούμε όλοι.
1: η είδηση, το ΕΣΠΑ, και μόνο αυτό αποτελεί μία είδηση. Τώρα κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έτσι, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Δημοτήχου Παύλος Ελευθεριάδης, με αφορμή και τη βαθμολόγηση που εξελίσσεται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και για το 1.100.000 ευρώ, πόσο είναι 1.159.000 ευρώ, για την ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού και όχι μόνο εξοπλισμού, ξενοδοχειακού εξοπλισμού στο νοσοκομείο Δημοτήχου. Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Κελίδης, Μαρία Μανάκα, ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας και η ενημέρωση συνεχίζεται. Την καλημέρα μας και στους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στο κοίτασμα Ροζίνο που βρίσκεται στον Δήμο Ιβαϊλόγκρα της Βουλγαρίας, θα γνωμοδοτήσει στη σημερινή συνεδρίασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Το συγκεκριμένο θέμα μετά τα Δημοτικά Συμβούλια Σουφλίου και Διδημοτήχου που την προηγούμενη εβδομάδα σε συνεδριάσεις τους επικαιροποίησαν τα ομόφωνα όχι τους στη σχεδιαζόμενη επένδυση, έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο που επίσης έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει την άποψή του. Μία 97χρονη γυναίκα απεγκλώβησαν από το διαμέρισμά της εχθές το βράδυ στα νέα εργατικά διδημοτήχου στελέχη της πυροσβεστικής που επιχείρησαν σε περιστατικό κατάσβεσης φωτιάς στο ισόγειο διαμέρισμα κάτω από αυτό της υπερήλικης. Οι πυκνοί καπνοί έπνιξαν τη γυναίκα, την οποία παρέλαβε μετά τον απεγκλωβισμό της ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο διδημοτήχου, όπου διαπιστώθηκε πως δεν διέτρεχε κίνδυνο η ζωή της, αλλά παρέμεινε νοσηλευόμενη για προληπτικούς λόγους. Η πυροσβεστική διερευνάται αίτια της φωτιάς, που φαίνεται ότι ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας του σπιτιού, στο οποίο διαμένει πολυμελής οικογένεια. Χωρίς κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου εξελίσσεται ως τώρα το φετινό καλοκαίρι στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Σε μια χρονιά που σε όλη τη χώρα τα κρούσματα έχουν τριπλασιαστεί, οι πέντε νομοί της περιφέρειας συνεχίζουν να βρίσκονται στις περιοχές χωρίς κρούσμα, γεγονός που αποδίδεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστα Βενετίδη και στο εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης, αλλά και στον έλεγχο της κυκλοφορίας του ιού μέσω των παγίδων που παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Τα εξαγόμενα δείγματα αποτελούν και τον οδηγό που υποδεικνύει τις περιοχές που απαιτούν ακόμα πιο εντατικούς ψεκασμούς. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Βενετίδης επεσήμανε ότι η καταπολέμηση των κουνουπιών συνεχίζεται και δεν υπάρχει εφησυχασμός. Αντίθετα, υπάρχει συνεχής πίεση για εφαρμογή κάθε διαθέσιμης μεθόδου, ενώ όπως πρόσθεσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ήταν η πρώτη που κατ' εξαίρεση έλαβε την άδεια ακμεοκτονίας με βραδινές πτήσεις ελικοπτέρων. Εξαιρετικά επικίνδυνη χαρακτηρίζει η λαϊκή συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης την κατάσταση στους κάθετους άξονες της Εγνατίας Οδού και στον ίδιο τον αυτοκινητόδρομο και ζητά από την Περιφερειακή Διοίκηση να διεκδικήσει άμεση χρηματοδότηση από το κράτος για όλα τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης και συντήρησης του οδικού δικτύου. Η παράταξη κατέθεσε ερώτηση για το θέμα και απευθυνόμενη στον Περιφερειάρχη τον ερωτά αν θα σταματήσει να μπουκώνει με χρήμα τα κάθε λογής μελετητικά γραφεία για μελέτες που μένουν τελικά στα συρτάρια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Ρογμές, λακκούβες, καθυζήσεις, έντονες φθορές, λειψή σηματοδότηση και ηλεκτροφωτισμός, λειψά προστατευτικά μέτρα και υποδομές που συνθέτουν ένα επικίνδυνο σκηνικό για την οδική ασφάλεια, προσθέτει η λαϊκή συσπήρωση στην ερώτησή της, ενώ κάνει ειδική αναφορά στον κάθετο άξονα Ορμενίου Αρδανίου που, όπως σημειώνει, παρουσιάζει κάκιστη εικόνα. Σε δημόσια ανταλλαγή θέσεων προχωρούν οι διοργανωτές του φεστιβάλ μουσικής που προγραμματίζεται από τις 10 έως 13 Σεπτεμβρίου με τη Δημοτική Αρχή και φορείς του νησιού της Σαμοθράκης που εκφράζουν τους προβληματισμούς και την ανησυχία τους για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Ο Δήμος Σαμοθράκης δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη ούτε εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία, σχολιάζει σε χθεσινή ανάρτησή της η Δημοτική Αρχή, προσθέτοντας πως οι διοργανωτές οφείλουν να απαντήσουν στα σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη διοργάνωση και εκδήλωση για ζητήματα όπως η διαχείριση των λιμάτων και των απορριμμάτων, η επαρκής υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση, ο έλεγχος και η ομαλή ροή της οδικής κυκλοφορίας, αλλά και η αποφυγή εντάσεων. Επιπλέον, ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το Κέντρο Υγείας του νησιού, που στεγάζεται σε περιορισμένο χώρο και έχει συγκεκριμένα όρια αντοχών προσωπικού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους κάνουν λόγο για ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν, τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, το φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη.
Τελευταία κλίση από την ΑΣΠΕΤΕ για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής φοιτησης στο ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και στο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προγραμματισμό του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΣΠΕΤΕ για την υποβολή αιτήσεων, που γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 7 αύριο.

Την εβδομάδα οι ενδιαφερόμενοι από την Ανατολική Μακεδονία Θράκη φοιτούν στο παράρτημα των Σαπών Ροδόπης. Μία ακόμα εκδήλωση υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού ανακοινώθηκε για το Διδημότυχο, που ήδη έχει γεμάτο πρόγραμμα εν ώψη της Πανσελίνου του Αυγούστου. Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτύχου Καστροπολίτες, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα Εξίκαρη, ετοιμάζουν για την 5η 27 Αυγούστου βραδινό περίπατο στο κάστρο του Διδημοτύχου, συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ο λογοτεχνικός περίπατος θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιντρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική. Η βραδιά θα ξεκινήσει στις 8 από τον χώρο στάθμευσης στο κάστρο και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα «Κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα».
3: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για barbecue. Και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.

0: Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα και υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που η σημερινή ημερομηνία 24 Αυγούστου μας φέρνει. Να επιλέξουμε όμως μια έτσι πολύ σημαντική παγκόσμια έτσι, είδηση. Mm-hmm. Κατάσταση η οποία συνέβη το 79 μετά Χριστόν, όταν είχαμε την έκρηξη του Βεζούβιου με καταστροφική ισχύ που εξαφάνισε κάτω από ηφαιστειακά υλικά την Πομπία και το Ηράκλειο ή Ερκολάνο όπως το λένε πια και άλλους οικισμούς της Καμπανίας. Η 24η Αυγούστου έχει καθιερωθεί ως η ημερομηνία της έκρησης, αν και το πότε ακριβώς συνέβη παραμένει αντικείμενο της επιστημονικής συζήτησης. Η Πομπία ήταν τότε μια ακμαία πόλη στον κόλπο της Νάπολης. Οι κάτοικοι της ζούσαν στη σκιά του Βεζουβίου χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτό το έφορο βουνό δίπλα τους έκρευε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο ηφαίστειο. Mm-hmm. Είχε πληγεί από σεισμό το 62 με 63 μετά Χριστόν και όταν ήρθε μεγάλη έκρηξη, οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονταν ήδη σε εξέλιξη. Η καταστροφή δεν προήλθε όπως συχνά παρουσιάζεται από ποτάμια λάφας, αλλά άρχισαν να πέφτει τεράστια ποσότητα ελαφρόπετρα, στεύχαρα και ηφαιστειακών θραυσμάτων. Οι στέγες πολλών κτηρίων κατέρευσαν από το βάρος, ενώ όσοι παρέμειναν στην πόλη προσπάθησαν να προστατευτούν μέσα στα σπίτια ή να διαφύγουν περπατώντας πάνω σε στρώμα ελαφρόπετρας που συνεχώς μεγάλωνε. Στη συνέχεια, πυροκλαστικά νέφη, υπέρθερμα, μείγματα αερίων, στάχτης, ηφαιστειακό υλικό σάρωσαν την περιοχή, αφήνοντας ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης σε όσους βρίσκονταν ακόμη εκεί. Μία από τις σημαντικότερες μαρτυρίες για όσα συνέβησαν προέρχεται από τον Πλίνιο τον Νεότερο, ο οποίος παρακολουθούσε την έκρηξη από το Μυσίνο, την απέναντι πλευρά του κόλπου. Σε δύο επιστολές προς τον ιστορικό Τάκη, το περιέγραψε το τεράστιο νέφος που υψώνονταν πάνω από το βουνό και τα γεγονότα που ακολούθησαν. Η ημερομηνία τώρα για την 24η Αυγούστου είναι περίπλοκη. Τα αρχαιότερα και πληρέστερα χειρόγραφα της επιστολής του Πλίνιου παραπέμπουν στην 24η Αυγούστου του 79 και καθιερώθηκε αυτή η μέρα ιστορικά. Όμως υπάρχουν και νεότερα αρχαιολογικά ευρήματα που έδωσαν επιχειρήματα σε όσους τοποθετούν την έκρηξη αργότερα μέσα στο έτος. Το σημαντικότερο, το 2018, μια πρόχειρη επιγραφή με κάρβουνο σε τείχος σπιτιού της Πομπίας περιείχε ημερομηνία που αντιστοιχεί στη 17η Οκτωβρίου. Επειδή μια τέτοια επιγραφή θεωρείται δύσκολο να είχε παραμείνει για μεγάλο διάστημα πριν καλυφθεί από την έκρηξη, το έβριμα ενίσχυσε την υπόθεση μιας φθινοπορεινής καταστροφής. Το ζήτημα δεν θεωρείται λυμένο. Πάντως η 24η Αυγούστου είναι αυτή η οποία επικρατεί και υπάρχει σαν βάση αυτή τη στιγμή. Όταν άρχισαν οι ανασκαφές στην Πομπία το 18ο αιώνα, οι αρχαιολόγοι βρήκαν μια πόλη που έδινε εξαιρετικά λεπτομερή εικόνα για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μάλιστα, ο αρχαιολόγος Τζουζέπε Φιορέλη το 1863 χρησιμοποίησε και μια ιδιαίτερη τεχνική για τα θύματα της έκρηξης. Έριχνε γύψο στα κενά που είχαν μείνει ανάμεσα στην τέφρα μετά την αποσύνθεση των σωμάτων και έτσι δημιουργήθηκαν τα γνωστά εκμαγεία, τα οποία, αν πάει κάποιος στην Πομπία, διατηρούν το σχήμα των ανθρώπων στις τελευταίες τους στιγμές. Είναι ένα από τα εξαιρετικά εκθέματα της Πομπίας. Πάρα πολλές πληροφορίες υπάρχουν από την ζωή στην Πομπία και είναι μια ημερομηνία που ουσιαστικά σταμάτησε ένα ακμαίο εμπορικό τη ζωή, σε ένα ακμαίο εμπορικό και οικονομικό κέντρο στην περιοχή εκεί της Ιταλίας, της Νάπολης. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα στοιχεία τη σημερινή μέρα, όπως το 410 που στη σημερινή μέρα ουσιαστικά αποδίδεται η εισβολή των Βυσιγότθων και του Αλάριχου του Πρώτου στη Ρώμη, που άρχισαν τριήμερη λαιλασία ή άλλωση συγκλώνησε το ρωμαϊκό κόσμο, καθώς η πόλη δεν είχε πέσει σε ξένο στρατό για περίπου 8 αιώνες. Είχαμε το 1185 τους Νορμανδούς να καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη μετά από πολιορκία, λαιλασίες, σφαγές και πηγές να κάνουν λόγο για 7.000 νεκρούς. Είχαμε το 1572 τη σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου στο Παρίσι, με στόχο τους Ουγενώτους. Η βία εξαπλώθηκε και σε άλλες γαλλικές πόλεις. Εκτιμήσεις για νεκρούς 5 με 30.000 άτομα. Είχαμε το 1814 βρετανικές δυνάμεις να καταλαμβάνουν την Ουάσιγκτον. Κατά τον πόλεμο του 1812 να πυρπολούν δημόσια κτίρια, μεταξύ των οποίων το Καπιτόλιο και την Προεδρική Κατοικία, τον μετέπειτα Λευκό Οίκο, και παραμένει η μοναδική περίπτωση μετά την Αμερικανική Επανάσταση κατά την οποία ξένη στρατιωτική δύναμη κατέλαβε την πρωτεύουσα των ΗΠΑ. Είχαμε το 1952 στην Αθήνα να κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Αυγή, αρχικά ως εβδομαδιαία έκδοση για λίγους μήνες και αργότερα ως καθημερινή. Είχαμε το 1960 τη Μαρία Κάλλας να εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου ερμηνεύοντας την Νόρμα του Μπελίνη σε μια παράσταση που περνά στην ιστορία του ελληνικού λυρικού θέατρου. Και έχουμε τους Ουκρανούς σήμερα να γιορτάζουν η μέρα της ανεξαρτησίας τους, 24 Αυγούστου, γιατί το 1991 το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ανακήρυξε την ανεξαρτησία της χώρας από την Σοβιετική Ένωση. Αυτή η ανεξαρτησία επικυρώθηκε με ένα δημοψήφισμα την 1η Δεκεμβρίου του 1991 και η σημερινή μέρα θεωρείται για τους Ουκρανούς η μέρα ανεξαρτησίας. 1995, γιώτα, έχουμε το τη Microsoft να κυκλοφορεί τα Windows 95, καθιερώνοντας χαρακτηριστικά όπως το μενού έναρξης και τη γραμμή εργασιών και σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τους προσωπικούς, τους ηλεκτρονικούς προσωπικούς υπολογιστές. Είχαμε το 1999 τη Φούλα Τσιαμίτα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σεβίλης να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν και τρίτη Όλγα Βασδέκη, χάλκινο. Έχουμε το 2023 τον Ήλτο Τέντουλου να κατακτά στη Βουδαπέστη τον πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, στα 8.52 στην τελευταία του προσπάθεια. Και είναι επίσης μια μέρα που μας φέρνει πίσω μία από τις τραγωδίες στην Ελλάδα. 2007, η Ηλία παραδίδεται στις Φλόγες, καθώς ξεκινά η φωνικότερη φάση των καταστροφικών πυρκαγιών του 2007. Είχαμε και απώλειες ζώων, απώλειες ανθρώπινων ζώων, ζωικό κεφάλαιο, πάρα πολλά
1: και
0: δάση.
1: Τεράστια καταστροφή.
0: Ελαιόδεντρα, μία τεράστια εκεί με επίκεντρο τη Ζαχάρου και την Αρτέμιδα να γίνονται σύμβολα της τραγωδίας. Αυτά, έτσι σαν το κάποια στοιχεία του παρελθόντος που μας φέρνει η σημερινή μέρα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά πάμε στο Δήμαρχο Καβάλας, γιατί έχουμε έτσι ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε μαζί του.
1: Ενώψη και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
0: Οι δήμαρχοι της Καβάλας θα συναντηθούν την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό που θα είναι εκεί και τους ζητήθηκε να βάλουν τρία θέματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και τρία θέματα ενδιαφέροντος του Δήμου
1: του. Που αφορά την κάθε περιοχή.
0: Σε ιεράρχηση. Καβάλλον,
1: ναι, στο Παγκαίο και Θάσο.
0: Σε ιεράρχηση. Και να πω και αυτό για το Περιφερειακό Συμβούλιο που σήμερα συνεδριάζει, ότι θα γίνει και συζήτηση που λέγαμε που είχε ζητήσει και ο κύριος Ηλιόπουλος. Ο εισηγητής θα είναι ο κύριος Στοψίδης σχετικά με το δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Και να πω ότι σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, εκτός από αυτό, θα συζητήσει. Θα γνωμοδοτήσει και για τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εξόρυξη και επεξεργασία μεταλλευμάτων στο κοίτασμα Ροζίνου που βρίσκεται στο Δήμο Ιλογκράτ της Βουλγαρίας. Το θέμα αυτό μετά έχει απασχολήσει και τα Δημοτικά Συμβούλια Σουφλίου και Διδημοτήχου που την προηγούμενη εβδομάδα στις συνεδριάσεις τους επικαιροποίησαν τα ομόφωνα όχι τους στη σχεδιαζόμενη επένδυση. Έρχεται τώρα και το Περιφερειακό Συμβούλιο που επίσης έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει την άποψή του.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε, στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνουν την Πέμπτη, που θα είναι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι δήμαρχοι της περιοχής. Θα πάρουν μέρος σε ευρεία σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μάλιστα έχει μπει και ένα πλαίσιο για την συζήτηση αυτή, για να μην χαθούν προφανώς στον Πρωθυπουργό στα διάφορα θέματα. Έχει ζητηθεί, από ό,τι έχω καταλάβει, να μπουν από τους δημάρχους, να πει ένα θέμα, τρία θέματα γενικότερη ενδιαφέροντος για την περιοχή και τρία θέματα ενδιαφέροντος του Δήμου.
1: Για κάθε Δήμο ειδικότερα.
0: Θα μας τα επιβεβαιώσει ότι έτσι είναι τα πράγματα ο Δήμαρχος Καβάλλος, ο κ. Θόδωρος Μουριάτης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μουριάτη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Παντασόγλου, κύριε Λουκούμη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Έχει σχηματιστεί η ατζέντα, κύριε Δήμαρχε, για τα θέματα που θα θέσετε στον Πρωθυπουργό?
2: Λοιπόν, καταρχήν η συνάντηση θα είναι την Πέμπτη στις 27 Αυγούστου. Εντάξει, η πρώτη συνάντηση θα είναι στις 12 η ώρα στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί θα γίνει από τον Πρωθυπουργό, θα παρουσιαστεί η Εθνική Στρατηγική για την περιφερειακή και για την τοπική αυτοδιοίκηση και ανάπτυξη στη Βόρειο Ελλάδα. Και στις 4 η ώρα, σε μια αίθουσα του Μεγάλου Μουσικής πάλι Θεσσαλονίκης, θα ακολουθήσει η σύσκεψη του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης με όλους τους δημάρχους της Μακεδονίας και της Θράκης. Αυτό θα γίνει στις 4 η ώρα. Μας είχαν πει πολύ πιο μπροστά να βάλουμε τρία θέματα τα οποία να προτείνει ο καθένας μας. Τρία θέματα εθνικού χαρακτήρα που αφορούν όμως τις τοπικές κοινωνίες και τρία θέματα τοπικά.
0: Μάλιστα.
2: Που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικά.
0: Άρα είναι όλοι οι δημαρχοί της Βόρειας Ελλάδας εκεί. Θα είναι όλοι οι δημαρχοί της Βόρειας Ελλάδας. Μακεδονία, Θράκια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό που έχουμε πει ως προβλήματα εθνικά, διότι όντως είναι εθνικά, αλλά αφορούν και την τοπική κοινωνία, καταρχήν είναι ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις για τα τενάγη. Διότι το πρόβλημα στα τενάγη δεν είναι μόνο οι αποσημειώσεις. Αυτό θα δοθεί κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι στα τενάγη πρέπει να γίνουν έργα για να ελαχιστοποιηθεί αυτό το οποίο, η πιθανότητα αυτό το οποίο συνέβη φέτος. Να μην μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πλημμυρίσει και να μην μπορούν να σπείρουν. Άρα,
0: το πρώτο θέμα που θα βάλετε σαν τοπικού ενδιαφέροντος.
2: Το πρώτο θέμα λοιπόν σαν τοπικού ενδιαφέροντος είναι τα τενάγη. Διότι αν αναλογιστείτε ότι το 35-36 πότε ήταν όπου έγινε η αποξήρανση των τεναγών, διότι το θεωρούσαν εθνική σημασία τότε για την γεωργία, δεν είναι δυνατόν το 2026 που είμαστε τώρα να μην υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό.
0: Ενδεχομένως να βάλει και κάποιος άλλος δήμαρχος αυτό το θέμα, γιατί τα τενάγη ξεφεύγουν μόνο από τον Δήμο Καβάλλας και μακάρι να υποθεί και από άλλους. Αφορά πολλούς δήμους τριών νομών.
2: Έτσι, λοιπόν. Επίσης είναι για τον Ε61 ότι είναι ένα σημαντικό έργο που πρέπει να τελειώνει, αφενός υπάρχει συνδέεται ο άξονας με την Βουλγαρία και αφετέρου η πολύ μεγάλη κίνηση η οποία υπάρχει πλέον μέσα από τον Αμυγδαλεώνα και τον δρόμο αυτό που βγάζει, που οδηγεί στη Δράμα. Και το τρίτο είναι η περιμετρική της Καβάλλας. Και είναι εθνική σημασία πλέον, το τρίτο είναι το λιμάνι. Είναι η σιδηροδρομική σύνδεση με τους τοξότες. Διότι δεν μπορεί να υπάρχει λιμάνι χωρίς σιδηροδρομική σύνδεση. Και ναι μεν υπάρχει η εξαγγελία ότι έχει πει σε πρόγραμμα και θα χρηματοδοτηθεί, αλλά πρέπει όμως να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το έργο να γίνει εχθές, αν είναι δυνατόν. Αυτά είναι τα εθνική. Λοιπόν, και στα τοπικά είναι η περιμετρική, η οποία είναι πολύ σημαντική για την πόλη μας, διότι θα ελαφρύνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το κυκλοφοριακό στο κέντρο. Είναι οι οδοποιίες, δηλαδή ότι πρέπει να βγει ένα πρόγραμμα όπως το Αντώνης Τρίτης για τους Δήμους που να είναι αποκλειστικά μόνο για οδοποιίες. Και επίσης θα να βγουν προγράμματα για την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος που υπάρχει στην πόλη μας. Και εννοώ τα καπνομάγαζα τα οποία υπάρχουν, τα κτίρια τα οποία έχει ο Δήμος, βλέπετε 10ο Δημοτικό Σχολείο, το παλιό σχολείο, το πρώτο γυμνάσιο, δηλαδή έχει κτίρια τα οποία οφείλουμε να τα σώσουμε. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία έχουμε βάλει στην ατζέντα για τον Πρωθυπουργό.
1: Και για το νέο μουσικό σχολείο Καβάλας, κύριε Δημαρχή, που διαβάσαμε, για την ανέγερσή του.
2: Για το νέο μουσικό σχολείο νομίζω ότι τα πράγματα είναι σε πολύ καλό δρόμο, ότι η προσπάθειά μας ήταν το μουσικό σχολείο, το ΕΝΙΧΙΛ και το ειδικό νηπιαγωγείο να μπουν σε ένα πρόγραμμα σε ΣΔΙΤ. Το ΣΔΙΤ έχει το καλό ότι ο εργολάβος, ο οποίος κατασκευάζει τα κτίρια αυτά, έχει και για 10 χρόνια τη συντήρηση των κτίριων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και η δουλειά είναι καλύτερη, διότι όσο καλύτερη είναι, τόσο λιγότερα προβλήματα θα έχει και απαλλάσσεται ο Δήμος για τη συντήρηση αυτών των σχολείων. Και από το ΣΥΤ πληρώνεται από το κράτος, δηλαδή δεν πληρώνεται από το Δήμο, πληρώνεται από το κράτος. Λοιπόν, ήδη έχει γίνει σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος Πρωθυπουργός συγκεκριμένα έθεσε και το θέμα, δηλαδή όταν του είπανε για τα σχολεία που πρέπει να μπουν σε ΣΔΙΤ, είπε και για το μουσικό για το μουσικό σχολείο, διότι ήδη τον είχαν ενημερώσει οι βουλευτές από ό,τι ο κ. Πασχαλίδης τον είχε ενημερώσει για την αναγκαιότητα του μουσικού σχολείου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πώς ήταν το καλοκαίρι για την Καβάλα? Δεν τελείωσα ακόμη, αλλά πώς είναι το καλοκαίρι για την Καβάλα?
2: Το καλοκαίρι για την Καβάλα είχε αρκετό κόσμο, ιδίως τον μήνα Αύγουστο, που ακόμη, δηλαδή εγώ που μένω στην Παναγία και βλέπω καθημερινά κόσμο να ανεποκατεβαίνει στην Παναγία επάνω, και πολύ κόσμο, όχι μικρό αριθμό, αυτό σημαίνει ότι η κίνηση είναι μεγάλη. Εξάλλου αυτό το βλέπουμε κάποιες φορές και στην κίνηση που υπάρχει, ιδίως όμως οι μερικές μέρες
1: όταν όπου έρχεται
2: το καράβι. Εκεί υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Τι σας λένε οι επαγγελματίες, είναι ευχαριστημένοι επειδή ακριβώς υπάρχει τόση κίνηση ή αυτό ο κόσμος, υπάρχουν επισκέπτες? Αλλά
2: οι γνώμες διήθανται. Υπάρχουν άλλοι επαγγελματίες οι οποίοι λένε ότι εντάξει, αλλά δεν έχουμε την κατανάλωση που είχαμε πέρυσι. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι εντάξει, μπορεί να μην έχουμε την περσινή, όμως έχουμε κίνηση, και αυτό είναι πολύ βασικό για τα καταστήματα. Είναι, εξαρτάται πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ όσες φορές πάντως έχω πάει στο Σφαγεία κάτω, βλέπω ότι τα μαγαζιά όλα είναι γεμάτα. Στην Παναγία επίσης βλέπω ότι τα βράδια επίσης οι ταβέρνες είναι γεμάτες. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει κίνηση. Τώρα, το τι αγοραστική δύναμη έχουν, αυτό είναι άλλο. Αλλά μην τα περιμένουμε όλα. Δηλαδή, ας βάλουμε και εμείς τον εαυτό μας όταν πάμε επισκέπτοντα, πάμε τουρισμό σε μια πόλη. Πώς ενεργούμε και με βάση τα οικονομικά τα οποία έχουμε. Κατά τα άλλα, εντάξει, υπάρχουν προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι μπαίνουν πλέον σε ένα πολύ καλό δρόμο και αφορά, μιλάω για τον ηλεκτροφωτισμό. Ήδη έχουμε βγάλει δύο συνεργεία, έχουμε οργανώσει δύο συνεργεία. Θα είναι και κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι θα βγουν και νομίζω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ομαλοποιήσει την κατάσταση αυτή η οποία υπάρχει σήμερα στον ηλεκτροφωτισμό.
1: Ναι.
2: Και ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Τώρα απλώς δόθηκε η ευκαιρία.
1: Ναι, θα σας το ρωτούσα και εμείς με αφορμή και το χθεσινό περιστατικό,
2: λοιπόν,
1: στην οδό Κολοκοτρώνη.
2: Αυτό ήθελα να πω, ότι τα φωτιστικά αυτά, γιατί είναι το τρίτο φωτιστικό το οποίο πέφτει, θα τα αλλάξουμε όλα. Δηλαδή είναι γύρω στα 600 τέτοια φωτιστικά, θα αλλάξουν. Είναι φωτιστικά τα οποία παρθήκαν, αγοραστήκαν ή την τελευταία περίοδο του Αθανασιάδη ή την πρώτη του κυρίου Ελεφιλίδη. Αυτά λοιπόν.
0: Μιλάμε για πολύ καλά.
1: Δεκαετία 90 τώρα, τουλάχιστον, αν λέμε.
2: Ναι, και, ναι, ναι. Και επειδή ήταν πλαστικά το κράμα αυτό, ήταν προφανώς που έχει επηρεαστεί από τις περιόδες ακτίνησης του ήλιου και από τη θερμοκρασία και αρχίζουν και πέφτουν. Έτσι λοιπόν, και μετά από το χθεσινό, διότι εντάξει, ο Θεός δεν μπορεί να μας φυλάει πάντοτε, για να μην έχουμε και πιο δυσάρεστες καταστάσεις, θα αντικατασταθούν όλα τα φωτιστικά.
1: Ναι. Παράλληλα, συνεχίζονται και οι αυτοψίες στα εγκατελελειμμένα του Δήμου, κύριε Μουριάδη.
0: Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Το λέω με αφορμή και το περιστατικό με τον μπαλκόνι που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και από ό,τι ακούσαμε, θα ξεκινήσει ο Δήμος κάποιες αυτοψίες.
2: Ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτοψίες, για να δούμε, γιατί δυστυχώς υπάρχουν δύο καταστάσεις. Η μία κατάσταση είναι που οι ιδιοκτήτες θέλουν να επέμβουν, αλλά κολλάνε ή καθυστερούν λόγω της νομοθεσίας περί διατηρητέων. Το προχθεσινό, ας πούμε, που έπεσε το μπαλκόνι, ήδη είχε γίνει αυτοψία από την πολεοδομία. Ήταν οι σοβάδες όμως οι οποίοι... Ναι. Γενικά όμως υπήρχε η αυτοψία της πολεοδομίας. Οι ιδιοκτήτες θέλανε, γιατί το ξέρανε, πήγε ο μηχανικός, οι οποίοι θέλανε να τον γκρεμίσουν όλο. Εκεί για να τον γκρεμίσουν όλο ήταν προτινόμενο διατηρητέο. Πήγαν στη Θεσσαλονίκη, διότι από εκεί, από το ΙΜΑΦ, είναι εξαρτάται όταν είναι προτινόμενο διατηρητέο. Τους είπαν ότι αυτοί δεν το έχουμε. Διατηρητέο μπορείτε να τον γκρεμίσετε. Μετά έπρεπε να στείλουν εδώ στην Νεωτέρων. Τέλος πάντων, σε αυτή
1: υπάρχει
2: τη διαδικασία...
1: Υπάρχει μεγάλη διαδικασία, γραφειοκρατία κτλ.
2: Ναι, έπεσε το μπαλκόνι. Είναι αυτό οι περιπτώσεις που θέλουν οι ιδιοκτήτες, αλλά κολλάνε κάπου στη γραφειοκρατία. Και το δεύτερο είναι αυτοί οι οποίοι αδιαφορούν.
1: Εκεί είναι το θέμα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ή μπορεί να ενδιαφέρονται, αλλά να μην υπάρχουν χρήματα από τους ιδιοκτήτες να κάνουν κάποιες επισκευές ή να το ανακαινήσουν ή οτιδήποτε.
2: Εδώ υπάρχει και μια άλλη δυσκολία για τον Δήμο. Αυτός ο οποίος δεν αδιαφορεί να το κάνει ή δεν έχει χρήματα να το επισκευάσει, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κάποιος να το πουλήσει. Αλλά ξέρετε, αυτοί οι οποίοι έχουν ένα τέτοιο σπίτι, οι περισσότερες φορές νομίζουν ότι θα λύσουν το πρόβλημα της ζωής τους και ζητάνε τρελά λεφτά για να το πουλήσουν. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατό να γίνει. Τέλος πάντων, στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές, ο Δήμος οφείλει να παρέμβει και να αποκαταστήσει την επικινδυνότητα η οποία υπάρχει. Καταλαβαίνετε όμως ότι κάτι τέτοιο είναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 100.000, έχουμε βάλει 100.000 για την αποκατάσταση των επικινδύνων. Θα κάνουμε 3, 4, 5, παραπάνω δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι και τα οικονομικά των Δήμων είναι αυτά. Δηλαδή το μόνο πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι τα επικίνδυνα, είναι και οι δρόμοι. Προχθές με σταματάει, είμαι με έναν Deliveroo, ο οποίος μου λέει «Δήμαρχε δρόμους», διότι είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους. Συμφωνώ ότι δρόμους, αλλά και οι δρόμοι θέλουν χρήματα για να γίνουν. Γι' αυτό και βάζω ως πρόβλημα που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση τους δρόμους.
1: Την οδοπία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης. Μας έδωσε έτσι την εικόνα του τι θα πει στη συνάντηση των δημάρχων με τον Πρωθυπουργό. Καλό είναι αυτό να κωδικοποιήσουν 2-3 πράγματα, να ιεραρχηθούν κάποια πράγματα σε προτεραιότητα.
1: Και φαντάζομαι αυτό που είπες, Ρένα, και εσύ, ότι κάποια θα είναι κοινά. Είτε τα τενάγη των Φιλίππων, είτε μπορεί η σιδηροδρομική σύνδεση με τους τοξότες.
0: Για τους δημάρχους. Και μετά βλέπω τη δράμα, βάζουμε εμείς το θέμα, βάζει η Καβάλα το θέμα του οδικού άξονα Y61, που είναι η σύνδεση της Καβάλας με την δράμα. Και είναι θέμα, γιατί είναι ακριβώς ο δρόμος που φτάνει μέχρι τα σύνορα τα ελληνοβουλγαρικά και από εκεί διέρχονται και φορτηγά και πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση Βουλγάρων προς την περιοχή, με αποτέλεσμα να είναι ένας σημαντικός δρόμος και για τους δραμινούς που όμως καίγονται να φτιάξουν το δρόμο δράμας Αμφίπολης που τους οδηγεί πιο εύκολα στην Θεσσαλονίκη, οδηγεί τους επιχειρηματίες και όλες τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες που λειτουργούν στην Δράμα, τους οδηγεί αυτός ο δρόμος στο μεγάλο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που θέλουν να φτάσουν για τις εξαγωγές.
1: Πάντως θα το είναι και του Πρωθυπουργού ο δρόμος Καβάλας Δράμας, γιατί προεκλογικά το 2023 είχε επισκεφθεί το σημείο στο ύψος του Δάτου, αν θυμάμαι καλά, όταν είχαν αρχίσει οι εργασίες για τον δρόμο Καβάλας Δράμας. Μαζί με τον τότε Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο, αν θυμάμαι καλά. Και επίσης αυτό που μας είπε ο κύριος Μουριάδης είναι ότι δεν μπορεί να μας φυλάει ο Θεός πάντα.
0: Αυτό το
1: την πρόβλημα. Κρατάω αυτή την ατάκα, γιατί χθες, για όσους δεν μας ακούσαν,
0: άρχισαν να πέφτουν κάποια φωτιστικά.
1: Δεν το έμαθαν, έπεσε λάμπα από κολόνα φωτισμού στην οδό Κολοκοτρώνη. Αρχικά εκδηλώθηκε φωτιά στη λάμπα, στη συνέχεια αυτή έπεσε στην άσφαλτο, κάτω στον δρόμο. Περίοικοι έσπευσαν και έσβησαν αυτή τη μικρή αιστεία που δημιουργήθηκε. Πήγε και η πυροσβεστική που ολοκλήρωσε την κατάσβεση. Ωστόσο, αν περνούσε ένα αυτοκίνητο, πάλι τα ίδια θα πούμε. Ναι. Ή ένα μηχανάκι, ή ένας πεζός εκείνη την ώρα. Ευτυχώς έγινε αργά το βράδυ Κυριακής.
0: Είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Και όπως είναι και τα μπαλκόνια που δεν είναι πρόβλημα της Καβάλας μόνο. Έτσι, ναι. Το πρόβλημα τα παλιά τα κτίρια.
1: Και είπε ότι θα αντικατασταθούν όλες οι λάμπες, οι οποίες είναι πάνω από.
0: Μία ηλικία.
1: Μία ηλικία, ναι.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για ότι χωρίς κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου εξελίσσεται ως τώρα το φετινό καλοκαίρι στην Ανατολή και Μακεδονία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΔΗ. Σε μια χρονιά που σε όλη τη χώρα τα κρούσματα έχουν τριπλασιαστεί, 5 νομοί της περιφέρειας συνεχίζουν να βρίσκονται στις περιοχές χωρίς κρούσμα, γεγονός που αποδίδεται από τον Περιφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Βενετίδη, και στο εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης, αλλά και στον έλεγχο της κυκλοφορίας του ιού μέσω των παγίδων που παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. Τα εξαγόμενα δείγματα αποτελούν και τον οδηγό που υποδεικνύει τις περιοχές που απαιτούν ακόμα πιο εντατικούς ψεκασμούς, ανέφερε μιλώντας ο κύριος Βενετίδης στην ΕΡΤ και επεσήμανε ότι η καταπολέμηση των κουντουπιών συνεχίζεται και δεν υπάρχει εφησυχασμός. Αντίθετα, υπάρχει συνεχής πίεση για εφαρμογή κάθε διαθέσιμης μεθόδου, ενώ όπως πρόσθεσε, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ήταν η πρώτη που κατ' εξαίρεση έλαβε την άδεια ακμεοκτονίας με βραδινές πτήσεις ελικοπτέρων. Να πούμε για ένα περιστατικό που συνέβη εχθές στο Δημότυχο, όταν απεγκλωβίστηκε από στελέχη της πυροσβεστικής μία 97χρονη γυναίκα στα νέα εργατικά του Δημοτήχου από το διαμέρισμά της. Φωτιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται κάτω από αυτό της υπερήλικης και οι πυκνοί καπνοί έπνιξαν τη γυναίκα, την οποία παρέλαβε μετά τον απεγκλωβισμό της ασθενοφόρο και τη μετέφερε στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, όπου διαπιστώθηκε πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Αλλά παρέμεινε νοσηλευόμενη για προληπτικούς λόγους, ενώ η πυροσβεστική διερευνά τα αιτία της φωτιάς, που φαίνεται να ξεκίνησε από το χώρο της κουζίνας του σπιτιού, στο οποίο μένει μάλιστα μια πολυμελής οικογένεια. Είχαμε μια ευσπεσμένη διακομιδή μιας 70χρονης ασθενούς, η οποία έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης τα ξημερώματα σήμερα από το λιμάνι της Θάσους, το λιμάνι της Καβάλας. Μια μεταφορά που οργανώθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και εκτελέστηκε άμεσα από το περιπολικό σκάφος που βρίσκεται στο νησί.
1: Και φαίνεται τελικά, αποδεικνύεται τελικά χρήσιμο και ωφέλιμο για την τοπική κοινωνία.
0: Και ειδικά και για το χειμώνα, που οι άνθρωποι πρέπει να αισθάνονται εμπιστοσύνη ότι ακριβώς κάτι σοβαρό να συμβεί, υπάρχει τρόπος να μετακινηθούν προς το υπηρετικό τμήμα του νησιού, και το καλοκαίρι που πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός της Θάσου λόγω του τουρισμού και κατά ψέματα είναι συχνά πυκνά τα προβλήματα.
1: Διακομιδές είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο.
0: Ναι, συμβαίνουν.
1: Από τα πλοία επιφυλακής.
0: Συμβαίνουν. Ναι. Ενδιαφέρον έδειξαν οι πολίτες για το νέο κύκλο του προγράμματος Τουρισμός για Όλους.
1: Είδες που τα λέγαμε, Παρασκευή ολοκληρώθηκε.
0: 1 εκατομμύριο οι αιτήσεις, θα τα πούμε το επόμενο, θα τα πούμε στην συνέχεια.
1: Δεν έχει τώρα, πρόλαβε.
0: Για τις εξελίξεις από αυτού. Να υπενθυμίσουμε για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ο οποίος φαίνεται με βάση το χάρτη της επικινδυνότητας, είμαστε στην κατηγορία 3, η περιφερειακή ενότητα Καβάλας, Θάσου, η Ροδόπη, ο Εύρος, Βόρειος, Νότιος, Αμοθράκη, μέχρι και Λίμνο, βλέπω. Βλέπω και την Κεντρική Μακεδονία, πλην κάποιες περιοχές, εκτός της κάποιες περιοχές των Σερών.
1: Και κάποιες περιοχές στο Red Code.
0: Και στη Δράμα βλέπω ότι δεν υπάρχει τόσο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, αλλά στη Δράμα είχε βρέξει κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε και η πυρκαγιά που είχαμε σε βρεγμένα, εδόθηκε η δυνατότητα.
1: Η παγίδα με τον κεραυνό, ξέρεις ποια μπορεί να είναι, ας πούμε, της Παρασκευής, με τη φωτιά της Παρασκευής στον Ευροκόπη, ότι μπορεί να έπεσε πριν από 2-3 μέρες και να εκδηλώθηκε, ας πούμε, την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Να έχει πέσει σε βάθος και να υπέβωσε και για 1-2 μέρες. Και στη συνέχεια να εκδηλώθηκε και τότε να προκάλεσε όλη αυτή την κινητοποίηση. Mm. Αυτή είναι η παγίδα με τους κεραυνούς. Και παρόλο που και χθες είχαμε κεραυνική δραστηριότητα, πιθανόν και σήμερα, ίσως να μην συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό που βλέπουμε στους χάρτες, που λαμβάνουν υπόψη κυρίως τη θερμοκρασία και τους ανέμους. Mm-hmm. Πάντως η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνιστά στους πολίτες, να τα θυμίσουμε για μια ακόμα φορά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξηρών χόρτων, κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, χρήση υπαίθριων ψισταριών, το μπάρμπεκιου δηλαδή. Να το πούμε, το μπάρμπεκιου δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Το κάπνισμα μελισσών, η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά οι πολίτες, να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική στο 199. Ας είναι και αυτό που λέμε false alarm, δηλαδή λάθος συναγερμός. Mm-hmm. Έστω και στην υποψία όμως, καλύτερα να ειδοποιήσουμε. Ας, το λένε και οι ίδιοι πυροσβέστες. Ας κάνουμε ένα δρομολόγιο παραπάνω, να είμαστε σίγουροι. Παρά να
0: τρέχουμε όλοι μαζί μετά να και τρέχουμε. Να μην προλαβαίνουμε. Αυτά όσον αφορά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε μία τελευταία μουσική επιλογή και να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. 11 η ώρα θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio να δούμε τις εξελίξεις. Αρχίζει σιγά σιγά και αναθερμαίνεται η επικαιρότητα, ιδιαίτερα η πολιτική επικαιρότητα, αλλά έχουμε και ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της παρουσίας του Πρωθυπουργού. Δεύτερο μέρος εκπομπής μετά τις 11 και 10 θα τα πούμε.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου, Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία, η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνεί η Αμαλία Γαριφαλίδου. Συνεδριάζει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην Κομωτινή το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην αίθουσα συνεδριάσεων Γιώργος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Μεταξύ των θεμάτων, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται η γνωμοδότηση επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόλυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο, που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλογκράν, στην περιοχή Χάσκοβο της Βουλγαρίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στο κομμάτι των παρεμβάσεων της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης για την βελτίωση των οδικών αξώνων στις περιφερειακές οδούς με εργασίες ασφαλτόστρωσης, ο κύριος Ταπατζάς ανέφερε την εργολαβία Ιάσμου Κοπτερού. Ξεκίνησε η μελέτη Κοπτερού Ξάνθης, Φαρματέν, Πετρωτά, Μαρόνια, Ήμερος, Μεγαλία Ημέρου, Αγία Μαρίνα, Φανάρι, Καλύβες Αρακατσάνων, Αρρωγή, Μέση Κομωτινή. Ήδη έχει ασφαλτοστρωθεί το κομμάτι Κομωτινή Νέο Νοσοκομείο. Στα σχέδια είναι και η ασφαλτόστρωση Σάπες Αρσάκιο, Παγούρια, Αποθήκες Πιατίδη, Πόρπη. Έχει γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου για την Ιρλανδική διάβαση στον ποταμό Βοσβόζη στην Κομωτινή και αναμένεται να γίνει Ιρλανδική διάβαση και στο Ποντικόρεμα. Θα γίνει πρόταση για νέο δρόμο, καλυντήρι, έργα και διαπλάτηση του τμήματος του δρόμου Φύλακα προς Βένα. Έτοιμα είναι και τα τεύχη δημοπράτησης των τριών αντλιοστασίων της Άλπης, με έτοιμο να είναι αυτό της Άλπης Καλύστης. Ξεκινάει η μελέτη για την κατασκευή της σύγχρονης Ιρλανδικής διάβασης πίσω από την Αγία Μαρίνα Ημέρου. Οριμάζει η μελέτη του τμήματος Αρχαίου Θεάτρου Προφήτης Ηλίας, όπου προγραμματίζεται να γίνει και ο ποδηλατόδρομος, ενώ θα υπάρχει και φωτισμός. Ενώ ανέφερε ο κ. Ταπατζάς πως ο παραλιακός δρόμος Δίκελα Μαρόνια θα παραδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2027. Σε ό,τι αφορά το σπήλαιο της Μαρόνιας, το εσωτερικό είναι έτοιμο και μένει να ολοκληρωθεί ο περιβάλλον χώρος, εφόσον βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ ΟΦΗΠΕΚΑ και δασικής υπηρεσίας. Στα σχέδια της ανάπτυξης της Ροδόπης είναι και η ανάδειξη της μοναστικής πολιτείας του Παπικίου πάνω από το Σώστη και το Λινό. Η Ροδόπη από τελευταία θα πρωταγωνιστήσει στην ιστορία, στον θρησκευτικό, στον εναλλακτικό και οικολογικό τουρισμό, φέρνοντας στην επιφάνεια όλους τους θησαυρούς της, που μάλλον και οι ίδιοι κάτοικοί της δεν γνωρίζουμε σε βάθος, τόνισε καταλήγοντας ο κύριος Ταπαντζάς. Αναμένεται να σηκωθεί στον αέρα και το δεύτερο ντρόν για τον έγκαιρο εντοπισμό της φωτιάς στην περιοχή της Ροδόπης, το οποίο θα τοποθετηθεί στο σχολείο των προσκυνητών. Όπως τόνισε ο κ. Ταπαντζάς μιλώντας στην ΕΡΤ, το πρώτο μη επανδρομένο αεροσκάφος εποπτεύει από την Οργάνη την βορειοανατολική πλευρά της Ροδόπης και το δεύτερο στην νοτιοανατολική πλευρά της Ροδόπης. Άμεση ήταν η αποκατάσταση των νέων φοιτητών στην Κομωτινή από τα τέλη Ιούλη, αρχές Αυγούστου, αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αυτό, τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ, η πρόεδρος του Συλλόγου Ακινήτων Ροδόπης Χρύσα Κυριακούση. Μάλιστα, η πρόεδρος έκανε λόγο για τις ίδιες περσινές τιμές, δηλαδή από 250 έως 400 ευρώ, καλά σπίτια και επιπλωμένα. Σε θελοντική δράση συγκρότησης ομάδος 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απειδηνωτή, κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η Εστράδε Βετζίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι η κόρη του γιατρού Ομέρδε Βετζίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανίδη της Μαρόνιας πριν 3 εβδομάδες, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά απειδηνωτής. Η τραγική ειρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον αυγοσώστη, ο οποίος διαθέτηκε απειδηνωτή. Η κυρία Δεβετζίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μονίμων κατοίκων της Μαρόνιας για να εκπαιδευτεί και να εκπαιδεύεται με τακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του απειδηνωτή και κυρίως στην ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή. Λίγη αύριο στις 7 το απόγευμα, η προθεσμία υπερβολής αιτήσεων για τα προγράμματα παιδαγωγικής επάρκειας και συμβουλευτικής του παραρτήματος της ΑΣΠΕΤΕ στις ΑΠΕΣ. Θα ακολουθήσει η κλήρωση στις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου, η οποία θα μεταδοθεί απευθείας και από το κανάλι της σχολής στο YouTube. Σε ό,τι αφορά το παράρτημα των ΣΑΠΟΝ, είναι 160 θέσεις για το τμήμα παιδαγωγικής επάρκειας και 40 θέσεις για το τμήμα συμβουλευτικής. Σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Δημάρχου Ιάσμου με τον Δήμαρχο Κομωτινής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος με ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία του καθαρισμού των λιμάτων καθώς και σε σειρά τεχνικών θεμάτων που αφορούν τους δύο Δήμους. Ο ΔΔΕ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, προβαίνει σήμερα σε διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος σε 5 χωριά και συγκεκριμένα από τις 8 ως τις 10 στο χωριό του Παμφόρου, από τις 10 ως τις 11 στο χωριό του Λοφαρίου, από τις 11.30 ως τις 12 στο χωριό της Αιτοκορφής, από τη 1 ως τις 2.30 στο χωριό των Κασιτερών και από τις 9 ως τις 2.30 στο χωριό της Βρανιάς. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την προκαθορισμένη ώρα, γι' αυτό τα δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνεχώς υπό τάση. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Ο θερινός κινηματογράφος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομωτινής συνεχίζει τις προβολές ταινιών με την ταινία Spider-Man «Μια καινούρια μέρα». Οι προβολές θα γίνουν σήμερα Δευτέρα, αύριο Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής. Η Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης διοργανώνει μουσική εκδήλωση από την Ανατολή στη Δύση στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνια στην Παρασκευή 28 Αυγούστου και ώρα 8.30 στο πλαίσιο προβολής του έργου «Προστασία και αναβάθμιση υποδομών Αρχαίου Θέατρου Μαρόνιας» με μουσικά όργανα και λόγια που στείνουν χορούς και περπατούν στις κορυφές της ποιήσης και της μουσικής. Σε έναν ύμνο στην ανθρώπινη φύση που ξεκίνησε από τις αμμουδιές του Ομήρου και γεφυρώνει από τότε τους χρόνους και τους τόπους. Ανταμώνουν δύο όργανα και δύο φωνές με διαφορετικούς προσανατολισμούς και γλώσσες. Μια κιθάρα, ένας τοξωτός ταμπουράς και μια σοπράνο και ένας ψάλτης συνθέτουν και δείχνουν τη διαφορετικότητα αλλά και τις ομοιότητες της έκφρασης διαχρονικά σε Ανατολή και Δύση, συνολική επιμέλεια, επεξεργασία κειμένων, κιθάρα Κορίνα Βουγιούκα. Σοπράνο Μάιρα Μιλολιδάκη, τοξωτός ταμπουράς και τραγούδι Στέφανος Πουλιανός. Όπως ανακοινώθηκε από τον αθλητικό σύλλογο Yin Yang, η Ευαγγέλου Θεοπούλα είναι η μοναδική προπονήτρια με προπονητικό δίπλωμα Α κατηγορίας στο άθλημα του Ζίου Τζίτζου σε όλη την Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Παρακολούθησε την ανώτερη σχολή προπονητών Ζίου Τζίτζου και μετά από επιτυχείς εξετάσεις απέκτησε τον βαθμό προπονητή Α. Η κυρία Ευαγγέλου ξεκίνησε την ενασχόληση με τις μαχητικές τέχνες από πολύ μικρή ηλικία, με συμμετοχή και διακρίσεις τόσο στο Πανελλήνιο όσο και στο παγκόσμιο χώρο. Σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και παράλληλα προπονήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Yin Yang. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
3: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
2: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
3: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
2: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
3: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
4: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
3: Συνδιοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτήχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
4: Πέμπτη Βαλκανική Συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του 1ου Γυμνασίου Διδημοτήχου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο διάβολος της τεχνολογίας έτρεξε πριν από εμάς και για σήμερα. Εδώ είμαστε όμως, θα το παλέψουμε και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Είναι εκπομπή εμείς για άλλοι, στα μικρόφωνα της ελληνικής αυτοφωνίας, ο Σαμί Καραπιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, η Ερμιόνη Αδαμίδου με καλοκαιρινή διάθεση. Αυτή η εξαιρετική συνεργασία που ακούσαμε ήταν από έναν Πορτογάλο, τον Ρικάρντο Ριμπέιρο, στα υπέροχο φάντος της Πορτογαλίας και έναν εξαιρετικό οργανοπαίκτη, ίσως από τους καλύτερους στον κόσμο, τον Λιβανέζο Ραμπίχ Αμπού Χαλίλ. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή, με μια μελαγχολία καλοκαιρινή, θα έλεγε κανείς, που τα τραγούδια είχε τον φάντος, το δίνουν με τον καλύτερο τρόπο που μπορούν να το δώσουν. Και εδώ είναι από το ακούσαμε και από μια εξαιρετική συνεργασία δύο εξαιρετικών μουσικών. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στην διεύθυνση που έχει το τίτλο www.artechco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου. Φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε αυτή την περίφημη εποχή της τεχνολογίας, ο πιο χρήσιμος τρόπος, τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ ακόμα, είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 25-31-02-29-70. Για όλους όσους επικοινωνούν με μεγαλύτερη ευκολία με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση ertomotinis@papakio.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook ή πληκτρολογήστε, πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση ertomotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην σελίδα μας, να δείτε όλη την ηρωή των ειδήσεων από την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για αυτή την εποχή, τον πολύ θα που θα ακούσουμε σε λίγες μέρες που έχουν ξεκινήσει ήδη τα όργανα και τα πολύ θα. Και αν θέλετε να ακούσετε, να τα ακούτε από αυτήν την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές, εδώ είμαστε, περιμένουμε τις δικές σας έτσι επιλογές για να τις μοιραστούμε και με πολύ κόσμο. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Σωστά, θα πάμε στη Μέση Ανατολή, εκεί στο Στενοδρόμους. Λιγότερα από 20 διελεύσεις εμπορικών πλοίων το Σαββατοκύριακο είχαμε. Υπάρχει μια στασιμότητα γενικότερα σε εκείνη την πλευρά. Το Ιράν που ειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι ο οικονομικός πόλεμος που ανήγγειλαν θα γίνει μπούμεραν για τους Ιδίους. Ο επικεφαλής της διπλωματίας του Ομάν αύριο στην Τεχεράνη θα είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ιρανών. Η Συρία από την άλλη πλευρά λέει πως θέλει να αποκλιμακώσει εντάσεις με το Ισραήλ μετά την επίθεση σε βάση μέσα στη Συρία από τους Ισραηλινούς. Ο Σύριος Υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον αρχηγό της Ισραηλινής Μοσάν, σύμφωνα με τις πληγές που έχουν διαχειριστεί προς τα έξω. Και ένας έφηβος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε από τον Ισραηλινό στρατό στην Δυτική Όχθη. Και μια δήλωση που κάνει αυτές τις μέρες στο γύρο του κόσμου του Μπεν Γκβίρ, του περίφημου Υπουργού Ασφαλείας, ο οποίος λέει: γιατί δεν σκοτώνουν κάθε μέρα 50 Παλαιστίνιους και τι θα γίνει. Είναι μια δήλωση που έχει σοκάρει τον κόσμο. Όχι ότι κάναν κάτι διαφορετικό, αλλά δείχνει και μια αντίληψη ότι η ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων δεν έχει καμιά σημασία για αυτούς. Στον άλλον πολύχρονο έτσι πόλεμο που πλέον παγιώνεται σιγά σιγά, έχουμε στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν φτάσει στο Κίεβο για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανική άμυνα. Η Νορβηγία που μόλις ανακοίνωσε ότι θα δώσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία το οικονομικό έτος το 2027, την επόμενη χρονιά. Ενώ ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπάντελφουλ, θα ζητήσει από τον Αμερικανό ομολόγο το Ρούμπιο να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο σε αυτή την ιστορία από την πλευρά της Αμερικής. Στα μέτωπα τώρα, οι ρωσικές δυνάμεις κατέριψαν στη διάρκεια της νύχτας 351 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η ρωσική οζόν λέει πως 4 αποθήκες της στοχοθετήθηκαν από ουκρανικά ντρόν. Στο Κίεβο λέει πως έπληξε ρώσικο μαχητικό και 2 πλοία για την ώρα. Και ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, διαβεβαιώνει ότι η Ουκρανία δεν πήρε με όσο σαμποτάζ των ακουγών ραδιού Nord Stream. Ένα θέμα το οποίο έχει μείνει ακόμα στο σκοτάδι
κανείς δεν έχει την ακριβή εικόνα για το τι έχει συμβεί. Όλοι υποπτεύονται, ξέρουν περίπου τι έχει γίνει, αλλά κανείς δεν έχει τα κότσια να πει και την αλήθεια, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στο Καζακστάν τώρα είχαμε ολιοπτικές εκλογές. Το προσκύμενο στο πρόεδρο κόμμα συγκεντρώνει περίπου το 71% των ψήφων, σύμφωνα με την εκλογική επιτροπή, και περιμένουμε τις ανακοινώσεις εκεί πέρα. Ενώ για τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, που ο Μακρόν δεν θα είναι υποψήφιος πλέον, έχουμε την επισημοποίηση της υποψηφιότητας του ευρωβουλευτή της κεντροαριστεράς, Γκλίξμαν, μια ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, αλλά θα δούμε και περισσότερα στοιχεία, να δούμε και ποιοι άλλοι θα είναι. Στην Ολλανδία, τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε Γερμανούς μαθητές σιγούστηκε σε ολλανδικό αυτοκινητόδρομο με φωτογραφία και διανομής 20 δραματίες μέχρι αυτή την ώρα ο υποίσημος απολογισμός. Και στη Νέα Ζηλανδία, η κυβέρνηση θα προτείνει νομοσχέδιο για την απογόρευση της πρόθεσης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σιγά σιγά φνίζεται και ο κόσμος. Κάτι δεν πήγαινε καλά εξ αρχής, αλλά μόνο που είναι λίγο αργά για όλα αυτά τώρα, θα υπάρχουν και αντιδράσεις από αυτά τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει με αυτά. Και στο ποδόσφαιρο, ο Τσεφερίν δεν θα είναι ο υποψήφιος για την προεδρία της FIFA. Αυτή είναι και η επίσημη ανακοίνωση από την UEFA, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Στην προσβεστική περιουσία τώρα, 37 αγροτοβασικές πυρκαγιές στο τελευταίο 24ωρο είχαμε σε όλη την χώρα. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τη μικρή ανάπαυση της καλοκαιρινής περίοδου. Στην ατζέντα ακρίβεια, νέο σχολική χρονιά και χωροταξικά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γιώργη Αγαπετρίτη, η Ελλάδα της παθητικής διπλωματίας τελείωσε μήνυμα ασχής στην Τουρκία για Αιγαίο, 12 μίλια και θαλάσσια πάρκα. Θυμίζουμε ότι έχουμε και στις δύο χώρες εκλογές το 2027, άρα θα ακούσουμε πολλά και διάφορα όλη αυτή την περίοδο και συνιστούμε ψυχραιμία. Από την πλευρά του Πασόκου, ο Δημήτρης Μάντζος έχει πει, μίλησε και ανακοίνωσε με καθυστέρηση η κυβέρνηση, συνειδητοποιεί ότι τα έρμα νερά με την Τουρκία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Και από την πλευρά της αγοράς, στα 7 δισευρώ πύχης των θερινών επιπτώσεων, αντοχή αλλά όχι αύξηση για την αγορά, είναι η δηλώση που έχει κάνει ο κύριος Κοκκίδης. Πάμε τώρα στα δικά μας, να ακούσουμε πρώτα όμως ένα πολύ όμορφο τραγούδι και να ταξιδέψουμε με τη μαγική φωνή της Νένας Βενετσάνου.

0: Η μαγική βελούδινη φωνή της Νένας Βενετσάνου, ζεστές νύχτες του Αυγούστου, και σήμερα έχουμε μια ίσως από τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού. Σήμερα όμως συνεδριάζει σε 7 ώρα το απόγευμα στην Κομωτινή και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ένα από τα θέματα που θα μπουν είναι και η γνωμοδότηση επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζινό στην Βουλγαρία, που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλογαντ, στην περιοχή Χάσκοβο της Βουρέας, στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θυμίζουμε ότι είχαμε και μια έτσι ακρόαση από την πλευρά του τεχνικού επιμελητήριου των ανθρώπων που θέλουν να κάνουν την επένδυση στη Βουλγαρία, και αναμένουμε και τη δική τους την απόφαση και την σκέψη και τη μελέτη για το τι θα εισηγηθούν προς την ελληνική κυβέρνηση. Εμείς τώρα θα πάμε να συναντήσουμε το μέλος της Γενομαρχιακής Επιτροπής Οδόπους Εύου κατά του Χρυσού, τον Ανίστη Στατιαδή. Σήμερα θα είναι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τον έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Καραμπουγιούκουλου που μας δίνετε την ευκαιρία. Και να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου που μας έστειλε πρόσκληση επίσημα να παρευρεθούμε σε αυτήν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με κύριο θέμα αυτό, και γίνεται μάλιστα στις 24 του μηνός, μέσα στο κατά καλό καιρό και στον Αύγουστο, διότι τρέχουν οι προθεσμίες για να καταθέσουμε τις αντιρρήσεις μας για το έργο αυτό στη βουλγάρικη κυβέρνηση.
0: Εμείς σήμερα τι περιμένουμε στο Περιφερειακό Συμβουλίο? Περιμένουμε κάποιο ψήφισμα, κάποια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου?
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ήδη μια απόφαση κάτω παρελθόν του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά θέλουμε μια απόφαση πάνω ακριβώς στη μελέτη, γιατί είχαμε μια γενικά απόφαση πάνω στο έργο αυτό. Mm-hmm. Τώρα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε τη μελέτη τους, έχουμε τις αντιρρήσεις τις οποίες κατέθεσε 11 συγκεκριμένα σημεία το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ελλάδας προς τη Βουλγαρία για τη μελέτη αυτή. Έχουμε την απάντηση της εταιρείας προς το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, που λένε ότι όλα αυτά και τα 11 που είπατε απορρίπτονται αυλεπή, με διάφορες, ότι δεν έπρεπε καν να υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα. Και να σας πω μόνο το τελευταίο, ας πούμε, το οποίο βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο δικό μας, που το καταλαβαίνουν, για να μην μπούμε σε τεχνικούς όρους, τους οποίους αναγκαστικά θα μπούμε βέβαια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το τελευταίο ερώτημα που έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ελλάδας ήταν ότι δεν έχετε καμία αναλάβει καμία υποχρέωση όσον αφορά τη χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ασφάλεια απέναντι στους κατοίκους και στο περιβάλλον για το έργο αυτό, και για την διάρκεια που θα γίνει το έργο, αλλά και για μετά, όταν τελειώσει το έργο, γιατί πρέπει για μια τριακονταετία να παρακολουθείτε το έργο και να βλέπουμε ότι αν υπάρχουν επιπτώσεις στην περιοχή, και αν υπάρχουν αυτές, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όλες αυτές θα αντιμετωπιστούν με μια αποζημίωση που πρέπει να καταθέσει η εταιρεία και να δηλώσει ποια είναι αυτή από την αρχή. Και οι Βούλγαροι απαντάνε, η εταιρεία απαντάει ότι εντάξει, αυτό που λέτε ναι μεν έχετε δίκιο, αλλά περιλαμβάνεται γενικότερα μέσα στις υποχρεώσεις που έχει μια εταιρεία από το βουλγαρικό, στις υποχρεώσεις απέναντι στη Βουλγαρία και απέναντι στην Ευρώπη, χωρίς να μιλάει για την ταμπακέρα ούτε για ένα ευρώ πόση είναι αυτή η αποζημίωση που θα πρέπει να καταθέσει. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος είναι και οι απαντήσεις στα άλλα 11 σημεία, και να πω ότι το κυριότερο που θέτουμε σαν Ελλάδα, όχι ότι δεν είναι και τα άλλα, είναι και όξινη απορροή που θα υπάρχει στην περιοχή, είναι και ότι είναι περιοχή Natura 2000 προστατευόμενη και ουσιαστικά καταστρέφεται κλπ. Αλλά ένα από τα κύρια σημεία το οποίο μας αφορά άμεσα είναι ότι αυτό το χρυσορυχείο είναι δίπλα σε έναν ποταμό, και συγκεκριμένα στον ποταμό Γιουρεντέρε, όπου από εκεί όλα ο Γιουρεντέρε πάει στον Αρπαντέρε, μετά πάει στο Βάλια Ρέκα και από εκεί στο Λούντα Ρέκα, που ο Λούντα Ρέκα είναι ο λεγόμενος ερυθροπόταμος για μας, που πηγαίνει στο, περνάει δίπλα από το Δημότικο και τελικά καταλήγει στον Εύρο. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα για μας, ότι οποιαδήποτε ρήπανση και οποιοδήποτε ατύχημα ή κατά τη λειτουργία ό,τι υπάρχει, όλη η ρήπανση και η μόλυνση αυτή θα έρχεται προς το διδημότικο και τελικά θα καταλήγει στον Εύρο και είναι για μας ύψιστη σημασία να δοθούν όλες ακριβώς οι σχεδιασμοί που έχουν για να αντιμετωπίσουν το έργο. Εγώ που τους είχα θέσει αυτό το ζήτημα στη διαβούλευση υπόγεια στη Βουλγαρία, είπαν ότι είναι πολλά τα χιλιόμετρα από εκεί που είναι το μεταλλείο και η διαδοχική ποταμή που σας περιέγραψα μέχρι να έρθει στον Ερυθρό Πόταμο και στον Εύρο, οπότε μην ανησυχείτε, κάτι θα κάνουμε μέχρι τότε. Ένα αυτό και ένα δεύτερο, ότι έχουν πει ότι έχουν μετρήσει τις βροχοπτώσεις που θα υπάρχουν εκεί και έχουν βάλει ένα νούμερο για 100, όπως λέμε, μονάδες βροχής, το οποίο λέει ότι μπορεί να προβλεφθεί και μέχρι για μια εκατονταετία ή για μια χιλιετία, το οποίο είναι εντελώς λάθος, γιατί ήδη Βούλγαρος συναγωνιστής, ο οποίος έχει καταθέσει επίσημα την άποψή του στην βουλγαρική κυβέρνηση, μιλάει ότι ήδη στο 25 είχαμε 150 μονάδες που έπεσαν και σε ένα τριήμερο έπεσαν 250. Άρα λοιπόν οι μελέτες τους θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας να τα ξαναδούνε και να τα απαντήσουν τεκμηριωμένα και επιστημονικά. Αυτοί παρέμειναν στην αρχική τους μελέτη χωρίς να εξετάσουν επιπλέον τίποτα και να πούν ότι κακώς έχετε αυτές τις ανησυχίες, εμείς τα έχουμε όλα καλώς καμωμένα από την αρχή. Επαναλαμβάνω ότι η κριτική που έγινε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας ήταν ακριβώς απάνω σε αυτή τη μελέτη. Mm-hmm. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να γίνει και αυτή η κριτική, καταλάβατε.
0: Ακούγοντας τα 11 σημεία, να υποδώσουμε και ότι η απόφαση της Ελλάδας μπορεί να είναι αρνητική σε αυτή την περίπτωση και πρέπει να είναι.
1: Κοιτάξτε, γιατί απάντησαν, ας πούμε, και αυτοί. Τα 11 σημεία ήταν ακριβώς μέσα στα πλαίσια ότι επειδή είμαστε όμορη χώρα και φυσικά η περιφέρειά μας είναι όμορη προς την περιοχή του Ιβαϊλόβγραντ, όπου θέλουν να κάνουν αυτή το χρυσορυχείο, έπρεπε να είχαν ενημερώσει την ελληνική κυβέρνηση και την περιφέρειά μας για το τι ακριβώς θα κάνουν και αν αυτό θα έχει επιπτώσει σε εμάς. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν βάλαμε κάποια ερωτήματα πριν πάρουμε την τελική απόφαση. Καταλάβατε, κύριε Καραμπογιού. Δηλαδή λέμε, εμείς βάζουμε αυτά τα 11 σημεία. Έχετε να μας απαντήσει και έχουμε αυτές τις επιφυλάξεις. Έχετε να μας πείτε κάτι πάνω σε αυτά για να πάρουμε κι εμείς μια απόφαση. Καταλάβατε. Και αυτοί αντί να απαντήσουν ουσιαστικά πάνω σε αυτές τις επιφυλάξεις ή να πούνε ότι ναι, το επανεξετάσαμε αυτό, ότι εμείς κοιτάζουμε εκεί, διορθώνουμε ή τους δώσανε και την ευκαιρία να δώσουν άλλη εναλλακτική λύση. Ας πούμε παράδειγμα για τη λίμνη Τερμάτων. Μην τη βάζετε ακριβώς στην κήτη του ποταμού, αλλά βάλτε μια εναλλακτική λύση, γιατί εκεί αν το είναι στην κήτη του ποταμού είναι ακόμα πιο επικίνδυνο για μας να φτάσει οποιαδήποτε ρήπανση προς τον Ερυθρό Πόταμο και στον Εύρο. Τίποτα από αυτά δεν έγινε αποδεκτό. Επιμείναν στη δική τους την μελέτη και περιμένουν μια πρόταση από την Ελλάδα επιμένοντας αυτά. Εμείς λοιπόν έχοντας αυτά ως δεδομένα, καθώς επίσης και τις αντιρρήσεις των Βουλγάρων συναγωνιστών μας αλλά και των κατοίκων της περιοχής του Δημοτήχου πρώτα-πρώτα αλλά και του Σοφίου και της Ορεστιάδας, καταθέτουμε την άποψή μας ότι είμαστε ενάντια στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενάντια στο έργο αυτό. Και να πούμε ότι έχουν και ότι πώς ξεκίνησε, έχει πολύ σημασία, κύριε Καραμπογιούκογλου, να ξέρουν και οι ακροατές σας, ότι όταν ξεκίνησε αυτό το ζήτημα για το χρυσορυχείο στο Ροζινό, μας ειδοποίησαν, εμείς δεν το ξέραμε φυσικά, μας ειδοποίησαν άνθρωποι από το Ιβαϊλόβγραντ, από την περιοχή εκεί. Και να πούμε ότι η πρώτη συνάντηση που κάναμε με μια κυρία από την περιοχή στο Διδημότυχο ήταν με ιδιαίτερη μυστικότητα, να μην μάθει κανείς ότι συναντηθήκαμε με τη συγκεκριμένη κυρία, να μην μάθει ποτέ κανείς ότι μας ενημέρωσε για το τι γίνεται, γιατί αισθανόταν ότι κινδύνευε και η ζωή της. Από τη στιγμή που παρενέβη και το δικό μας κίνημα μαζί με τους συναγωνιστές μας τους Βούλγαρους, βγήκαν θαρετά, μίλησαν θαρετά, βγήκαν οικολογικές οργανώσεις της Βουλγαρίας, βγήκαν κάτοικοι της περιοχής, βγήκε και αυτή η συναγωνίστρια η οποία κατά πρώτο μας ενημέρωσε και βγήκε τα αρετά και μπροστά. Πήγαμε στη διαβούλευση που έγινε στο Ιβέλογκρατ και τα αρετά μαζί με τους Βούλγαρους συναγωνιστές που ήταν οι πιο πολλοί επιστήμονες είπαμε την άποψή μας ενάντια στη μελέτη. Μετά ήρθε και η απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Έγιναν και οι... Είχαμε ήδη και τα πρώτα ψηφίσματα των Δήμων Σουφλίου, Δημοτήχου και Ορεστιάδος. Και θέλω να πω ότι με τη βοήθεια του... Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Με τη βοήθεια του κινήματος που αναπτύχθηκε από την Ελλάδα και οι συναγωνιστές μας, οι Βούλγαροι, ξεπεράστηκαν όλοι οι φόβοι οι οποίοι υπήρχαν για το κίνημά τους, ακόμα και για τη ζωή τους, και σήμερα θα αρετά λένε την άποψή τους απέναντι στην εταιρεία.
0: Αυτή είναι και η μορφή της αλληλεγγύης που θα κρατήσει και όρθια της κοινωνίας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή περιμένουμε και μια έτσι μελέτη από το Τεχνικό Επιμελητήριο, έχουμε μια εικόνα περίπου πώς θα που κινείται, εσείς που έχετε και καλύτερη πληροφόρηση.
1: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, ότι έχει γίνει μια επιτροπή. Να υπενθυμίσω ότι το ΤΕΕ Θράκης, έχει σημασία αυτό που λέω, το ΤΕΕ Θράκης είχε εξετάσει και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των χρυσορυχείων Θράκης, όπως είναι γνωστό, και της μεταλλευτικής Θράκης, και είχε τοποθετηθεί επιστημονικά και πολύ καθαρά ενάντια σε αυτή τη μελέτη. Παρόμοια ακριβώς πράγματα υπάρχουν στη μελέτη που έχει κατατεθεί στη Βουλγαρία. Είναι σχεδόν ίδια, με επιπλέον πολύ σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τη μεταλλουργία που υπάρχει εκεί. Έχουμε ιδιαίτερα παραπάνω αρσενικό. Υπολογίζονται από 14.000 τόνους έως από μάλλον 2.000 τόνους, το ανώτερο που μπορεί να είναι 2.000 τόνοι. Να σκεφτείτε ότι ο χρυσός θα είναι 1,4 τόνοι, ενώ το αρσενικό θα είναι 2.000 τόνοι. Δηλαδή έχουμε πάρα πολύ επιβάρυνση σε χημικές ενώσεις και σε στοιχεία τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά, και η μελέτη από ό,τι είδα κρύβει πολλά πράγματα για αυτή τη μεταλλουργία. Έχουμε εμείς όμως ειδικούς για τον τόπο μας, οι οποίοι έχουν εξετάσει πάρα πολύ καλά τη μεταλλουργία της περιοχής και οι οποίοι θα απαντήσουν, καθώς επίσης και το ΤΕΕ αλλά και οι άλλες ειδικότητες, εκτός των ορυκτολόγων βέβαια, αλλά και οι άλλες ειδικότητες είχαν τοποθετηθεί ενάντια στην παλαιότερη μελέτη. Αυτή είναι παρόμοια ακριβώς με αυτή που υπήρχε στο παρελθόν. Περιμένουμε λοιπόν να απαντήσει αντίστοιχα και ανάλογα το ΤΕΕ με την εγκυρότητα την οποία δίνει και που θα μπει σε πάρα πολλές λεπτομέρειες για τη μεταλλουργία, για τα νερά τα οποία χρειάζονται, για το πώς συνδέονται οι ποταμοί αυτοί μεταξύ τους και τι επιπτώσεις θα έχει στο δικό μας Ερυθροπόταμο και στον Εύρο, καθώς επίσης και για τις λίμνες τελμάτων, το τι προβλήματα υπάρχουν κλπ. Όλα αυτά θα είναι, πιστεύω, όπως ήταν κατά την προηγούμενη μελέτη, επιστημονικά τεκμηριωμένα. Περιμένουμε και εμείς την μελέτη του ΤΕΕ. Πιστεύουμε ότι σήμερα θα κατατεθεί εμπεριστατωμένα από κάποιον εκπρόσωπο της Επιτροπής στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και παράλληλα και εμείς έχουμε εντοπίσει όλα τα σημεία αυτά και έχουμε σκοπό να ενημερώσουμε εντάχει, θα έλεγα, το Περιφερειακό Συμβούλιο για όλα αυτά τα οποία τρέχουν για το χρυσορυχείο στο Ροζινό, γιατί ο αγώνας μας αυτός έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο και υπάρχουν πάρα πολλές λεπτομέρειες. Όποιος περιφερειακός σύμβουλος θα ήθελε να μάθει έτι περαιτέρω ζητήματα είτε για το κίνημα, είτε για την περιοχή, είτε για την ίδια τη μελέτη που έχει κάνει η εταιρεία, πώς την προβάλλει, τι υποστηρίζει για την περιοχή, εμείς είμαστε εκεί για να ενημερώσουμε και να πούμε το κύριο επιχείρημά τους είναι ότι ενώ είναι μια περιοχή πανέμορφη, Παρθένα και Natura 2000, αυτά που επικαλούνται είναι αυτά που επικαλούνται και εδώ, ότι ο Δήμος του Ιβαϊλοβγκραντ είναι ένας μικρός Δήμος, ο οποίος είναι φτωχός, ο οποίος όσο πάει έχει ένα πρόβλημα δημογραφικό, και ότι αυτοί θα, έστω και αν έχουμε αυτές τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, με αυτοί τουλάχιστον είναι πιο ειλικρινείς, λένε ότι θα απασχολήσουν 250 άτομα το πολύ. και ότι θα βοηθήσουμε τέλος πάντων στην οικονομική ανάπτυξη. Γι' αυτό ζητάμε να εγκριθεί, ας πούμε, το έργο τους και να μπορέσει να προχωρήσει. Ήδη ο Δήμος του Ιβάλογκραντ τους έχει βάλει φρένο. Έχει πει ότι θέλω αναλυτικά και μετά και από τις αντιρρήσεις που είπε η Ελλάδα, θέλω να διευκρινιστούν πάρα πολλά ζητήματα. Αν η διευκρίνηση είναι αυτή που η απάντηση που στείλαν και στο δικό μας Υπουργείο, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι είναι σοβαροί για να μπορέσουν να απαντήσουν σε αυτά τα ζητήματα που μπαίνουν. Και φυσικά το ζήτημα είναι ότι θα πιστεύω ότι θα υπάρχει μια αρνητική τοποθέτηση εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ήδη να πω ότι ήταν μεθαύριο την Τετάρτη να βρεθούν οι τρεις δήμαρχοι του Σουφλίου, του Δημοτήχου και της Οριστιάδας για αυτό το ζήτημα. Δεν συντρέχει λόγος. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο και η απόφασή του και ήδη έχουν τα Δημοτικά Συμβούλια ομόφωνα εγκρίνει ψηφίσματα ενάντια στο έργο αυτό που θα γίνει στο Ροζινό της Βουλγαρίας, θα κατατεθούν όλες αυτές οι αντιρρήσεις μαζί. Δηλαδή, τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τα ψηφίσματα μαζί με την απόφαση που θα έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο θα κατατεθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών και Περιβάλλοντος της Ελλάδας και από εκεί επίσημα θα κατατεθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Εξωτερικών της Βουλγαρίας για να πάνε προς την περιφέρεια του Κωσόβου, όπως είναι και αυτή η περιφέρεια, και φυσικά στο Δήμο του Ιβαϊλογκράτ, ο οποίος είναι ο Δήμος ο οποίος στον οποίο αφορά το έργο, μιας και είναι μέσα στα δικά του όρια.
0: Α, δεν θα γίνει συνάντηση στις Τετάρτες. Θεωρείτε ότι δεν χρειάζεται πλέον γίνει, μετά την τελευταία εξέλιξη?
1: Είναι και επειδή τα χρονικά περιθώρια είναι μέχρι και αύριο, σύμφωνα με την νομοθεσία, οπότε θα πάνε εγκαίρως δηλαδή όλα τα ψηφίσματα και οι αντιρρήσεις για να κατατεθούν στη βουλγάρικη κυβέρνηση. Οπότε επειδή ήταν και λίγο εκπρόθεσμο, στις 24-26 του μηνός ήταν η συνάντηση των δημάρχων, γι' αυτό προτιμήσαμε τη λύση της ανανέωσης των ψηφισμάτων ενάντια στο έργο αυτό και της κατάθεσης των ψηφισμάτων αυτό μαζί με τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προς το Υπουργείο της Ελλάδας και από εκεί στη Βουλγαρία.
0: Το σημερινό μήνυμα, επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο, τι θα ήταν, τι είναι από τη δική σας πλευρά?
1: Εμείς καλούμε τον κόσμο να παρευρεθεί σε αυτό το νομαρχιακό, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την παρουσία του κόσμου. Όπως γνωρίζετε, κατά το παρελθόν, όπου ήταν νομαρχιακά συμβούλια, η παρουσία του κόσμου ήταν μαζική και αποφασιστική για τις αποφάσεις που πάρθηκαν σε αυτά τα νομαρχιακά συμβούλια. Και τώρα θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει, αν και ήδη οι διαθέσεις είναι γνωστές των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι εκεί, γιατί θα έχουμε μια έγκυρη ενημέρωση και παρακολούθηση αυτών τα οποία γίνονται άμεσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και νομίζω ότι θα δώσουμε και ένα μήνυμα και προς την απέναντι μεριά, προς τη Βουλγαρία, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο το οποίο καταστρέφει τον τόπο χωρίς να πάρετε τη γνώμη μας και χωρίς να ξέρετε ότι η Ελλάδα θα υποστεί όλες τις συνέπειες από αυτήν την δραστηριότητα. Δεν έχουμε σκοπό να το δεχτούμε αυτό, θα αντισταθούμε και κατά το παρελθόν είχαμε έμπρακτα μαζί αγωνιστεί με τους συναγωνιστές μας της Βουλγαρίας. Αν χρειαστεί θα το ξανακάνουμε. Είμαστε εδώ, το Ιβαϊλογκράτ και το Ροζινό είναι δίπλα ακριβώς στο Δημότικο. Θα μας βρουν μπροστά τους ακόμα και μέσα στη χώρα τους.
0: Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για όλη αυτή την πολύ πολύ καλή δουλειά που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια. Μία επιμονή, πάντα το λέω έτσι. Καλή δύναμη να έχουμε και σήμερα. Νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το Περιφερειακό Συμβούλιο για όσους είναι μακριά και δεν μπορούν να έρθουν. Υπάρχει και στη σελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το pumpt.gov.gr για να μπορείτε να το δείτε και ζωντανά. Να είστε καλά, κύριε Σταδιάδη.
1: Να είστε καλά. Καλούμε τους συμπολίτες να τους δούμε σήμερα το απόγευμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που γίνεται στην παλιά νομαρχία της Κομωτινής. Και να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ για την δυνατότητα που μας δώσατε. Για όσους είναι διακοπές, να τις χαίρονται, αλλά πάντα να επαγρυπνούν, γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας βάλουν τρικλοποδιές για να μην χαιρόμαστε τον όμορφο τόπο που έχουμε.
0: Και έχουμε κινητικότητα σε αυτό το θέμα. Να είστε καλά, καλή δύναμη να έχετε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ, το ίδιο ελπίζουμε και σε εσάς, μην εξαιρετές και ζουμπούλια, από ένα σχήμα έτσι από την περιοχή μας, από τους Οδόπια Ensemble που έχουν τη δική του συνιστορία με κάποια πολύ όμορφα άλμπουμ, οι αδελφοί ο Γιάννης και ο Γιώργος Παγκοσγίδης και επίσης εξαιρετικός Άλκης Ζωπόγλου από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εξαιρετική μουσική από όλη την περιοχή σε αυτό το πολύ πολύ ωραίο σχήμα. Αυτοί οι ηχοί θα μας πάνε από στην περιοχή της Δάμας. Εκεί θα πάμε στο Δήμο Ποσατάνης για να συναντήσουμε και το Δήμαρχο Αθανάση Θεωρό. Μαζί με τα άλλα πολλά που κάνει, έχουμε και την εμφάνιση Αυκούδας, όποιος έχει λίγο το μακατί στον κόσμο. Πάμε να δούμε λίγο τι προτείνει ο ίδιος ο Δήμαρχος για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Αυτή την περίοδο κατεβαίνουν τα αγριαζώα που δεν βρίσκουν τροφή στην άγρια φύση, πιο κοντά στους οικισμούς.
1: Είναι κάποια φαινόμενα τα οποία κατά καιρούς συμβαίνει και λογικό. Είναι η φύση η οποία από μόνη της εξελίσσεται, καμιά φορά προς τα πάνω, κάποιες φορές προς τα κάτω. Τώρα με τις κλιματικές αλλαγές ή αν θέλετε αυτά τα χωριά ιδιαίτερα που βρίσκονται στους πρόποδες του ορεινού όγκου, ιδιαίτερα του Μενικίου ή αν θέλετε και του Φαλακρού, εκεί υπάρχει ας πούμε η πανίδα, υπάρχουν όλα αυτά τα άγρια ή μη άγρια ζώα, τα οποία πλέον βρίσκουν τροφή και καταφύγιο και προς τα ημιορεινά ή αν θέλετε προς τα παιδινά. Και τελευταία, ας πούμε, όπως και άλλες χρονιές, αλλά πρόσφατα, ας πούμε, είχαμε το φαινόμενο να εμφανιστεί, ας πούμε, πάλι η αρκούδα, ας πούμε, στην Καλυβρίση, εμφανίστηκε στη Γραμμένη, εμφανίστηκε στην Περιχώρα, κυρίως, ας πούμε, γιατί αυτά είναι και, από ό,τι φαίνεται, η αρκούδα έχει και το εκλεκτικό της φαγητό, φαίνεται, γεύμα είναι το μέλι.
2: Το μέλι, ναι.
1: Πηγαίνει όπου υπάρχουν οι κυψέλες και σε αυτές τις περιοχές υπάρχουν πολλοί μελισσοκόμοι οι οποίοι αναπτύσσουν τις κυψέλες τους και καταλαβαίνετε, ας πούμε, βρίσκουν για αυτά τον τρόπο τους να πλησιάσουν, να καταστρέψουν κυψέλες για να πάρουν το προϊόν που είναι το μέλι, ας πούμε, για να το καταναλώσουν. Για να μην λέμε πράγματα έτσι απίθανα, όταν λέμε λήφθη σαν μέτρα, η παρουσία, ας πούμε, των άγριων ζώων αυτόματα, ας πούμε, υπάρχουν μέτρα αυτοπροστασίας. Δηλαδή, ο ίδιος ο κόσμος προσπαθεί με δικό του τρόπο να προστατεύσει, αν θέλετε, το ποιόν, αυτά που έχει. Λοιπόν, η μελισσοπαραγωγή, κυρίως, ας πούμε, βλέπω εγώ ότι αφού έχουν έρθει σε επαφή με κάποιους που γνωρίζουν λίγο από το αντικείμενο αυτό, βάζουν κάτι φωτισμό εκεί, κάποια ηχητικά όταν εμφανίζεται κάτι να φωνάζει, να αποτρέψουν.
2: Κάποια δηλαδή, ηχητικά συστήματα.
1: Ναι. Όμως αυτό είναι ένα μέτρο που προσωπικά πιστεύω ότι είναι κάτι που ανακουφίζει προς τη στιγμή την κατάσταση, όμως μεσοπρόθεσμα ή αν θέλετε μακροπρόθεσμα πρέπει να το δούμε σοβαρά λίγο το θέμα. Γιατί ξέρετε, η παρουσία πλέον αυτών των άγριων ζώων προς τα κάτω, πιθανόν ας πούμε, να δημιουργήσει σε κάποια στιγμή και μια αγέλεια, ας πούμε, που να έχουμε άλλα αποτελέσματα.
3: Ναι.
1: Φυσικά έτσι, μην φανταστούμε ότι εντάξει, αυτόματα γίνονται αυτά μέσα σε μια μέρα ή σε ένα χρόνο. Γι' αυτό θα πρέπει, νομίζω ότι εγώ έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί η κτηνατική υπηρεσία. Δεν ξέρω, θέλετε και αυτές οι υπηρεσίες που, όπως είναι Αρκτούρος, που γνωρίζουν από αυτά τα ζώα, ιδιαίτερα για τις αρκούδες, γιατί είναι ζώο το οποίο έχει δύναμη και καταλαβαίνετε, ας πούμε, πολλές φορές η δύναμη όταν εκτονώνεται στο ανθρώπινο είδος είναι και καταστροφική, ας πούμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να τσιπαριστούν, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να παρακολουθούνται πώς κινούνται, πού κινούνται και να βρούμε έναν τρόπο να τα αποτρέψουμε να κατέβουν προς τα κάτω, να πάνε στο φυσικό τους περιβάλλον που συνήθως είναι ψηλά στα βουνά, όπου υπάρχουν στα δάση μέσα. Και γιατί όχι να αναγκαστούμε κιόλας να τα δίνουμε κάποιον τρόπο τροφή εκεί, ούτως ώστε να μην βρίσκουν καταφύγιο προς τα παιδινά. Έτσι, κάτι που πιστεύω στην Ήπειρο το βλέπουμε, ότι κατεβαίνουν, από ό,τι ξέρουμε, ολόκληρη Ήπειρος είναι σχεδόν ορεινός όγκος και λογικό είναι να κατεβαίνουν και μέσα σε οικισμούς, να κατεβαίνουν ή ακόμα και στην Εγνατία οδός. Να σας πω και κάτι ακόμα τώρα. Στην πραγματικότητα, επειδή υπάρχει και μια ερήμωση της Υπαίθρου, έτσι, παλαιότερα στην Υπαίθρου υπήρχαν πολλοί γεωργοί που βρισκόταν στις καλλιέργειές τους. Παλαιότερα, ας πούμε, γινόταν μια άλλου είδους τρόπος, συστηματικός τρόπος καλλιέργειας, αν θέλετε, με πολύ μεγάλη ανθρώπινη παρουσία. Σήμερα, ας πούμε, βλέπετε, υπάρχουν εκτάσεις που υπάρχει μόνο καλλιέργεια, υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες, πώς το λέμε, ο άνθρωπος εμφανίζεται κάποιες ώρες το χρόνο σε αυτές τις εκτάσεις γιατί όλα γίνονται με μηχανικά μέσα, με συνάπεια δίνεται η δυνατότητα να υπάρχει μια ηρεμία να, για αυτά τα όλα τα άγρια.
2: Να κατεβαίνουν χωρίς να φοβούνται από τίποτα.
1: Κάτω, γιατί, και θα σας πω μόνο ότι υπάρχουν αγριογούρουνα πάρα πολλά, πάρα πολλά. Μάλιστα σε κάποιες καλλιέργειες τις καταστρέφουν κιόλας. Mm-hmm. Στα καλαμπούγια, στα σταφύλια. Είναι δηλαδή, σας λέω, ζαρκάδια έχουν κάτι. Δηλαδή βλέπουμε που, επειδή και εγώ σε αυτήν την περιοχή ζω, δηλαδή θα δεις ας πούμε στον παιδινό χώρο ζαρκάδι. Mm-hmm. Εντάξει, λαφάκια, ζαρκάδι. Να δεις αγριογούρουνα. Να δεις ακόμα ας πούμε κοπάδια με αγριογούρουνα. Έχουμε τον Αγκίτη ο οποίος είναι ας πούμε έχει παραμείνει ας πούμε, αν θέλετε, σε μια κατάσταση ας πούμε παρθένα, μπορώ να πω, σε πολλά σημεία. Υπάρχει αυτοφή βλάστηση, υπάρχει το νερό, υπάρχουν σημεία τα οποία με την εκτροπή που έχει γίνει η Κίτη έχει αφήσει σημεία τα οποία είναι άβατα. Λοιπόν, εκεί καταφεύγουν ας πούμε όλα αυτά τα άγρια και αναπαράγονται, βρίσκουν την τροφή τους. Όμως την ίδια στιγμή δίπλα υπάρχουν και καλλιέργειες, καταλαβαίνετε, έχουμε ζημιά στις καλλιέργειες. Ναι. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να το δούμε πλέον για να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα σοβαρά, για να μην έχουμε όπως είχαμε εκείνο το φαινόμενο των άγριων αλόγων πριν μερικά χρόνια, θυμάστε εδώ στην περιοχή μας, όπου για πολλά χρόνια έχουν ταλανίσει την περιοχή, για πολλά χρόνια έχουν καταστρέψει πολλές καλλιέργειες, όπου αναγκαστήκαμε σε κάποια φάση με μια μέθοδο που εφεύραμε να τα μαζέψουμε, να τα απομακρύνουμε και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από τα άγρια άλογα είμαστε λίγο, έχουμε απαλλαχθεί. Ας πούμε έχουμε το σπήλαιο Αγκίτη, σπήλαιο Μάρα. Λοιπόν, που έχει μια επισκεψιμότητα, ήταν πολύ μεγάλη και αν θέλετε συνέχεια ανεβαίνει. Λοιπόν, όμως αυτό σε συνδυασμό ότι εντάξει υπάρχει ορεινός όγκος, υπάρχουν ορισμένα μέρη που μπορεί κάποιος να πάει να τα επισκεφθεί, να τα κάνει. Όμως επειδή ξεκινήσαμε σε επίπεδο νομού.
0: Αυτός λοιπόν σιγά σιγά γιατί κλείνει και η εκπομπή, αυτός ήταν ο Δήμαρχος Ποσοτσάνης, ο Αθανασιάτης ο Θεοδόρος για την εμφάνιση αρκούδας και τα μέτρα που προτείνει. Κλείνουμε το πρώτο μέρος, το δελτίο σε λίγο, αμέσως το περιφερειακό πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Γεμάτη η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει υπό τον Πρωθυπουργό, το βλέμμα στην οικονομία και στις κυβερνητικές προτεραιότητες εν όψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η στήριξη νησιωτικών και ορεινών περιοχών, τα νέα χωροταξικά πλαίσια που θα καθορίσουν τους κανόνες ανάπτυξης για τον τουρισμό και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σημερινό Υπουργικό θα παρουσιαστεί και ο σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς. Η Αθήνα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση, αλλά να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής. Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ σε μια εποχή όπου οι επενδύσεις σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημείωσαν μείωση, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες επιταχύνθηκαν από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση του Δημοσίου, την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει στην αγορά ενέργειας, όπου παράγουμε πια περισσότερο της μισής μας ανάγκης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θα βρεθούμε την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε τους 5 σταθμούς προς την Καλαμαριά, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την κεντρική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης. Μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο στη μνήμη μας, να θυμηθούμε την ιστορία αυτού του πολύπαθου έργου, την ολοκλήρωση του Ε65, την έναρξη των εργασιών στον Βόρειο οδικό άξονα, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποίησαμε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να επουλώσουμε πληγές του Ντάνιελ, τις σημαντικότατες παρεμβάσεις που γίνονται στην υγεία, σε πάνω από 80 νοσοκομεία όπου ξαναφτιάχνονται από την αρχή τμήματα επιγόντων περιστατικών, σε 156 κέντρα υγείας, τις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων, αλλάζουμε ουσιαστικά την κουλτούρα της δημόσιας υγείας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίοι πρωτοβουλία όμως θα συνεχιστεί και στη συνέχεια με εξασφαλισμένους εθνικούς πόρους. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι εκτός από τις επενδύσεις έχουν γίνει και πάρα πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. 136 με τα αριθμιστικά ορόσημα. Είμαστε στα 134 σήμερα, απομένουν δύο ακόμα τα οποία θα ολοκληρωθούν εντός της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδος. Αυτό όμως είναι 811 κανονιστικές και νομοθετικές πράξεις, 66 νόμοι, 153 υπουργικές αποφάσεις. Αναφέρω απλά για να δείξουμε τον όγκο της νομοθετικής και κανονιστικής εργασίας που συνόδευσε αυτές τις πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που αφορούν βέβαια και τον τομέα της πολιτικής προστασίας. Θυμίζω ενδεικτικά ότι το 2028 η χώρα μας θα είναι η πρώτη που θα παραλάβει τα ολοκένουργια Καναντέρ 515. Παίξαμε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να ξαναμπεί μπροστά αυτή η γραμμή παραγωγής, και καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου, θα ήθελα να θυμηθούμε ότι δυστυχώς σε ένα δύσκολο καλοκαίρι φέτος θρυνήσαμε 5 πυροσβέστες, 4 συμπολίτες μας, σε ένα δύσκολο καλοκαίρι υψηλών θερμοκρασιών και πολύ δυνατών μελτεμιών, ασύνηθιστα δυνατών μελτεμιών. Ας συγχαρούμε για ακόμα μια φορά τους μαχητές της πρώτης γραμμής που βρίσκονται στα μέτωπα. Έχουν σβήσει μέχρι σήμερα χιλιάδες πυρκαγιές σε όλη την χώρα. Μέχρι σήμερα οι καμένες εκτάσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Αλλά προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι τον συνολικό απολογισμό της αντιπυρικής περίοδος θα τον κάνουμε στο τέλος, όταν αυτή πια ολοκληρωθεί. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε αυτήν την εισαγωγική μου τοποθέτηση στην απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει τον προγραμματισμό σε σχέση με την πιο γρήγορη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας. Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγησε αναλυτικά τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από μια τέτοια πρωτοβουλία. Εγώ θα ήθελα να μείνω λίγο στο πολιτικό μήνυμα. Και θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι υπάρχει μια τεράστια αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές ομολόγων. Το χρέος της Αμερικής ξεπέρασε τα 43 εκατομμύρια δολάρια. Για σκεφτείτε λίγο αν αυτή η παγκόσμια αναταραχή ομολόγων έβρισκε την Ελλάδα σε μια πιο αδύναμη δημοσιονομικά θέση. Το έχουμε ζήσει. Ζήσαμε αυτή την περιπέτεια και δεν θα επιτρέψουμε ποτέ, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να την ξαναζήσουμε. Και η επιλογή μας να μειώνουμε διαρκώς το δημόσιο χρέος είναι μια επιλογή ευθύνης και για το σήμερα αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε είδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν και πρωτοβουλίες από την ίδια την αγορά που αφορούν τα σχολικά είδη, έτσι ώστε η επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερη οικονομική επιβάρυνση για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Και μιας και μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα του Σεπτεμβρίου, θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο να συζητήσουμε για τα θέματα της παιδείας. Θα μας ενημερώσει η Υπουργός Παιδείας για τις πρωτοβουλίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, για τους πάνω από 5.000 νέους μόνιμους διορισμούς. Ένας στους τέσσερις από αυτούς είναι στην ειδική αγωγή και φυσικά για τους 30.000 αναπληρωτές οι οποίοι θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, ελπίζουμε, με το πρώτο κουδούνι, με μια ταχύτερη διαδικασία για να καλυφθούν τα κενά και με μια ειδική μέρημνα για το θέμα της στέγασης. Θέλω να θυμίσω ότι όσοι εκπαιδευτικοί, αλλά και άλλες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, υπηρετούν σε δύσκολες και ακριτικές περιοχές, θα λάβουν τον Νοέμβριο βοήθημα ίσο με 2 μισθώματα. Παράλληλα, συνεχίστηκαν και φέτος το καλοκαίρι οι ανακαινήσεις των σχολικών συγκροτημάτων. Άλλα 238 σχολεία επισκευάστηκαν δραστικά μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Παραδίδονται βέβαια και καινούρια σχολεία στη Θεσσαλονίκη, στην Κατερίνη, στη Ρόδο, στα Χανιά. Παραδόθηκαν νέοι διαδραστικοί πίνακες. Ξεκινούν 8 νέα ονάσια σχολεία σε Γάλλιο, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Ενώ και αξίζει να το τονίσουμε αυτό, για πρώτη φορά σε 8 πρότυπα και πειραματικά σχολεία στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, αυτά τα σχολεία θα περιλαμβάνουν πλέον και πρόγραμμα διεθνούς απολυτηρίου, το γνωστό IB. Να μιλήσουμε λίγο και επίσης από τη Σοφία για τη σημαντική επιτυχία του ψηφιακού φροντιστηρίου. Παραπάνω από 400.000 μαθητές έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του δωρεάν σε παραπάνω από 45 μαθήματα. Και με ζωντανές παραδόσεις να είναι τώρα διαθέσιμες και για την πρώτη και την δευτέρα λυκείου, ενώ πολύ σύντομα πιστεύω ότι και η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να

0: Να κλείσω τέλος με μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μια εκκρεμότητα που έρχεται από το παρελθόν. Και αναφέρομαι στα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα οποία συμπληρώνουν σε πολύ σημαντικό βαθμό το puzzle του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τουρισμός, βιομηχανία. Θα μας ενημερώσει ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Βάζουμε λελογισμένους περιορισμούς στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για παράδειγμα, τα φωτοβολταϊκά περιορίζονται στο 1,5% της έκτασης της κάθε περιφερειακής ενότητας. Τα αιολικά, να το ξαναπούμε, αποκλείονται ουσιαστικά από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και πρακτικά τα μικρά και τα μεσαία νησιά. Αλλά θέλω επίσης να τονίσω ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα μας κατάφερε το μήνα Αύγουστο να έχει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας σημαντικά χαμηλότερες από αυτές πολλών ευρωπαϊκών χωρών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο γεγονός ότι το γεγονός ότι φύσηξε πολύ μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα για την πολιτική προστασία και για τις πυρκαγιές, αλλά είναι μεγάλο όφελος για τις τιμές ενέργειας. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε βρει πια μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και της ενδεχόμενης σύγκρουσης που η ανάπτυξη των ΑΠΕ ενδεχομένως να δημιουργεί με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας. Και τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα να έχουμε, καθώς είναι Δευτέρα σήμερα, η αρχή της εβδομάδας. Θυμίζουμε ότι ακούσαμε πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά από τις σύντομες διακοπές που είχαν. Θυμίζουμε επίσης ότι Τετάρτη ανοίγει και η Βουλή και επισήμως ξεκινούν και όλες οι εργασίες στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής είναι ο Σαμί Καραμπογιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, Νέο Καβάλα, Νέο Τελεσιάδα και στην ΕΡΤ. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα πολύ μικρό γύρο του κόσμου με τίτλους. Στα στενά τρομούς, λιγότερες από 20 διελεύσεις εμπορικών πλοίων το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν υποδοποιεί τη είπα ότι ο οικονομικός πόλεμος που ανήγγειλαν θα γίνει μπούμεραγκ. Στην Ουκρανία, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν φτάσει στο Κίεβο για την 35η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανική άμυνα. Η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι θα δώσει πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία το οικονομικό έτος 2027. Και στα μέτωπα πλέον της Ρωσίας και της Ουκρανίας, οι ρώσικες δυνάμεις κατέριψαν στη διάρκεια της νύχτας 351 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Η ρώσικη εταιρεία Ozon λέει πως 4 αποθήκες της στοχοθετήθηκαν από ουκρανικά ντρόν. Στο Κιέβο λέει πως έπληξε ρώσικο μαχητικό και 2 πλοία ακόμα, ανεβάζοντας την ένταση των μαχών κατά κορυφά. Πλησιάζουν και οι γαλλικές προεδρικές εκλογές, όπου ο Μακρόν δεν θα είναι ξανά υποψήφιος. Επιμεσημοποίηση της υποψηφιότητας του βουλευτή της κεντροαριστεράς του Γκλίξμαν έχει έτσι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Είναι και στην Ιρλανδία η κυβέρνηση θα αποτείνει νομοσχέδιο για την απογόρευση της βόβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και έχουμε και μια ανακοίνωση από την UEFA. Ο Τσεφερίν δεν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της FIFA. Είναι η ανακοίνωση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει ανάψει η μάχη για την προεδρία της FIFA. Από την πυροσβεστική για την χτεσινή μέρα είχαμε 37 κοντοδασικές πυρκαγιές σε όλη την χώρα.

0: Τόσο του Πρωθυπουργού τους ακούσαμε πριν από λίγο στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο ζωντανά και βγάλει για αρκετές ειδήσεις. Η Ελλάδα της πατητικής διπλωματίας τελείωσα είναι η δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης και εμείς θα πάμε τώρα να συναντήσουμε μια βόλτα από την περιφερειακή κοινότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί, από την Καβάλα. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεση της Θεσσαλονίκης μπαίνουμε σιγά-σιγά. Και με αφορμή αυτό, οι τέσσερις δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, δηλαδή Παγκαίου, Νέστου, Θάσου και Καβάλας, θα συναντηθούν την Πέμπτη με τον Πρωθυπουργό μαζί και με αυτοδιοικητικούς φορείς από ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, εν ώψη των εξαγγελιών στην έκθεση. Κάθε δήμαρχος θα παρουσιάσει τρία ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος και τρία τοπικά αιτήματα, με έμφαση σε συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και έργα υποδομής. Για το Δήμο Καβάλας, όπως είπε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Δήμαρχος Θόδωρος Μουριάδης, ένα από τα θέματα είναι τα τενάγη των Φιλίππων, η ανάγκη για άμεση πρόθεση ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού, αποστραγγιστικού και ερδευτικού έργου. Το θέμα έχει ήδη τεθεί σε επίπεδο Πρωθυπουργού, με αίτημα να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ένα άλλο θέμα, όπως μας είπε ο κ. Μουριάδης, είναι το οδικό δίκτυο, ζητήματα χρηματοδότησης γενικότερα της δημοτικής οδοποιίας και πρόταση για απόδοση των τελών κυκλοφορίας στους Δήμους. Και ένα ακόμα, το οποίο αναμένεται να θέσουν και οι υπόλοιποι Δήμοι, όπως η Θάσος, το Παγκαίο και ο Νέστος, είναι η ενίσχυση των τουριστικών περιοχών για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών και της στεγαστικής πίεσης, αλλά και των υποδομών γενικότερα. Τώρα, σε άλλο θέμα, Σαμί, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για τις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Θάσου. Επίσης, οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού στον νομό Καβάλας καταγράφηκαν χθες το μεσημέρι, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 38 βαθμούς. Επίσης, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας σήμερα αναμένεται κάποια στάθεια στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Να σημειώσουμε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο ξέσπασε φωτιά από κεραυνό στο κάτω Νευροκόπη, σε Κατάφυτο και Λευκόγια αντίστοιχα. Αλλά τα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής μαζί και με τη βοήθεια του Δήμου την έσβησαν γρήγορα. Τώρα, μέσα στην πόλη της Καβάλας, χθες το βράδυ, μία λάμπα οδοφωτισμού αποκολλήθηκε και έπεσε στο δόστρωμα. Έπιασε φωτιά, αλλά ευτυχώς οι περίοικοι αντέδρασαν άμεσα, έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν τη μικρή αιστεία φωτιάς. Στο σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική για την ολοκληρωτική κατάσβεση. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός ή κάποιες άλλες υλικές ζημιές. Έφυγε από τη ζωή, Σαμί, σε ηλικία 84 ετών, ένας σημαντικός άνθρωπος της ποίησης στην Καβάλα, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, διαμαντής αξιώτης, μέλος της εταιρείας συγγραφέων, εξέδωσε πολλές ποιητικές συλλογές, διηγήματα, ανθολογίες ποίησης και πεζογραφίες, καθώς και μυθιστορήματα. Στο επίκεντρό τους η Καβάλα, ενώ ήταν υπεύθυνος επί σειρά ετών σε λογοτεχνικά περιοδικά, όπως Καπτή Ύλη και Υπόστεγο, Σαμί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Όλοι περνάμε κάποια στιγμή από αυτή τη ζωή. Το αποτύπωμα έχει ενδιαφέρον. Οι ποιητές αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα. Με αυτά θα πάμε εμείς προς την Περιφερειακή Ενότητα του ΕΕΒΟΥ και μας περιμένει στην Οριστία Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Και σε εσάς καλή εβδομάδα. Ζεστή και όμορφη θα είναι και αυτή η εβδομάδα. Παράζουμε καλά.
0: Νομίζω θα είναι η πιο ζεστή του καλοκαιριού, όπως πάνε τα πράγματα.
2: Αυτό μας λένε και αυτό φαίνεται. Λοιπόν, να ξεκινήσω με αυτά τα κοιτάσματα στην περιοχή Ροζίνο της Βουλγαρίας, που τελευταία απασχολούν συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων, αλλά και τις σημερινές συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Θα έχουμε και ηχητικό σε λίγο, Μαρία, γι' αυτό.
2: Πάρα πολύ ωραία. Οι επιπτώσεις, λοιπόν, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων στο κοίτασμα Ροζίνο, που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλόγκρα της Βουλγαρίας, θα απασχολήσουν τις σημερινές συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θυμίζω την ομόφωνη απόφαση κατά της εξόρυξης στην περιοχή Ροζίνο του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου που επικυρωποιήθηκε και του Δημοτικού Συμβουλίου Διδημοτικού την περασμένη Παρασκευή. Ομόφωνο όχι σε αυτήν την επένδυση. Τώρα μπορεί... Πυρκαγιές ευτυχώς να μην είχαμε έτσι, σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή μας το τελευταίο διάστημα. Είχαμε όμως μία πυρκαγιά εχθές το βράδυ αργά μέσα στην πόλη του Δημοτήχου, στα νέα εργατικά, η οποία προκλήθηκε πιθανά από βραχυκύκλωμα ηλεκτρικής συσκευής στο ισόγειο διαμερίσματος Και οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν και τον πρώτο όροφο του στο ίδιο συγκρότημα, με αποτέλεσμα μία ηλικιωμένη γυναίκα 97 χρόνων έτσι να νιώσει μία δυσφορία τους πυκνούς καπνούς, μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Δημοτήχου από το ΕΚΑΒ. Η κατάστασή της είναι καλή. Προσοχή πάρα πολύ, ελέγχουμε τις συσκευές μας, συντηρούμε τις συσκευές μας, γιατί υπάρχει κίνδυνος και μέσα στο σπίτι να έχουμε πρόκληση πυρκαγιών. Πάμε τώρα στα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, με αφορμή και τον τριπλασιασμό των κρούσματων και την ανησυχία που επικρατεί στην υπόλοιπη χώρα. Είναι ενθαρρυντική η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής. Σε δηλώσεις του στην Έντονη Εστιάδος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας τόνισε ότι μέχρι και την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνει από τον ΕΟΔΗ, τα αποτελέσματα είναι μηδενικά στον ιό του Δυτικού Νείλου, και πιστεύει ότι και την ερχόμενη εβδομάδα, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε δηλαδή, τα πράγματα έτσι να κυλήσουν, και είπε ότι ο Αύγουστος, το τέλος Αυγούστου είναι ένας μήνας έτσι, που πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση, διότι έχουμε το πέρασμα των πουλιών από την περιοχή μας, και τα κουνούπια τσιμπούν, παίρνουν το αίμα από τα πουλιά αυτά, με ό,τι μεταφέρουν εκείνα. Να πούμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση έχει εκδώσει μία ανακοίνωση για την κατάσταση στους κάθετους άξονες Εγνατίας Οδού, θεωρώντας την εξαιρετικά επικίνδυνη. Η παράταξη κατέθεσε ερώτηση για το θέμα, απευθυνόμενη στον Περιφερειάρχη. Ρωτά αν θα σταματήσει να μπουκώνει με χρήμα τα κάθε λογής μελετητικά γραφεία για μελέτες που μένουν τελικά στα συρτάρια. Κάνει ειδική αναφορά στον κάθετο άξονα Ορμενίου Αρδανίου, που όπως σημειώνει παρουσιάζει κάκιστη εικόνα. Ένα φεστιβάλ που πρόκειται να διοργανωθεί σε Αμοθράκη από τις 10 έως 13 Σεπτεμβρίου δημιουργεί μία ένταση στο νησί. Υπάρχει μία ανταλλαγή θέσεων και απόψεων μεταξύ των διοργανωτών και της Δημοτικής Αρχής και φορέων του νησιού, οι οποίοι οι δεύτεροι εκφράζουν τους προβληματισμούς και την ανησυχία τους για τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των συγκεκριμένων εκδηλώσεων.
0: Το οποίο είναι ΕΡΠΑ από τη μεριά και δεν έχει ανακοινωθεί τοποθεσία, έτσι, γιατί μέρα κυκλοφορεί αυτό στο ίντερνετ. Είναι η μυστική τοποθεσία.
2: Ο Δήμος Αμοθράκης θέτει εκτός των άλλων και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμετεχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού, που στεγάζεται σε περιορισμένο χώρο και έχει συγκεκριμένα όρια αντοχών του προσωπικού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους κάνουν λόγο για ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και τοπική οικονομία του νησιού. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, το φεστιβάλ αναμένεται να προσελκύσει επισκέπτες από 40 περίπου χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία στη Σαμοθράκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Το θέμα με αυτό, Μαρία, είναι ότι έχουν ανακοινώσει ότι έχουν πουλήσει ήδη 1.200 εισιτήρια. Οι 1.200 άνθρωποι που θα μείνουν. Είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα αυτό.
2: Πάμε λίγο στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Οι Καστροπολίτες, ο Σύλλογος, ο Ιστορικός και Πολιτικός Σύλλογος Καστροπολίτες, δημοργανώνουν μια διαφορετική εκδήλωση υπό το φως του Αυγουστιάτικου Φεγγαριού, σε συνεργασία με την ομάδα X-Icari, που έκανε και την εκδήλωση της εκδηλώσης Κάιτρα στο τέλος Ιουνίου στο Δημότυχο. Ετοιμάζουν ένα βραδινό περίπατο στο κάστρο της πόλης, συνδυασμένο με απαγγελία ποιημάτων για το φεγγάρι και το κάστρο, σε επιλεγμένα ιστορικά σημεία της διαδρομής. Ένα λογοτεχνικό περίπατο, ο οποίος θα ολοκληρωθεί στο λαξευτό μεσαιωνικό σοκάκι της Κάιτρας, όπου η ποιητική βραδιά θα συνεχιστεί και με ζωντανή μουσική για όσους επιθυμούν και θέλουν κάτι διαφορετικό. Αυτά από την περιοχή μας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και εμείς να μεταφερθούμε από την περιοχή του Εύου και την Οσιάδα προς την περιοχή του Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε.
3: Επίσης, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε με καλές ειδήσεις. Η αλήθεια είναι ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, πέρα από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που παρουσίασε τόσο η πόλη όσο και η περιφερειακή ενότητα Σερών και μάλιστα τις υψηλότερες του φετινού καλοκαιριού, τις ζήσαμε χθες, είχαμε και πλούσια δραστηριότητα που έβδεσε σε κινητοποίηση τόσο την αστυνομία όσο και την πυροσβεστική. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, καθώς συνεχίζονται οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό των μεταναστών που απέδρασαν το βράδυ του Σαββάτου από την κλωστή δομή φιλοξενίας μεταναστών στη θέση κλειδί στο Δήμο Συνδικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ύστερα από πρωτοφανή επεισόδια με πετροπόλεμο εναντίον των αστυνομικών, επιθέσεις σε βάρος τους, σωρία καταστροφών εντός της δομής, μία ομάδα 40 ατόμων κατάφερε να αποδράσει, σήκωσε και έκοψε το τμήμα της εξωτερικής περίφραξης με αποτέλεσμα να βγουν εκτός δομής. Προκλήθηκαν παράλληλα σοβαρές φθορές σε οικισμούς, κοινόχρηστους χώρους, κάμερες ασφαλείας, πυροσβεστικές φωλιές, υπηρεσιακά οχήματα, ενώ καταστράφηκε και μία ολόκληρη πτέρυγα της δομής, με τους διαμένοντας αυτή τη στιγμή να βρίσκονται σε άλλο χώρο. Όπως καταλαβαίνετε, σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές δυνάμεις και μάλιστα για την ενίσχυση έσπευσε δημιουργία των ΜΑΤ από τη Θεσσαλονίκη. 27 άτομα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν συνολικά 5 αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. 3 από αυτούς, μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, επέστρεψαν στη δομή και οι 2 νοσηλεύονται, ενώ σε λίγη ώρα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Βέβαια, τα επεισόδια μπορεί να ήταν πρωτοφανή, αλλά δεν ήταν πρωτόγνωρα για τους αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί. Ενώ θυμάσαι πολύ καλά, σαν ηθοποιός.
0: Είχαν προειδοποιήσει πολλές φορές ότι θα συμβούν.
3: Πολλές φορές, ακριβώς. Εδώ και ένα χρόνο οι αστυνομικοί υπάλληλοι στέλνουν τη μία επιστολή μετά την άλλη στα αρμόδια υπουργεία, λέγοντας το αυτανόητο, ότι δηλαδή η συγκεκριμένη δομή δεν πληρεί τους όρους ασφάλειας, ούτε για αυτούς που διαμένουν εκεί, ούτε φυσικά για όσους υπηρετούν εκεί. Αλλά δεν βρήκανε δίκο αόντα όλο αυτό το διάστημα οι επιστολές αυτές. Σήμερα ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος του Δήμου Συντικής, ο κύριος Στάτσιος, συγκάλεσε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σε μια προσπάθεια η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην λειτουργία της δομής να αποτυπωθεί με ψήφισμα το οποίο θα αποσταλεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ μια νέα ακόμη επιστολή εξέδωσε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, λέγοντας το αυτονόητο ότι ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας. Στόχος για μια ακόμη φορά αποδέκτης να είναι το Υπουργείο. Και βέβαια αυτό που ζητά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων με αφορμή και τα τελευταία αυτά επεισόδια είναι η άμεση αποσυμφόρηση και η διακοπή λειτουργίας της δομής, προτείνοντας οι κρατούμενοι να μεταφερθούν σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωριστικά κέντρα κράτησης αλλοδαπών που, όπως σημειώνουν, διαθέτουν τις ανάλογες υποδομές και φυσικά πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Να δούμε και μετά αυτά τα επεισόδια τι απάντηση θα υπάρξει, αν υπάρξει απάντηση από το Υπουργείο για μέτρα τα οποία, κατά την ταπεινή μου άποψη και αυτών που εργάζονται εκεί, θα έπρεπε να είχαν ληφθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας της δομής. Δηλαδή, χθες, προχθές, όχι τώρα, αλλά και έστω και στο και 5 και 15, πρέπει να γίνει κάτι. Κατά τα άλλα, είχαμε 2 πυρκαγιές που κινητοποίησαν τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μία σε δασική έκταση πλησίων του καταφυγίου της πρώτης Σερών στην περιοχή Καλιά της τοπικής κοινότητας Ηλιοκόμης στο Δήμο Αμφίπολης στην περιοχή του Παγκαίου και μία άλλη στην περιοχή Σχιστόλισσου του Δήμου Συντικής. Και οι 2 εικάζεται ότι προκλήθηκαν από πτώση κεραυνού, καθώς είχαμε εκτεταμένη δραστηριότητα το βράδυ του Σαββάτου και της Κυριακής. Σήμερα με ένα φεστιβάλ ζουρνά και με ανάλογους σκοπούς, με τους αδελφούς Μάλαμα και τον Αριστίδη Δράμπαλη, θα ολοκληρωθεί η εμποροπανήγυρη στην Ηράκλεια, ένα σημαντικός θεσμός για την περιοχή, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων, Ενώ σε εξέλιξη είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτή την εβδομάδα και βέβαια έχουμε και μεγάλη εκδήλωση για το ολόγεμο φεγγάρι που θα πραγματοποιηθεί στον σταθμό Αγγίστας. Εκεί βρίσκεται ένας εμβληματικός χώρος του Μακεδονικού Τάφου Πρώτου, μια εκδήλωση που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος της περιοχής σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Σερών και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου Νέας Ζύχνης. Μιλάμε για μια εκδήλωση που θα συνδέσει την τοπική ιστορία, τον ποιητικό λόγο και τη διαχρονική ελληνική μουσική με οδηγό τον εμβληματικό στίχο του μεγάλου μας ποιητή Νίκου Γκάτσου «Μα εγώ θα βγω στου ονείρου τα μπαλκόνια». Στόχος της εκδήλωσης, πέρα φυσικά από την ψυχαγωγία με την σημασία της λέξεως, είναι η ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου της γύρω περιοχής και η σύνδεσή της με το σύγχρονο πολιτισμό. Και μία είδηση άλλη από το χώρο του πολιτισμού που ουσιαστικά είναι πάρα πολύ φρέσκια. Ένας θεσμός που είχε κρατήσει για κάποια χρόνια στο Δήμο Σερών επανέρχεται, θα επανέλθει αυτό το φθινόπωρο ο λόγος για το Φεστιβάλ Βιβλίου. Τα βιβλία λοιπόν και οι εκδόσεις θα φιλοξενηθούν στο κέντρο της πόλης, των Σερών, όπου θα συμμετέχουν βιβλιοπολία, εκδοτικοί οίκοι, με στόχο να δημιουργηθεί ένας τόπος συνάντησης γύρω από το βιβλίο και τους ανθρώπους του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πρόγραμμα που σχεδιάζεται αναμένεται να περιλαμβάνει και μία σειρά από παρουσιάσεις βιβλίων με τις επισκέψεις συγγραφέων και πραγματικά με μεγάλη προσμονή το περιμένουμε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για τις πολλές ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Αυτό το φεστιβάλ βιβλίου μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Και εμείς πάμε τώρα να πάμε στα Μπαλκάνια του Ονείρου που έλεγε και ο Νίκος Γκάτσος. Δεν θα ακούσουμε τα αγώδια μειώνα γιατί νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε. Θα πάμε σε ένα θέμα όμως που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σήμερα συνεδριάζει σε 7 το απόγευμα στην Κομωτινή του Περιφερειακού Συμβούλου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέσα στα τρία θέματα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον θέμα που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει όλους εδώ, μια και η επένδυση του χρυσού είναι η κόκκινη γραμμή της κοινωνίας τουλάχιστον εδώ. Αυτή τη φορά όμως αφορά μια διασυνοριακή επένδυση χρυσού στην οποία δραστηριοποιούνται πολλοί άνθρωποι ως αλληλέγγυοι στους διπλανούς μας εκεί στη Βουλγαρία. Έχουμε λοιπόν την γνωμοτόπηση επί των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζινό που βρίσκεται στο Δήμο Ιβαϊλίουγαντ στην περιοχή Χασκούπο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της διαδικασίας διασυνοριακής εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θυμίζουμε ότι περιμένουμε αυτές τις ώρες μέσα στην ημέρα ή το πολύ αύριο και την περιβαλλοντική μελέτη από το τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Θράκης που θα είναι και ουσιαστικά η δική τους η μελέτη που θα σταλεί η κυβέρνηση και θα είναι και η απάντηση της κυβέρνησης προς την βουλγαρική πλευρά για αυτή την επένδυση. Στην Νέα Κομωτινή σήμερα το πρωί μίλησε το μέλος της Γενομαρχιακής Επιτροπής Οδόπης Εύρου κατά του Χρυσού, ο Ανίστης Στατιάδης, να τον ακούσουμε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου που μας έστειλε πρόσκληση επίσημα να παρευρεθούμε σε αυτήν την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με κύριο θέμα αυτό και γίνεται μάλιστα στις 24 του μηνός μέσα στο κατά καλό καιρό και στον Αύγουστο διότι τρέχουν οι προθεσμίες για να καταθέσουμε τις αντιρρήσεις μας για το έργο αυτό στη βουλγάρικη κυβέρνηση.
0: Εμείς σήμερα τι περιμένουμε στο Περιφερειακό Συμβουλίο? Περιμένουμε κάποιο ψήφισμα, κάποια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου?
4: Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ήδη μια απόφαση κάτω παρελθόν του Περιφερειακού Συμβουλίου, αλλά θέλουμε μια απόφαση πάνω ακριβώς στη μελέτη, γιατί είχαμε μια γενικά απόφαση πάνω στο έργο αυτό. Mm-hmm. Τώρα έχουμε συγκεκριμένα πράγματα, έχουμε τη μελέτη τους, έχουμε τις αντιρρήσεις τις οποίες κατέθεσε 11 συγκεκριμένα σημεία το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας προς τη Βουλγαρία για τη μελέτη αυτή. Έχουμε την απάντηση της εταιρείας προς το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος που λένε ότι όλα αυτά και τα 11 που είπατε απορρίπτονται αβλεπή με διάφορες ότι δεν έπρεπε καν να υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα. Και να σας πω μόνο το τελευταίο, ας πούμε, το οποίο βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος το δικό μας που το καταλαβαίνουν για να μην μπούμε σε τεχνικούς όρους τους οποίους αναγκαστικά θα μπούμε βέβαια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το τελευταίο ερώτημα που έθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας ήταν ότι δεν έχετε καμία, αναλάβει καμία υποχρέωση όσον αφορά τη χρηματοδότηση για οποιαδήποτε ασφάλεια απέναντι στους κατοίκους και στο περιβάλλον για το έργο αυτό και για την διάρκεια που θα γίνει το έργο, αλλά και για μετά όταν τελειώσει το έργο, γιατί πρέπει για μια 30ετία να παρακολουθείτε το έργο και να βλέπουμε ότι αν υπάρχουν επιπτώσεις στην περιοχή και αν υπάρχουν αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όλες αυτές θα αντιμετωπιστούν με μια αποζημίωση που πρέπει να καταθέσει η εταιρεία και να δηλώσει ποια είναι αυτή από την αρχή. Και οι Βούλγαροι απαντάνε, η εταιρεία απαντάει ότι εντάξει, αυτό που λέτε ναι μεν έχετε δίκιο, αλλά περιλαμβάνεται γενικότερα μέσα στις υποχρεώσεις που έχει μια εταιρεία από το βουλγαρικό, στις υποχρεώσεις απέναντι στη Βουλγαρία και απέναντι στην Ευρώπη, χωρίς να μιλάει για την ταμπακέρα ούτε για ένα ευρώ πόση είναι αυτή η αποζημίωση που θα πρέπει να καταθέσει. Στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος είναι και οι απαντήσεις στα άλλα 11 σημεία και να πω ότι το κυριότερο που θέτουμε σαν Ελλάδα, όχι ότι δεν είναι και τα άλλα, είναι και όξινη απορροή που θα υπάρχει στην περιοχή, είναι και ότι είναι περιοχή Natura 2000 προστατευόμενη και ουσιαστικά καταστρέφεται κλπ. Αλλά ένα από τα κύρια σημεία το οποίο μας αφορά άμεσα είναι ότι αυτό το χρυσορυχείο είναι δίπλα σε έναν ποταμό και συγκεκριμένα στον ποταμό Γιουρεντέρε, όπου από εκεί όλα ο Γιουρεντέρε πάει στον Αρπαντέρε, μετά πάει στο Βάλια Ρέκα και από εκεί στο Λούντα Ρέκα, που ο Λούντα Ρέκα είναι ο λεγόμενος ερυθροπόταμος για μας, που πηγαίνει στο, περνάει δίπλα από το Δημότικο και τελικά καταλήγει στον Εύρο. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα για μας, ότι οποιαδήποτε ρήπανση και οποιοδήποτε ατύχημα ή κατά τη λειτουργία ό,τι υπάρχει, όλη η ρήπανση και η μόλυνση αυτή θα έρχεται προς το Δημότικο και τελικά θα καταλήγει στον Εύρο και είναι για μας ύψιστη σημασία να δοθούν όλες ακριβώς οι σχεδιασμοί που έχουν για να αντιμετωπίσουν το έργο. Εγώ που τους είχα θέσει αυτό το ζήτημα στη διαβούλευση που έγινε στη Βουλγαρία, είπαν ότι είναι πολλά τα χιλιόμετρα από εκεί που είναι το μεταλλείο και η διαδοχική ποταμή που σας περιέγραψα μέχρι να έρθει στον Ερυθροπόταμο και στον Εύρο, οπότε μην ανησυχείτε, κάτι θα κάνουμε μέχρι τότε. Τα χρονικά περιθώρια είναι μέχρι και αύριο, σύμφωνα με την νομοθεσία, οπότε θα πάνε εγκαίρως δηλαδή όλα τα ψηφίσματα και οι αντιρρήσεις για να κατατεθούν στη βουλγάρικη κυβέρνηση. Οπότε επειδή ήταν και λίγο εκπρόθεσμο, στις 24-26 του μηνός ήταν η συνάντηση των δημάρχων, γι' αυτό προτιμήσαμε τη λύση της ανανέωσης των ψηφισμάτων ενάντια στο έργο αυτό και της κατάθεσης των ψηφισμάτων αυτό μαζί με τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προς το Υπουργείο της Ελλάδας και από εκεί στη Βουλγαρία.
0: Το σημερινό μήνυμα, επειδή το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κόσμο, τι θα ήταν, τι είναι από τη δική σας πλευρά?
4: Εμείς καλούμε τον κόσμο να παρευρεθεί σε αυτό το νομαρχιακό, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική την παρουσία του κόσμου. Όπως γνωρίζετε, κατά το παρελθόν, όπου ήταν νομαρχιακά συμβούλια, η παρουσία του κόσμου ήταν μαζική και αποφασιστική για τις αποφάσεις που πάρθηκαν σε αυτά τα νομαρχιακά συμβούλια. Και τώρα θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας σε αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει, αν και ήδη οι διαθέσεις είναι γνωστές των Περιφερειακών Συμβούλων, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είναι εκεί, γιατί θα έχουμε μια έγκυρη ενημέρωση και παρακολούθηση αυτών τα οποία γίνονται άμεσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο και νομίζουμε ότι θα δώσουμε και ένα μήνυμα και προς την απέναντι μεριά, προς τη Βουλγαρία, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο το οποίο καταστρέφει τον τόπο χωρίς να πάρετε τη γνώμη μας και χωρίς να ξέρετε ότι η Ελλάδα θα υποστεί όλες τις συνέπειες από αυτήν την δραστηριότητα.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Ανέστης Αρτιάδης, μέλος της Γενομαχιακής Επιτροπής Ευρωδόπης Εύου κατά του Χρυσού. Σήμερα είναι το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και θα ξεφτάει ώρα το απόγευμα. Χρήσιμο είναι όσος κόσμος μπορεί να πάει, γιατί πρέπει να υπάρχει κόσμος. Το ξαναλέμε, η επένδυση χρυσού είναι η κόκκινη γραμμή όλων των κατοίκων της περιοχής. Πάμε τώρα σε ένα θέμα και πριν πάμε σε αυτό το θέμα να πούμε ότι μας παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι διότι έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση στα διόδια του ιάσμου. Δεν μπορεί εδώ και 4 μέρες, 5 μέρες περίπου να περιμένουν άνθρωποι μία ώρα και παραπάνω για να περάσουν από τα διόδια του ιάσμου. Είναι σκηνές που δεν νομίζω ότι είναι καλές για την περιοχή ούτε και για την Ελλάδα. Όσο αυτό ήταν υπό δημόσιο έλεγχο και υπήρχε έτσι πάρα πολύ κυκλοφορία και καθυστέρηση, άνοιγαν μπάρες, έφευγαν οι άνθρωποι. Τώρα αυτό δεν γίνεται με αποτέλεσμα να περιμένουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήδη πολλοί από αυτούς περιμέναν στα σύνορα κάποιες ώρες, πάνω από 10 ώρες, να αναγκάζουν τώρα να περιμένουν και στα διόδια από μία ή μία μισή ώρα. Κάτι θα πρέπει να γίνει. Το λένε πάρα πολλοί που μας έχουν πάρει πάρα πολλά τηλέφωνα για αυτή την ιστορία. Εμείς για την ώρα συνιστούμε, επειδή σήμερα και αύριο θα έχει πάρα πολλή κίνηση, αυτούς που κινούνται και πρέπει να κινηθούν να αποφύγουν την Εγνατία και να πάνε από τους παράπλευρους δρόμους για να μπορέσουν να κερδίσουν και λίγο χρόνο. Η καθυστέρηση μίας ώρας είναι πάρα πολύς χρόνος για την προσωπική μας ζωή και αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει ετοιμάσει η Ρένα Πανταζόλου και ο Κώστας Λουκούμης. Θα πάμε προς το Δήμο Δάμας. Θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος υπέγραψε πριν από λίγες μέρες τη σύμβαση για το έργο δράσης αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας με σκοπό την πρακτική στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Πάμε να δούμε πώς θα το κάνουν.
5: Από το διχειρησιακό πρόγραμμα της Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την περιφέρειά μας, για την περίοδο 21-27, η χρηματοδότηση είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, κατ' επέκταση πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι ένα πρόγραμμα της τάξης των 100.000 πλέον ΦΠΑ, έτσι 124 για την ακρίβεια, και έχει να κάνει, όπως ακριβώς είναι και ο τίτλος, με την ενεργειακή φτώχεια, δράσεις αντιμετώπισης γύρω από την ενεργειακή φτώχεια. Τι σημαίνει αυτό? Θα υπάρξει μια συγκεκριμένη ομάδα, όπως χθες υπογράψαμε με την ανάλογη εταιρεία, η οποία θα ασχοληθεί με φτωχές οικογένειες, να το πούμε με χωρίς έτσι... βαρύτονους χαρακτηρισμούς λέξεων, αφορά φτωχές οικογένειες οι οποίες πλήττονται από το ενεργειακό κόστος, δηλαδή δεν μπορούν να σηκώσουν το φορτίο της θέρμανσης το χειμώνα ή της ψύξης το καλοκαίρι, πάντα μιλάω οικονομικά, και εκεί επάνω θα έρθει η ανάδοχος εταιρεία, πάντα με την αρμόδια εδώ υπηρεσία. Θα επισκεφθεί οικογένειες οι οποίες όντως τα κριτήρια, τα κοινωνικά και τα οικονομικά είναι πολύ χαμηλά, με την έννοια δεν έχουν μεγάλο εισόδημα, μπορεί να μην έχουν και καθόλου, έχουν όμως ένα σπίτι το οποίο έχει μεγάλες καταναλώσεις ηλεκτρικού να επιβαρύνει τον υπολογισμό. Εκεί λοιπόν θα αναλυθούν συγκεκριμένες, θα γίνει μια εφαρμογή, θα έχει να κάνει με 100 έτσι, νοικοκυριά, τα οποία βέβαια πάλι ξαναεπαναλαμβάνω θα επιλεγούν αυτά βάσει κριτηρίων, και εκεί θα υποδειχθούν με αυτό το πρόγραμμα παρεμβάσεις, δράσεις γύρω από τη θωράκιση αυτών των νοικοκυριών. Δηλαδή θα μπορούμε κάλλιστα μετά μέσω άλλου προγράμματος να βοηθήσουμε στο να έχει αποκτήσει, ας πούμε, καινούργια κουφώματα. Γιατί βλέπουμε ένα σπίτι το οποίο, ας πούμε, έχει παλιά κουφώματα και ενεργειακά είναι πολύ μεγάλη δαπάνη που χρησιμοποιεί και φυσικά δεν μπορεί να το σηκώσει ως βάρος οικονομικό. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτό το πρόγραμμα και κάνει επιλογή, και μετά μπαίνουμε η δεύτερη φάση στο να βοηθήσουμε αυτά τα νοικοκυριά να πάει, να το πω, σε λύσεις πράσινης ενέργειας, που μπορεί να είναι, ας πούμε, να τις αλλάξουμε το πετρέλαιο, να το πάμε σε αντλία θερμόαιτος. Εκεί θα βοηθήσει πάλι μέσω του προγράμματος η πολιτεία, έτσι. Δεν θα απαιτήσουμε, ναι μεν αυτοί έχουν, πλήττονται μέσω της ενέργειας και πρέπει να το αντιμετωπίσουν απλά και μόνο να το συμβουλεύσουμε. Μάλιστα. Θα υπάρχει και η φάση στην οποία θα μπει μπροστά το πρόγραμμα για την εξοικονόμηση πόρων, έτσι ώστε ενδεχομένως να αλλάξουμε κουφώματα, ενδεχομένως ένα σπίτι να το θωρακίσουμε με κέλυφος, ενδεχομένως να αλλάξουμε την κεντρική θέρμανση. Όλα αυτά λοιπόν θα αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα μέσω αυτού του προγράμματος που έχει τον στόχο των 100 ευάλωτων νοικοκυριών, έτσι, γύρω από την ενεργειακή δαπάνη. Γι' αυτό μιλάμε και για ενεργειακή φτώχεια. Όταν δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα νοικοκυριό δεν μπορεί να σηκώσει το φορτίο το οποίο έχει γύρω από την οικονομική κατανάλωση μέσω ενέργειας. Σήμερα, ξέρετε, το πετρέλαιο έχει φύγει στα ύψη. Υπάρχουν λύσεις, ας πούμε, έναντι του πετρελαίου μπορεί να πας στο αέριο ή μπορεί να πας σε πιο καλύτερη, ας πούμε, κατάσταση με την αδειά θερμότητας. Όμως αυτά δεν μπορεί ένας ο οποίος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να φωνάξει κάποιον εξειδικευμένο για να τα αναλύσει, να πάρει τις παραμέτρους, να τα βάλει σε έναν πίνακα, να τα αξιολογήσει και να προτείνει. Αυτό θα το κάνουμε εμείς μέσω του προγράμματος. Έχουμε βασικά την κοινωνική υπηρεσία, η οποία είναι νομίζω από τις καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες, τα έργα σε επίπεδο Δήμων, τουλάχιστον της Δράμας. Εγώ τη ζω, τη βιώνω από κοντά όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στην αυτοδιοίκηση και ξέρω ότι είμαι 28 χρόνια στην αυτοδιοίκηση. Κάνει και δίνει το καλύτερο γι' αυτό. Ξέρετε ότι στηρίζουμε τα νοικοκυριά αυτά με την κοινωνική υπηρεσία, με το κοινωνικό παντοπολείο, με τα κοινωνικά φροντιστήρια, με πάρα πολλά μέτρα που αναπτύσσονται γύρω από την κοινωνική υπηρεσία και γενικότερα από τις οικογένειες ή ακόμη και μεμονωμένα άτομα, ας πούμε, τα οποία πλήττονται γενικότερα. Και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε όπως το κάνουμε, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να δίνουμε μεγάλη έμφαση και να εκθέτουμε πρόσωπα και πράγματα, και αυτό είναι το σημαντικό. Όντως υπάρχουν, ας πούμε, στις μέρες που ζούμε και βιώνουμε καταστάσεις του τύπου, υπάρχουν οικογένειες που μέχρι χθες, εισαγωγικά το χθες, ήταν καθόλου εντάξει οικονομικά, ξαφνικά βρέθηκαν στην άλλη μεριά, ας πούμε, του έργου, που λέει ότι στερούμαστε τα βασικά. Εκεί λοιπόν ο Δήμος μπαίνει μπροστά με σχεδόν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο να στηρίζουμε μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας που μας φέρνει τις προτάσεις με οικονομικά, έτσι θα έλεγα, κάποιες έτσι ανάσες που δίνουμε, είτε πληρώνοντας το ρεύμα το οποίο είναι στα πρόθυρα για να κοπεί μέσω της ΔΕΗ, τέλος πάντων σε όποιον ενδεχομένως πάροχο βρίσκεται, να καλύπτουμε λοιπόν άμεσα και γρήγορα ένα κενό χρηματικό που υπάρχει στο σπίτι για να ανταπεξέλθει γύρω από αυτό. Μπορεί να καλύψουμε πέρα του ρεύματος, του τηλεφώνου και άλλες βασικές έτσι ανάγκες, και το κάνουμε, σας λέω, με έτσι πολύ σεβασμό απέναντι σε όλα αυτά τα άτομα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των προβλημάτων έρχεται τώρα να καλύψει και ένα ακόμη κομμάτι αυτό το πρόγραμμα που έχουμε επιλέξει, και είναι σημαντικό ότι υπεγράφει χθες και θα ξεκινήσει ήδη να δραστηριοποιείται η ανάδοχος εταιρεία, πάντα με την απόλυτη συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, η οποία ξέρει και γνωρίζει.
0: Αυτά λοιπόν και από τον Δήμαρχο της Δράμας, ο Γιώργο Παπαδόπουλο, σε μια έτσι πολύ ωραία δράση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Οι άνθρωποι έχουν κάνει το πρόγραμμά τους. Όσοι θέλουν, να φαίνεται ότι μπορούν και κάνουν ωραία πράγματα, λύνοντας μερικά προβλήματα που δύσκολα επιλύονται. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφερειακή κοινότητα της Ξάνθης. Μια μεγάλη γιορτή αγάπης και χαρά στο γεροκομείο Μέγας Βασίλειος σήμερα το βράδυ. Μουσική, χορός και τραγούδι στην αυλή του γεροκομείου Ξάνθης, του γεροκομείου της καρδιάς μας. Θυμίζουμε ότι αυτή την περίοδο προσπαθεί να επεκταθεί στο διπλανό κτίριο, στο διπλανό οικόπεδο. Έχει βγάλει και μετοχές για τους ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Διοικητικού Συλλόγου του Γεροκομείου, ο Μέγας Βασίλειος, τον Ιωάννη Παπαχρόνη.
6: Εμείς όπως κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, πάντα την ημέρα που έχουμε τη γιορτά, τα 9 μέρα της Παναγίας, 24 του μηνός, κάνουμε την καλοκαιρινή μας γιορτή. Χαμογελάω γιατί, ξέρεις, φτιάχναμε μια γιορτή το χρόνο, κάθε Αύγουστο. Και τώρα συνέχεια γιορτές κάνουμε και δεν ξέρω πώς θα πω ο κόσμος τώρα αυτή την καλοκαιρινή, γιατί λέει συνέχεια εκδηλώσεις κάνετε, σε ποια να πρωτορθούμε.
0: Έχετε όμως ο κόσμος, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
6: Ναι. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη βέβαια γιορτή. Είναι η γιορτή που ουσιαστικά σχεδόν αποχαιρετάμε το καλοκαίρι, που καλούμε τον κόσμο μας στη μεγάλη αυλή με ορχήστρα, με το παραδοσιακό πλέον ελληνικό γκρίκ σουβλάκι και άλλα ευαίσματα, έτσι, σημαίνα με μαστοριά τα κάρμουνα. από τους εθελοντές του πολιτιστικού συλλόγου και τους θελοντές. Πάντα μας υποστηρίζουν από την πρώτη φορά που φτιάξαμε αυτή τη γιορτή. Έρχονται και εθελοντικά, μας ψήνουν τα παιδιά, οι εθελοντές του με τους θελοντών. Και μετά από λίγες μέρες, βέβαια, λειτουργούν το στέκι τους στις γιορτές παλιάς πόλης. Εδώ και τόσα χρόνια.
0: Α, ουσιαστικά λοιπόν, κάνουν και μια προθέρμανση και για τις γιορτές παλιάς πόλης τα παιδιά.
6: Ναι, ναι, κάνουν μια προθέρμανση, προπόνηση. Καλά το λέτε, λοιπόν, έτσι, αλλά μας αγαπώνε ιδιαίτερα. Λοιπόν, την Δευτέρα, λοιπόν, 24 του μηνός, από τις 7.30 ώρα το απόγευμα, αρχιζόμαστε και μαζευόμαστε. Θα το πάμε το γλέντι μας όσο πάει, όσο μπορούμε. Η είσοδος είναι δωρεάν για την ωραία αυλή του γεροκομείου. Απλώς έχουμε και ευέσματα. Όπως είπα, σουβλάκια, τα συνηθισμένα που βγάζουν όλοι οι συλλογοί. Αλλά απλώς σε εμάς είναι χειροποίητα από τους μαγείρους και από το προσωπικό της κουζίνας. Και για όσους θέλουν, η είσοδος θα είναι 12 ευρώ. Για όσους θέλουν να πάρουν το γεύμα, έτσι, η είσοδος είναι δωρεάν. Mm-hmm. Θα είναι το συγκρότημα η Τριδάκτα. Περιμένουμε τον κόσμο που μας αγαπάει, παλιούς φίλους αλλά και νέους. Είναι μια ωραία γιορτή γιατί γιορτάζουν, βγαίνουν στην αυλή και οι παππούδες μας, μην νομίζεις, μέχρι να κάθονται και αυτοί, έτσι. Και συμμετέχουν και στις μπύρες και στα τσίμπουρα και στα ούρλα και στο γλέντι και στους χορούς, όσοι μπορούν, άσχετα αν έχουμε τα κινητικά μας, στα τραγούδια, έτσι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ο καιρός προβλέπεται καλός, πάντα βλέπουμε και τον καιρό, μήπως μας κάνει καμιά έκπληξη. Αλλά και νομίζω είναι μια πολύ ωραία, είναι μια πολύ ωραία βραδιά, όπως όλα τα χρόνια που έγιναν, που προηγήθηκαν. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο της Ξάνθης, αλλά και όσους μας ακούνε, γιατί να σου πω, κάθε χρόνο έχουμε και περίπου και 50 άτομα που έρχονται από την περιοχή της Χρυσούπολης. Μάλιστα, καμιά φορά μισθώνουν και λεωφορείο για να στονίσουν δικό της λεωφορείο, για να τους πάρουν και ό,τι ώρα θέλουν μετά. Έτσι. Και άρα μπορεί να δει και όλος ο κόσμος μας ακούει, και από την Κομωτινή και από άλλες περιοχές κοντινές, φαντάζομαι. Έτσι. Είναι και μια εκδήλωση που πάντα κάνουμε και τις ουσιαστικά αιτήσεις ενημερώσεις μας περί τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν στο γεροκομείο όλη την προηγούμενη χρονιά και τι γίνεται μπροστά. Ούτως ή άλλως αυτή είναι μια χρονιά που έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις να τους κάνουμε. Καλές ανακοινώσεις, έτσι, το ακούγονται καλά τα αυτιά των ανθρώπων, όπως η επέκταση του γεροκομείου. Μία δομινός, λίγη δεύτερη παράταση, πρώτη παράταση που δώσαμε, που μας επέτρεπε ο νόμος. Όσον αφορά, για να θυμίζω στον κόσμο που μπορεί να μας ακούει για πρώτη φορά, ότι το γεροκομείο Ξάνθης προχωράει, που είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, έτσι, προχωράει σε επέκταση των εγκαταστάσεων στο διπλανό οικόπεδο που έχει. Είπαμε ότι θα το χτίσουμε μόνοι μας και θα το χτίσουμε και με αυτεπιστασία. Συστήσαμε μια εταιρεία, τη Γύρα, στη Μάνα ΑΕ, που είναι μια φιλανθρωπική εταιρεία, και δεν είναι ΑΕ, για να χτίσει το γεροκομείο, γιατί εμείς σαν ίδρυμα δεν μπορούμε να το χτίσουμε μόνοι μας, θέλει διάφορες διαδικασίες. Και μπορεί να συμμετέχει ο κόσμος, απλώς ο κόσμος, όποιος θέλει δηλαδή, φυσικό πρόσωπο, εταιρείες, σύλλογοι, φορείς, αγοράζοντας μετοχές. Κάθε μετοχή αξίζει 100 ευρώ, μπορεί να αγοράσει ο καθένας όσες παραπάνω μετοχές θέλουν.
0: Αυτό είναι για την πρώτη φάση που φιλοδοξούμε μέχρι τις 31 μηνός του μηνός να έχουμε μαζευτεί περίπου 500.000 ευρώ, έτσι.
6: Ναι, ναι, αυτό προσπαθούμε να μαζευτεί αυτό το ποσό για να ξεκινήσουμε με την έκδοση των οικοδομικών αδειών και των άλλων αδειών. Να αρχίσουμε τουλάχιστον στην αρχή της χρονιάς τις πρώτες 6 καφές των πεμελίων και να αρχίσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε ένα μεγάλο project, ένα μεγάλο σχέδιο, το έχουμε πει. Θα κοστίσει περίπου στα 2 εκατομμύρια ευρώ με τον εξοπλισμό, όπως υπολογίζαμε και με σημερινές τιμές, έτσι, αν δεν έχουμε άλλη, πάλι δραματικές εξελίξεις στα οικονομικά δεδομένα, όχι της χώρας μας μόνο, αλλά της Ευρώπης, αλλά και παγκοσμίως, με όλα αυτά που γίνονται. Από τη μια η κρίση με την Ουκρανία, ο πόλεμος, από την άλλη αυτά που γίνονται στο Ισραήλ, αυτά που γίνονται στο Ιράν, όλα επιδρούν και στη δικιά μας την τσέπη όλων και στη ζωή μας. Έχουμε 3 χρόνια πόσο είναι της Ουκρανίας. Έχουν ανέβει όλα τα υλικά 20-30% και τα οικοδομικά υλικά, νομίζω. Τέλος πάντων, θα το παλέψουμε. Έχουμε ανταπόκριση. Να πω ότι συμμετέχουν όλοι και οι συνεργάτες. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνουν τη συμμετοχή τους το σύνολο του προσωπικού. Όλοι βάζουν από 500 ευρώ για να φανταστείτε. Δηλαδή, δεν περιμένουμε μόνο τον κόσμο. Και εμείς συμμετέχουμε. Οι άνθρωποι που δουλεύουν, οι εθελοντές, οι προμηθευτές μας, οι φίλοι που μας αγαπάνε, καινούργοι φίλοι. Και σιγά σιγά, και ξέρετε ότι όλοι τα θέλουν για τελευταία στιγμή, το ελληνικό, έτσι, όπως είναι τα τέλη κυκλοφορίας με τα πάντα. Λοιπόν, αυτές τις μέρες ήδη γίνεται, υπάρχει μια ιδιαίτερη κίνηση η οποία θα είναι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 31 του μηνός, που λύγει η προθεσμία βάσει του νόμου για την απόφαση που έχει πάρει η Γενική Συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω με ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Η Θάλασσα Πλατιά, Χάφτινο το Φεγγεράκι. Ο Γιώργος Δαλέρας σε μια εξαιρετική συνεργασία με την Δούτσε Σούζα Σίλμπα Πόντες από την Πορτογαλία. Μια θρυλική φωνή, απολαύστε τους. Και αν αύριο πάνε καλά τα πράγματα, κάπου εδώ θα είμαστε πάλι. 12 με 1. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε στην Καστανιά Ημαθίας και σε δασική έκταση στο περιβόλι Χρεβενών. Κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες σε επιφυλακή, δήμη και περιφέρειες. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Συνελήφθησαν 27 άτομα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία. Αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του στο Ιόνιο Πέλαγος. Φρικτή δολοφονία ενός γάτου στη Ζάκυνθο, το οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη ο οδηγός Ιωταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τα σοβαρά επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στη δομή Συντικής μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί ενώ συνελήφθησαν 27 άτομα. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σικέ. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα τελικά οι 15 τόσοι έχουν συλληφθεί, συγγνώμη, 25 τόσοι έχουν συλληφθεί, γιατί μας έδωσε ένα νέο νούμερο η αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Καταμέτρηση. 25 έχουν συλληφθεί, 15 αναζητούνται από τους 40 οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την ένταση που υπήρχε κατάφεραν και σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας να κόψουν τη σειρμάτινη περίφραξη και να αποδράσουν. Να πούμε ότι αυτοί είναι διοικητικοί κρατούμενοι, ουσιαστικά δηλαδή είναι άνθρωποι που ταξίδεψαν από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, οι οποίοι συνελήφθησαν, ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να πάρουν άσυλο, έκαναν αίτημα για άσυλο. Βέβαια ήταν σε εκείνο το διάστημα που υπήρχε η τρίμηνη αναστολή ασύλου. Μετά το διάστημα αυτό έκαναν αίτημα για άσυλο, το οποίο απορρίφθηκε, έκαναν ένσταση και πάλι απορρίφθηκε. Είναι εδώ και ένα χρόνο έγκληση σε αυτή την κλειστή δομή. Είναι ελεγχόμενη δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο Συντικής. Είναι περίπου 450, από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Τα επεισόδια ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στις 9, όταν πάρα πολλοί και Αιγύπτιοι και από τον Μπαγκλαντές ήταν αυτοί οι οποίοι, αφού κατάφεραν να ρίξουν την εσωτερική περίφραξη, ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες στους αστυνομικούς. Ακολούθησε ένας πετροπόλεμος. Μιλάμε για ένα πεδίο μάχης. Είχαν γίνει και στο παρελθόν επεισόδια, αλλά τέτοιας έκτασης πρώτη φορά. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ μια δημιουργία των ΜΑΤΑ της Θεσσαλονίκη ήταν αυτή που κατάφερε στο τέλος να σταματήσει αυτά τα επεισόδια, τα οποία κράτησαν πάρα πολλές ώρες. Τώρα, να πούμε ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, 40 ήταν αυτοί οι οποίοι προσπάθησαν να αποδράσουν, οι 15 όπως είπαμε αναζητούνται, 25 έχουν συλληφθεί, οι οποίοι θα οδηγηθούν σε λίγο ενώπιον του εισαγγελέα, και βέβαια να πούμε, Δίκη, ότι όλα αυτά που έγιναν πραγματικά έχουν αναστατώσει την τοπική κοινωνία. Σήμερα ο Δήμαρχος Συντικής, ο κύριος Γιώργος Τάτσιος, συγκαλεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την έγκριση ψηφίσματος για το κλείσιμο της δομής. Ενώ η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, η οποία πρέπει να πούμε ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό με επιστολές της είχε επισημάνει το πρόβλημα, είχε πει δηλαδή ότι η δομή δεν λειτουργεί καλά. Είναι σε ένα σημείο πάρα πολύ δύσκολο και για τους αστυνομικούς και για τους κρατούμενους. Αυτό που είπε σήμερα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλληλών, αυτό που η ανακοίνωση καταγγελία της, όπως ήταν θέμα χρόνου, δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε, δεν εισακούστηκε καμία από τις προειδοποιήσεις μας. Ενώ όπως λέει η ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, μετά τις εκτεταμένες καταστροφές και καταστάσεις και τη διαφυγή δεκάδων κρατουμένων, επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά με τον πλέον εκφαντικό τρόπο όλα όσα είχαμε επισημάνει και μάλιστα ζητάει πλέον, γιατί οι καταστροφές ήταν πάρα πολλές, ουσιαστικά μια πτέρυγα καταστράφηκε. Mm-hmm. Έτσι, ουσιαστικά τώρα έχει μείνει μια πτέρυγα. Εκεί έπρεπε να μαζευτούν όλοι αυτοί. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
0: Μιλάμε για υπερπληθυσμό εκεί πέρα στη δομή Συντικής. Δηλαδή, φαντάζομαι η κάθε δομή έχει ένα συγκεκριμένο πληθυσμό ανθρώπων που μπορούν να μένουν εκεί.
1: Ναι. Είναι δύσκολες, συγγνώμη, σε διακόπτω, Δίκη, είναι δύσκολες οι συνθήκες διαβίωσης εκεί. Δηλαδή, είναι στη θέση κλειδί, κοντά στον Προμαχώνα, είναι ανάμεσα σε βουνά, ένα μέρος που δεν έχει καθόλου δέντρα. Τουλάχιστον αυτό που μας λένε από τον Προμαχώνα είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί είναι στο μέγιστο βαθμό, το ίδιο και το χειμώνα. Αυτοί κρατούνται εδώ και ένα χρόνο και περίμεναν βέβαια να γίνει αυτή η επαναπροώθησή τους, δηλαδή να επιστρέψουν στις χώρες τους, κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί ουσιαστικά έχουν καταστραφεί και από προηγούμενα επεισόδια πτέρυγες, ουσιαστικά τώρα ναι, μιλάμε αυτό που λες, ότι δηλαδή σε μια πτέρυγα είναι
0: πάρα πολλοί
1: αυτοί οι οποίοι κρατούνται. Γι' αυτό σήμερα κρίθηκε αναγκαίο 60 από αυτούς να μεταφερθούν σε δομές άλλες στη Βόρεια Ελλάδα, σε Ξάνθια δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Πάντως να πούμε ότι αναζητούνται 15 και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών λέει ότι τώρα πλέον λειτουργικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή, ειδικά τώρα με τις καταστροφές που έγιναν, γιατί έγιναν πάρα πολλές καταστροφές. Άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας έλεγε το πρωί ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών, ο κ. Γιάννης Κούνιος, ότι με τις καταστροφές που έγιναν δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η δομή. Ουσιαστικά μια πτέρυγα φιλοξενεί όλους αυτούς. Το ίδιο και το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά βέβαια δεν ξέρω, γιατί άκουσα τις δηλώσεις του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, όσον αφορά το σκοπό αυτής της δομής. Περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι αυτό που ζητάνε και οι αστυνομικοί, είναι αποσυμφόρηση, δηλαδή κάποιοι να πάνε σε άλλες δομές. Θα δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, αναζητούνται οι 15. Όπως είπαμε, οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σε λίγο στον εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ την κοινή γνώμη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Μάλιστα. Οι οποίοι 15 κατάφεραν τελικά να διαφύγουν και από την κλειστή δομή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Εμείς να παραμείνουμε στα ζητήματα αυτά, καθώς και να πάμε στην Κρήτη. Καθώς έχουμε μια νέα παρέμβαση, την οποία έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, στο ζήτημα της σχεδιαζόμενης προσωρινής κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις παλιές αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Ζητεί από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται για την αδειοδότηση της εγκατάστασης. Να πάμε στην ΕΡΤ Ηρακλείου και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του, λοιπόν, ο Δήμαρχος Ηρακλείου, απαντώντας σε σχετική επιστολή των κατοίκων της περιοχής που αντιδρούν στη δημιουργία της δομής, τους ενημερώνει για τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής μετά την επιτάχυνση των εργασιών από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφορικά με τη δημιουργία της δομής στον χώρο των παλιών αποθηκών στην περιοχή των Αθανάτων. Όπως επισημαίνει, απέστειλε έγγραφο στον Υπουργό Θάνο Πλεύρη, με το οποίο ζητεί πλήρη και έγγραφη ενημέρωση σχετικά με το σύνολο των διοικητικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται να πραγματοποιηθούν για το συγκεκριμένο έργο και που έχουν σχέση με την αδειοδότηση, την έγκριση, τη μελέτη και υλοποίηση του έργου. Επίσης, ζήτησε από την νομική υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου γνωμοδότηση για τις δυνατότητες νομικής αποτρεπτικής παρέμβασης, καθώς και ενημέρωση από την υπηρεσία της Πολεοδομίας και της ΔΕΙΑΗ για τα θέματα που αναφέρουν οι φορείς στην επιστολή τους. Να επισημάνουμε ότι και η Δημοτική Αρχή βρίσκεται ουσιαστικά απέναντι στην λύση και στην επιλογή του χώρου για τη δημιουργία της κλειστής δομής φιλοξενίας, ενώ και οι κάτοικοι και ο πολιτιστικός σύλλογος των Αφανάτων και των άλλων χωριών της γύρω περιοχής ετοιμάζουν μετά και το ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε, ετοιμάζουν προσφυγές στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια και αιτήσεις ανασταλής εκτέλεσης όλων των υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία της δομής στο πρώην αποθήκη Σκουλούδη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στο Μαυροβούνιο της Λέσβου μεταφέρθηκαν οι 217 μετανάστες από την Κρήτη προκειμένου να γίνει η καταγραφή και ταυτοποίησή τους και στη συνέχεια να προωθηθούν σε άλλες δομές. Η Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όντως ήταν μια απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 217 μετανάστες από την Κρήτη να έχουν προορισμό το κέντρο ελεγχόμενης δομής στο Μαυροβούνι και άλλοι 200 στο αντίστοιχο κέντρο στην Σάμο. Εχθές το βράδυ λοιπόν με ένα ταχύπλο σκάφος τη C-Jet προηγήθηκε η Σάμος, ακολούθησε η Λέσβος, πρόκειται για πρόσφυγες και μετανάστες, δηλαδή για ανθρώπους οι οποίοι ήταν ταλαιπωρημένοι, νέους ανθρώπους, είδαμε μητέρες με τα παιδιά τους, με τα μωρά τους να τα κρατάνε αγκαλιά. Έφτασαν λοιπόν γύρω στις 7.30 ώρα το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Τα αστυνομικά μέτρα και η αστυνομική αλλά και η επιτήρηση

0: η απέτηση τόσο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου αλλά και άλλων εκπροσώπων της Λέσβου είναι ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα δεχτούν μετανάστες από άλλες περιοχές. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγινε εκτάκτως και μία σύσκεψη το πρωί της Κυριακής στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου από τον Περιφερειάρχη. Συμμετείχαν οι βουλευτές Λέσβου της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου και Παναγιώτης Παρασκευαίδης, ανεξάρτητος βουλευτής, οι δήμαρχοι της Λέσβου, άλλοι εκπρόσωποι πήραν τη δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης για αυτό που σας είπα, ότι δεν έρχονται για να μείνουν στη Μικρίνη, αλλά για να παραμείνουν το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 15 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ταυτοποίησης και, ταυτοποίησης και καταγραφής. Στη συνέχεια βέβαια θα αποσταλούν σε άλλες δομές της χώρας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Στο μεταξύ, εκτός από τη Λέσβο και η Σάμος δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών από την Κρήτη, θέμα το οποίο απασχολεί έντονα τις τοπικές αρχές και αναμένεται μάλιστα να εξεταστεί σε σύσκεψη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την Πέμπτη. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Στο Υπουργείο η επόμενη κίνηση του Δήμου Ανατολικής Σάμο για τις μεταφορές μεταναστών θα έχουν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου μέσα στην εβδομάδα. Παραμένει σε ισχύ το ψήφισμα το οποίο είχαν και δεν έγινε συγκέντρωση στο λιμάνι Μαλαγαρίου για την αύξηση περίπου των 200 μεταναστών από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έβαλαν το όπλο παραπόδας, όπως τουλάχιστον έλεγαν και σχολίαζαν ορισμένοι. Στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης στρέφει το ενδιαφέρον ο Δήμος. Αυτό το οποίο θα επαναλάβει είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτεί ξανά να μεταφερθούν από άλλα σημεία της χώρας εδώ και θα αντιδράσουν δυναμικά. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή, όπως σας είπα, τους 200 μετανάστες που ήρθαν από την Κρήτη. Το Υπουργείο λέει ότι εγώ φέρνω 200, αλλά παίρνω 205 συγκεκριμένα, αλλά παίρνω 229 την Πέμπτη. Μετά τις τοποθετήσεις των δημάρχων, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διατηρήσει σε ισχύ το ψήφισμα, όπως είπαμε, και να σχηματίσει μια επιτροπή μαζί με τους επικεφαλείς αλλά και τον αντιπεριφερειάρχη, επικεφαλής των συνδυασμών, και να πάνε να επισκεφτούν τον Υπουργό, να συζητήσουν και να ζητήσουν να μην υπάρξει άλλη μετακίνηση. Βεβαίως αυτό το οποίο φαίνεται από το Υπουργείο και αυτό το οποίο θα απαντήσει και πάλι εκ νέου ο κύριος Πλεύρης, γιατί άκουγα σήμερα το πρωί τις δηλώσεις του, είναι ότι θα εξασφαλίζει να παίρνει περισσότερους από αυτούς που φέρνει κάθε φορά. Και αυτό που ισχύει είναι αυτό που σας είπε προηγουμένως η Δήμητρα Ηλαχωρή, ότι θεωρεί ότι τα νησιά μας, τη Σάμος και η Μυτιλίνη, έχουν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα να διεκπεραιώνουν αυτές τις υποθέσεις, άρα γι' αυτό χρησιμοποιεί τα νησιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε απαντήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα σε θρίλερ. Εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χωσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από την 3η 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Στο ιστιοφόρο ήταν και η σύζυγός του και η Μαρία Τομαρά, τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας, θα μας δώσει όποιες πληροφορίες νεότερες έχει για αυτή την υπόθεση. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Λοιπόν, η ιστορία έχει, όπως είπες, ένα ζευγάρι με το ιστιοφόρο τους ξεκίνησαν από τις Σιρακούσες για να πάνε μία βόλτα στο Ιόνιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, στις 18 του μήνα, συνέβη αυτό, ο άντρας γλίστρησε από το κατάστρωμα. Είχε ψαρέψει ένα μεγάλο ψάρι, έναν τόνο, και το καθάριζε, γλίστρησε πάνω στο αίμα του τόνου και έπεσε στη θάλασσα. Αυτό έχει πει μέχρι τώρα η σύζυγός του, η οποία βρίσκεται ακόμα σε κατάσταση σοκ, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί πέφτοντας ο άνθρωπος στη θάλασσα, της είπε να σταματήσει το σκάφος. Η ίδια είχε δίπλωμα, έχει δίπλωμα χειριστή σκάφους, ωστόσο πανικοβλήθηκε, δεν μπόρεσε να σταματήσει έγκαιρα το σκάφος και απομακρύνθηκε πολύ από το σημείο.

0: της πτώσης του άνδρα της στη θάλασσα. Βρέθηκε δε σε ένα σημείο όταν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος που δεν υπήρχε σήμα και δεν μπορούσε να ειδοποιήσει κανέναν ούτε με το κινητό της τηλέφωνο ούτε με τα μέσα που διαθέτει το σκάφος. Έτσι λοιπόν σε κατάσταση σοκ, σε κάποια στιγμή που κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφώνησε σε έναν οικογενειακό τους φίλο στην Ισπανία. Αυτός ανέλαβε και ενημέρωσε την οικογένεια και τις αρχές της Ιταλίας και ξεκίνησε πλέον η διαδικασία των ερευνών. Οι έρευνες συνεχίζονται, ο άνδρας δεν έχει εντοπιστεί. Χθες το βράδυ αργά έφτασε η γυναίκα με το ιστιοφόρο στη Μαρίνα της Πύλου. Όταν εντοπίστηκε πια το σκάφος, εκεί που έδωσε σήμα, 18 μίλια δηλαδή, ανατολικά, μάλλον στα ανοιχτά της Πύλου. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται και βέβαια ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και να υπάρχει ένα αίσιο τέλος όλο αυτό.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην κεντρική και δυτική Μακεδονία. Περίπου στις 12 το μεσημέρι ξέσπασε φωτιά σε δασική περιοχή της Καστανιάς στην Ιμαθία και άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Το έργο της πυρόσβεσης συνδράμει με υδροφόρα και ο Δήμος Βέρειας. Εξάλλου, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη, στη Δημοτική Ενότητα Περιβολίου Γρεβενών. Η Φωτεινή Γαλογάβρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει για τα Γρεβενά. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το πρωί και από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, καθώς το σημείο όπου έχει ξεσπάσει πυρκαγιά παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες πρόσβασης για τα επίγεια μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες από την πυροσβεστική έκαναν λόγο για 18 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ, 5 πυροσβεστικά οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενώ στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέβρεμαν και οι υδροφόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επιχείρηση όμως ενισχύθηκε σημαντικά καθώς περνούσε η ώρα. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι δυνάμεις στην περιοχή ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 40 πυροσβέστες στις ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ υπάρχει και συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης με υδροφόρες. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το ανάγλυφο της περιοχής συνορεύει με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, εκεί την περιφέρεια Ιωαννίνων, δυσκολεύει την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων και κάνει ιδιαίτερα κρίσιμο τον ρόλο των πεζοπόρων τμήματων. Οι πυροσβέστες πρέπει να κινηθούν μέσα σε δασική έκταση και να δημιουργήσουν πρόσβαση προς τα σημεία όπου επιχειρεί φωτιά. Ενώ ο αέρας, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν από αέρος, τα ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχής ρήψη νερού, επιχειρώντας να χτυπήσουν το μέτωπο από ψηλά. Η εικόνα από το Μπαϊτάνη αυτή τη στιγμή είναι εικόνα μεγάλης κινητοποίησης.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Φωτεινή. Τώρα οι αρμόδιοι καλούν τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που είναι πιθανό να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος σε στερεά Ελλάδα, Ανατολική Πελοπόννησο, Κύθυρα, Εύβοια, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου. Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς απαγορεύεται σήμερα η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Συμφωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής. Και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου σήμερα γιορτάζει το πολιούχο της Άγιο Διονύσιο. Ωστόσο όμως το νησί βρίσκεται στην επικαιρότητα λόγω της φρικτής δολοφονίας ενός γάτου στην περιοχή Ρωμυρίου, τον οποίο φέρεται να έπνιξε με κορδόνι 63χρονη. Ο Σάκης Νέγκας είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Ζάκυνθο. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Να πω εδώ ότι η ΕΡΤ Ζάκυνθο έχει αποκλειστικές πληροφορίες για την υπόθεση αυτή, που είναι λιγάκι περίεργη, γιατί σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι, όπως επίσης και αποκλειστικό βιντεοληπτικό υλικό. Λοιπόν, σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, πρόκειται για Ζακυνθινή κάτοικο Ρωμυρίου, η οποία συνελήφθη μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας της γάτας ότι η 63χρονη την είχε δεμένη σε τυχείο με ένα κορδόνι και ότι ευθύνεται για το πνιγμό της, και έγινε σχετική έρευνα όπου και διαπιστώθηκε η διάπραξη της θανάτωσης του ζώου. Η συλληφθήσα, στην οποία σύμφωνα με σχετική έρευνα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 30.000 ευρώ, οδηγήθηκε στην Εισαγγελική Αρχή Ζακύνθου, καθώς είχε αυστηροποιηθεί κατά πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων, ενώ προβλέπεται και η πολιετής κάθευξη. Ωστόσο, υπάρχει καταγγελία φιλοζωικού σωματείου του νησιού, που αναφέρει σε ανάρτηση ο Ζακυνθινός Όμιλος Μέρημνα Ζώων, ότι προηγήθηκε σχετική καταγγελία της ιδιοκτήτριας του ζώου, ενώ περιγράφηκε τις συνθήκες κατά από τις οποίες διαπράχθηκε η αξιόπινη πράξη. Σύμφωνα με την φιλοζωική οργάνωση, πρόκειται για έναν ανήλικο γάτο, τον οποίο είναι 63χρονη Ζακυνθινή, έπνιξε με κορδόνι περασμένο στο λαιμό του, ενώ το άψυχο σώμα του ζώου, άκουσον, βρίσκεται κατόπιν οδηγιών των αρμόδιων αρχών στην κατάψυξη της ιδιοκτήτριάς του, που έκανε και την καταγγελία, όπου και θα παραμένει έως και την 3η 25 Αυγούστου, λόγω της σημερινής τοπικής αργίας που αφορά τον εορτασμό του πολιούχου της Ζακύνθου Αγίου Διονυσίου, καθώς θα ακολουθήσει νεκροψία. Ωστόσο, να πούμε ότι Η 63χρονη που έχει συλληφθεί για τη θανάτωση της γάτας και της έχει επιβληθεί και πρόστιμο, είναι πεθερά της ιδιοκτήτριας της γάτας. Δηλαδή αυτή που έκανε την καταγγελία εκατοίκητο ουσιαστικά την πεθερά της.
0: Μάλιστα.
2: Και μάλιστα η οποία πεθερά της φυλά δύο μικρά παιδιά. Θα πάει για συμπληρωματική κατάθεση σήμερα η ιδιοκτήτρια της γάτας που έκανε και την καταγγελία, γιατί έχει κάποιες υποψίες ότι ίσως τα μικρά παιδιά θανάτωσαν τη γάτα χωρίς να το θέλουν και της έδωσαν το λαιμό με ένα κορδόνι με κόμπους και η γάτα είχε μαρτυρικό και βασανιστικό θάνατο. Ωστόσο, η γυναίκα που κατήγγειλε την 63χρονη την είδε κάποια στιγμή πάνω από το άψυχο σώμα της γάτας. Η 63χρονη στην κατάστασή της δεν παραδέχτηκε ότι ευθύνεται για τη θανάτωση της γάτας. Είπε ότι απλά τη βρήκε σε αυτή την κατάσταση με ένα κορδόνι στο λαιμό λίγο πριν η γάτα έτσι ξεψυχήσει.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν υπάρχουν διάφορα θέματα που μένει να διευκρινιστούν, να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση.
0: Και ποιος τελικά ευθύνεται γι' αυτό.
2: Ναι. Βέβαια συνελήφθη ως υπεύθυνη η 63χρονη που φύλαγε τα παιδιά, γιατί η γυναίκα που θα κάνει τη συμπληρωματική κατάθεση σήμερα θα κινηθεί και εναντίον των γονιών των παιδιών που φυλάει η πεθερά της. Έχει κινηθεί και κάτω της πεθεράς της γιατί την είδε πάνω από τη γάτα ενώ η γάτα είχε ήδη ξεψυχήσει. Έχει όμως υποψίες γιατί έχει ενεργό δράση με τις φιλοζωικές οργανώσεις η κυρία που έκανε την καταγγελία, η ιδιοκτήτρια της γάτας, ότι ενδεχομένως τα παιδιά, επειδή τα είχε δει και άλλες φορές να παίζουν, να κυνηγούν και άλλα 20 τα ζώα, ενδεχομένως θέλησαν να παίξουν, αλλά και μη θέλοντας έπνιξαν τη γάτα με αυτό το κορδόνι. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν έχει δημοσιοποιηθεί τίποτα σχετικό. Είναι δικές μας αποκλειστικές πληροφορίες για το τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Να, θα δούμε τελικά. Οι αρχές θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει και οφείλουν να κάνουν. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη.

0: Με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη οδηγός Γιοταχή που κατηγορείται για θανάσιμο τραυματισμό σκύλου τα ξημερώματα του Σαββάτου στο χωριό Αυλιώτες της Βόρειας Κέρκυρας. Την ίδια ώρα το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και από φυλοζωικές οργανώσεις, οι οποίες σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Η Μαργαρίτα Βάρθρη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας πει τώρα περισσότερα. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Όντως έντονες είναι αντιδράσεις εδώ στην Κέρκυρα από το θάνατο ενός σκύλου, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος στον δρόμο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο δημοσιοποιήθηκε προκαλώντας οργή. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ένα γιοταχή να αντιλαμβάνεται το σκύλο και να κόβει ταχύτητα, και αφού περνάει πάνω από το σκύλο ξανακόβει ταχύτητα. Η 44χρονη οδηγός που συνελήφθη από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κέρκυρας, όπως είπες και εσύ, Δίκη, αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να πατήσει το ζώο, αλλά δεν το είδε. Που είναι λίγο δύσκολο, καθώς όπως σας είπα, φαίνεται στο βίντεο ότι κόβει ταχύτητα όταν βλέπει το σκύλο και μετά αφού περνάει πάνω από το σκύλο. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής δικογραφίας, οι δικαστικές αρχές θα αποφασίσουν αν ο οδηγός θα κληθεί σε απολογία, αν θα παραπευθεί ή αν η δικογραφία θα τεθεί σε αρχείο. Όπως είπε, Βίκη, και οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν έντονες αντιδράσεις και εξετάζουν το δεχόμενο να προσφύγουν δικαστικά για την υπόθεση. Το γεγονός ότι το ζώο ήταν δεσποζόμενο και άνοιγε στην οικογένεια που κατοικεί στο σπίτι μπροστά από το οποίο σημειώθηκε το περιστατικό, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση και οργή στην τοπική κοινωνία. Σε περίπτωση που προκύψει από την έρευνα ότι ο θάνατος του ζώου προκλήθηκε εκ προθέσεως, η πράξη διώκεται ως κακούργημα και ο νόμος προβλέπει για τέτοιες περιπτώσεις κάθεξη ως 10 έτη και χρηματική ποινή που μπορεί να αγγίξει τα 50.000 ευρώ, Δίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας και το σκηνικό δεν αναμένεται να παρουσιάσει αλλαγές μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Στο επίκεντρο βρίσκονται Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησος και κατά τόπους η Κεντρική Μακεδονία. Μέγιστες θερμοκρασίες φτάνουν μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και θερμοκρασίες μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Να πάμε όμως εμείς στην Δυτική Ελλάδα. Στην Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρας, να μας πει έτσι εκεί η κατάσταση που επικρατεί, την κατάσταση μάλλον που επικρατεί, είναι ιδιαίτερα, υπάρχει μεγάλη δυσφορία, είναι υψηλές θερμοκρασίες Αθανασία.
2: Δοκιμάζεται, Βίκη, κυρίες και κύριοι, Δυτική Ελλάδα, και είναι το τρίτο ή τέταρτο, έτσι, η τέταρτη μέρα που δοκιμάζεται τόσο πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στο κέντρο της πόλης των Πατρών αυτή τη στιγμή φτάνουν τους 39 βαθμούς Κελσίου, με την αίσθηση όμως να είναι πολύ μεγαλύτερη, το θερμικό φορτίο να είναι ακόμα μεγαλύτερο. Έχει και υψηλό ποσοστό υγρασίας η Πάτρα, οπότε όλο αυτό το κλίμα είναι αποτρεπτικό για τους περισσότερους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης, οι οποίοι ευτυχώς και έχουν κοντινές παραλίες και μπορούν να αποδράσουν. Ωστόσο, το αγρίνιο είναι αυτό που σήμερα καίγεται στην κυριολεξία, ενώ γύρω στους 39 με 40 βαθμούς και αυτό, ενώ στο Μεσολόγγι θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς, με την υγρασία εκεί λόγω και της λιμνοθάλασσας να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Φυσικά υπάρχουν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα κλιματιζόμενες αίθουσες προκειμένου να ευπαθείς ομάδες και μεγαλύτερες σε ηλικίες άτομα να καταφεύγουν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στην Πάτρα σας είπα ότι έχει κοντινές παραλίες. Στο Μεσολόγγι επίσης μπορεί να πάει κάποιος στην Τουρλίδα, στο Κρυονέρι, στο Λούρο ή ακόμα και να κάνει και λασπόλουτρα στην Αγία Τριάδα, αλλά θέλει μεγάλο ρίσκο αυτές τις ημέρες λόγω της ζέστης. Να πούμε ότι είναι μια δύσκολη περίοδος, μέχρι τα μέσα της εβδομάδας λένε οι μετεωρολόγοι. Θα προσέχουμε για τις πυρκαγιές, γιατί όλο το αυτό το θερμικό φορτίο είναι...
0: Έτσι.
2: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, υπομονή, εδώ θα είμαστε να καταγράφουμε έτσι τις ζέστες και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα περάσει, δεν
0: και ας καταγράφουμε μόνο τις θερμοκρασίες, Αθανασία, όχι όμως φωτιές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, συνθήκες καύσωνα επικράτησαν σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως είπαμε και ακούσαμε, ότι ξεπερνούν ή φθάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο Ελαφωνήσι Χανίων καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας και η εξαντλητική πεζοπορία είχε σαν αποτέλεσμα να υποστεί καρδιακή ανακοπή 49χρονη Γαλλίδα τουρίστρια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσαρνα. Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο έχουμε και τη διάσωση 35 περίπου νεοσών γυπαετών στο νησί. Και να πάμε στην Ερθχανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Είχα μια τραγωδία εχθές. Μια πολύ νέα γυναίκα, 41 μόλις ετών, Γαλλίδα τουρίστρια, περπατούσε, πεζοπορούσε επί αρκετές ώρες στο μονοπάτι Ε4 στα Φαλάσσαρνα, με αποτέλεσμα να αισθανθεί έντονη ευαισθησία και να καταρρεύσει. Η περιοχή εκεί είναι χωρίς καθόλου σκιά, ετρώδης. Φανταστείτε λοιπόν ότι οι 40,5 έχουν αίσθηση.

0: 45-46 βαθμών Κελσίου. Η γυναίκα κατέρευσε, άμεσα κλείθηκε το 112 και έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής ασθενοφόρου από το κέντρο υγείας Βάμου. Έγιναν προσπάθειες για την ανάνυψη της άδειας γυναίκας που υπέστη καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του κέντρου υγείας Κισάμου στο νοσοκομείο Χανίων, συνοδεία περιπολικού, για να ανοίγει ο δρόμος, να μην υπάρξει καθυστέρηση, ενώ την ίδια ώρα οι διασώστες έκαναν κάρπα. Δυστυχώς όμως στα τέρ του νοσοκομείου και παρά τις προσπάθειες διασωστών και γιατρών, η γυναίκα κατέληξε, ως τα ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε, και ίσως πρέπει να πει και στην ατζέντα των ξενοδοχείων αυτό, ότι οι άνθρωποι, οι επισκέπτες που αγαπάνε πολύ τη φύση, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, γιατί βρίσκονται σε ένα άγνωστο τόπο με ιδιαίτερες κλιματολογικές ιδιαιτερότητες, συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, έχουμε το μήνα Αύγουστο και πάρα πολλές διασώσεις νεογνών γηπαετών, αλλά και άλλων ειδών πουλιών, που επειδή είναι μικρά και άπειρα, εύκολα εξαντλούνται, με αποτέλεσμα να αφυδατώνονται, συχνά να πνίγονται ή να καταλήγουν στη μέση του δρόμου. 35 συνολικά, μας ανέφερε ο Πέτρος Ολυμπεράκης από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διασώσεις γηπαετών έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι ασυνήθιστο, καλούνται οι πολίτες, που ευτυχώς θα πρέπει να πούμε εδώ και μπράβο τους. Σε τρεις περιπτώσεις, σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, ανταποκρίθηκαν και έπραξαν τα δέοντα και δεν εγκατέλειψαν τα όρνια αβοήθητα, να καλούν τις διευθύνσεις δασών, που αυτές θα έρχονται να παραλαμβάνουν τα πτηνά που θέλουν ειδική μεταχείριση και φροντίδα μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία τους και να καταφέρουν να επιβιώνουν μόνοι τους στο άγρο περιβάλλον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την κάθετη αντίθεσή τους στις σχεδιαζόμενες εξορίξεις μεταλλευμάτων στο Ροζίνο της Βουλγαρίας επανέλαβαν τα Δημοτικά Συμβούλια Διδημοτήχου και Σουφλίου, καθώς κλήθηκαν να γνωμοδοτήσουν για τη συγκεκριμένη επένδυση λόγω πιθανών διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για το ίδιο μάλιστα θέμα θα συζητήσει απόψε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, έχουμε ουσιαστικά επικαιροποιήσεις προηγούμενων ψηφισμάτων τους, με τα οποία έχουν ήδη πει όχι τις εξορίξεις στο Ροζίνο της Βουλγαρίας, σε απόσταση 13 χιλιόμετρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου στις τελευταίες τους συνεδριάσεις γνωμοδότησαν αρνητικά. Και απόψε, όπως είπες και εσύ, το ίδιο θέμα έρχεται και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και αυτό έχει κληθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να διατυπώσει τη θέση του, γιατί μιλάμε για ένα θέμα που έχει διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τώρα, αυτή η εξόριξη προφανώς δεν έχει ξεκινήσει, γιατί το θέμα είναι σε διαβούλευση και στην τοπική κοινωνία της Βουλγαρίας. Ωστόσο, επειδή υπάρχει εγκύτητα με την Ελλάδα και υπάρχουν πιθανοί διασυνοριακοί κίνδυνοι, η βουλγαρική πλευρά ως όφιλε ζήτησε τις παρατηρήσεις και τις απόψεις και της ελληνικής πλευράς, εξού και οι γνωμοδοτήσεις που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ελλάδας. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρέχει η Βουλγαρία, τα αποθεματικά μεταλλεύματα στην περιοχή όπου σχεδιάζεται αυτή η εξορυκτική δραστηριότητα είναι περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι. Η εξόρυξη προβλέπεται να γίνει στη διακρατική λεκάνη απορροής του Ερυθροποτάμου που καταλήγει στον Εύρο. Και οι έντονες ανησυχίες που διατυπώνονται αφορούν το ρυπαντικό φορτίο από στοιχεία όπως αρσενικό, υδράργυρος, μόλυβδος, την όξινη απορροή στο ανοιχτό όριγμα, πιθανές αστοχίες του φράγματος, την υπόγεια διαφυγή ρύπανσης και τη διασπορά παραγόμενων εναέριων αποβλήτων από την εξόρυξη, που μπορεί αυτή η διασπορά να έχει εμβέλεια μέχρι και τα 100 χιλιόμετρα. Σε κάθε περίπτωση, η Δίκη, ήδη από τις αρχές του 24 που το θέμα άρχισε να συζητιέται και να απασχολεί πιο έντονα τον Εύρο, όλες οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί ως τώρα είναι αρνητικές.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και σήμερα συμπληρώνονται 19 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά του 2007 στη Ζαχάρο.

0: Σήμερα το πρωί έγινε το μνημόσυνο για τους πεσόντες πυροσβέστες, ενώ το απόγευμα θα τελεστεί το μνημόσυνο για τα θύματα της πυρκαγιάς. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας και να θυμίσουμε, Παναγιώτη, ότι τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 49 άτομα.
1: Ακριβώς, 49 άτομα στην Ηλία, συνολικά 64 σε όλη τη χώρα και σε γειτονικούς νομούς. Αλλά σε ό,τι αφορά την Ηλία, είχαμε 49 νεκρούς, πάνω από 1 εκατομμύριο καμένη γη. Μια τεράστια οικονομική και οικολογική καταστροφή που τα σημάδια της ακόμα υπάρχουν ορατά στην Ηλία παρά τη φυσική αναγέννηση. Οικονομικά η περιοχή δεν ήταν εύκολο να ορθοποδήσει γιατί ακολούθησε και η οικονομική κρίση. Μιλάμε για μια πύρινη τραγωδία. Σήμερα το πρωί τελέστηκε το μνημόσυνο για τους 3 πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στη φωτιά και δυστυχώς κάηκαν, απανθρακώθηκαν. Έγινε το μνημόσυνο παρουσία και της πολιτικής ηγεσίας και στις 7 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο των συγγενών των θυμάτων στο εκκλησάκι που έχει στηθεί εκεί στην μνήμη τους. Μετά από 19 χρόνια οι πολίτες που είναι ακόμα και θυμούνται την κατάσταση τονίζουν ότι έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην πολιτική προστασία και στην πυροσβεστική και στόχος είναι κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί 19 χρόνια μετά, να μην ξαναζήσει η Ηλία μια τέτοια τραγωδία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Ένα 7χρονο αγοράκι κινδύνεψε χθες σε παραλία του Δήμου Τεμπών. Σώθηκε από τους ναυαγοσώστες και νοσηλεύεται τώρα εκτός κινδύνου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Βαγγέλης Μητρούσιας μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι είναι. Ένα ακόμη περιστατικό που η παρουσία των ναυαγοσωστών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και το λέμε αυτό γιατί πριν από ένα μήνα είχαμε ένα ανάλογο περιστατικό με μια 45χρονη γυναίκα στο στόμιο της Λάρισας όπου οι ναυαγοσώστες πραγματικά την επανέφεραν στη ζωή καθώς είχε χάσει τις αισθήσεις της. Το ίδιο συνέβη χτες και με το 7χρονο αγόρι που πήγε να κάνει το μπάνιο του μαζί με τους γονείς του και κάποια στιγμή αισθάνθηκε την αδιαθεσία. Μέχρι οι ναυαγοσώστες να τρέξουν στο σημείο να τον επαναφέρουν κάνοντας κάρπα γιατί αυτό τον επανέφερε στην ζωή και στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας όπου νοσηλεύεται, είναι εκτός κινδύνου, αυτό είναι το σημαντικό, αλλά να δεικνύει για μία ακόμη φορά την χρήση των ναυαγοσωστών πόσο απαραίτητη είναι στις παραλίες. Αυτό όμως που τονίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Δήμου Τεμπών, ο κ. Γιώργος Μανώλης, είναι ότι με βάση την νομοθεσία ότι είναι οι συγκεκριμένοι ναυαγοσώστες στην περιοχή, όμως ο ίδιος υποστηρίζει ότι θα, με βάση την εικόνα και την ακτογραμμή που υπάρχει, ότι θα πρέπει να είναι διπλάσιοι και τριπλάσιοι ναυαγοσώστες, γιατί είναι πάρα πολύ καθοριστική η παρουσία τους στα παράλια της Λάρισας, εκεί όπου είναι χιλιάδες ελαιόμενοι που βρίσκονται στα παράλια όλο αυτό το διάστημα έτσι, του καλοκαιριού.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Ομάδα εθελοντών τώρα που θα εκπαιδευτούν στη χρήση απεινιδωτή για να παρέχουν την πρώτη κρίσιμη βοήθεια σε λουόμενους στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών συγκροτείται με ιδιωτική πρωτοβουλία. Περισσότερα τώρα θα μας πει η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής. Αμαλία.
3: Καλό μεσημέρι από Κομωτινή. Σε εθελοντική δράση συγκρότησης ομάδας 10 ατόμων που θα μπορεί να είναι οργανωμένη και συνδεδεμένη και να προσφέρει υπηρεσίες χρήσης απεινιδωτή. Κάλεσε τους κατοίκους της Μαρόνιας η ΕΣΡΑ Δεβεντίογλου Καραμπινάρ, παιδίατρος με καταγωγή από Κομωτινή, η οποία είναι κόρη του γιατρού Ομέρ Δεβεντίογλου, που έχασε τη ζωή του από καρδιακή προσβολή στην παραλία Πλατανής Μαρόνιας πριν 3 εβδομάδες, καθώς τα πρώτα 5 λεπτά που είναι κρίσιμα για τη ζωή δεν υπήρχε κοντά απεινιδωτής. Η τραγική ηρωνία είναι πως κανένας από αυτούς που έσκεψαν να βοηθήσουν δεν ήξεραν και δεν ενημέρωσαν τον ναυαγοσώστη, ο οποίος διαθέτει και απεινιδωτή. Η κυρία Δεβεντίγλου ζήτησε να συγκροτηθεί ομάδα 10 ατόμων μόνιμων κατοίκων της Μαρόνιας και να εκπαιδευτεί και εκπαιδεύεται ανατακτά χρονικά διαστήματα στη χρήση του απεινιδωτή και κυρίως στην ψυχραιμία που πρέπει να επιδειχθεί εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα, θα υπάρχει μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο που θα ενημερώνει για το πού βρίσκεται ο πλησιέστερος στο περιστατικό εθελοντή σε μια περιοχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αμαλία. Καταστράφηκαν πριν καν λειτουργήσουν οι 3 από τις 4 ράμπες πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες που τοποθετήθηκαν σε παραλίες του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου ύστερα από την κακοκαιρία της περασμένης εβδομάδας. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας ενημερώσει και να πούμε, Ελένη, πως αυτό ήταν ένα έργο προϋπολογισμού 275.000 ευρώ και δεν λειτουργήσε καν.
4: Δεν λειτουργήσε. Καλώς μεσημέρι, γιατί ο καιρός εδώ στο Αιγαίο δεν τα σήκωσε. Αν και μάθαμε ότι στην Κρήτη, ας πούμε, στο Λιβικό Πέλαγος, παρόμοια κατασκευή άντεξε. Τώρα, εδώ έχουμε διστάμενες απόψεις για το πώς τεχνικά, τέλος πάντων, έπρεπε να γίνει αυτή η εγκατάσταση, γιατί εδώ πέρα αποδείχτηκε ότι υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, τη χωροθέτηση την κάνει κτηματική. Και τώρα ο Δήμος έχει ζητήσει να αλλάξει η χωροθέτηση. Στην ίδια παραλία δηλαδή, αλλά σημείο που να είναι πιο επίνεμο. Δεν ξέρω τελικά τι θα γίνει. Πάντως το θέμα ήρθε στην επικαιρότητα από το γεγονός ότι αυτά άρχισε η εργολαβία μέσα στο Μάιο, κάπου μέσα στον Ιούνιο τελείωσε. Είχαν μπει επίσης και τουαλέτες για αμαία, καθώς επίσης και χώροι στάθμευσης για τα αυτοκίνητα, ας πούμε, που θα χρειάζονταν και μετά να πάνε στις ράμπες. Και είχαν και πάρα πολλές ζημιές από κάποιους, βέβαια, που δεν τα σεβάστηκαν, από ό,τι μας έλεγε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Τώρα, ο επικεφαλής λαϊκής εισπύρωσης, ο κ. Τσαπράζης, είπε ότι εδώ δόθηκαν ένα σωρό χρήματα και παρεκάμφθησαν βασικές εγκρίσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της κατασκευής. Η θάλασσα περιοχή, στην αλήθεια, είναι βαθιές και εκτεθειμένες σε κυματισμό, γεγονός που απαιτούσε λιόμενα ή κινητά ισοσυστήματα με ρόδες, τα οποία θα μπορούσαν να τοποθετούνται και να αποσύρονται καθημερινά όταν υπάρχει ανάγκη, με τη βοήθεια βέβαια του ναυαγοσώστη. Και συνέδεσε το ζήτημα με ευρύτερες καθυστερήσεις στην κρατική μέρημνα για άτομα με αναφυρία, αναφέροντας την περίπτωση κατοίκου της αγοράς που είχε ολική τυφλότητα, που εδώ και 10 χρόνια δυσκολεύεται να πάρει το αντίστοιχο επίδομα. Τώρα, ο κύριος Καμπούρης από την πλευρά του Δήμου Ρήγα Θεραίου, του Δήμου Ζαγοράς Μουρεσίου, ο αντιδήμαρχος, είπε ότι το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και συμμετείχαμε με κάποια, λέει, μελέτη για το πού θα τοποθετηθούν και αυτά τα σημεία τα ενέκρινε η κτηματική υπηρεσία. Είπε ότι η διοίκηση είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την αντοχή των κατασκευών ήδη από τότε που τοποθετήθηκαν, στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, ο ανάδοχος είχε διαβεβαιώσει πως τα συστήματα λειτουργούν σε αντίστοιχα ανοιχτά πελάγη. Πάντως και οι δύο είναι τώρα διατεθειμένοι να προχωρήσουν και να το φτιάξουν αυτό το έργο, και μάλιστα σκέφτονται το χειμώνα, επειδή ακόμα είναι πιο άγρια τα πράγματα με τις θάλασσες, να αποσυναρμολογείται τελείως και να ξανασυναρμολογείται κάθε χρονιά. Όπως είπε, είναι δύσκολο να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές, είπε ο κύριος Καμπούρης. Αυτά προβλέπει, τέλος πάντων, το πρόγραμμα. Αυτά κάναμε. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Πάντως, καλό θα είναι να αναφέρουμε που είναι στο Χορευτό, στον Αεγιάννη, στο Παπανερό και στους Αγίους 40.
4: Το θέμα είναι ότι οι τρεις δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη, μάλλον οι τρεις δεν δούλεψαν. Αυτοί στον Αεγιάννη. Έχει αντέξει πάντως.
0: Στον Αγιάννη, στο Χορευτό πάντως, Παπανερό και Αγίου 40 δεν άντεξαν.
4: Δεν λειτουργήσαν.
0: Δεν λειτουργήσαν καν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Έναρξη της κυνηγετικής περίοδου σήμερα στο Λασίθι, και ανεξάρτητα από το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με το κυνήγι, υπάρχουν ορισμένοι ψηφιακοί κανόνες τους οποίους οφείλουν να ακολουθήσουν οι κυνηγοί. Να πάμε εμείς στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο, έτσι ώστε να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι, και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, φέτος έχουμε ένα ειδικό καθεστώς για το Τριγώνι, όπου θεσπίζεται ετήσιο εθνικό όριο 36.000 ατόμων, μειωμένο κατά 87% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του 2013-2018, που είναι η εποχή που καταγράφηκε. Σημαίνει ότι έχουμε λιγότερα, και λόγω της κλιματικής αλλαγής έχουμε λιγότερα θυράματα. Τώρα να σας πω ότι έχουμε πια υποχρεωτική δήλωση μέσω ΑΠΚΑΝ, και λιγός εφοδιάζεται κατά την έκδοση της άδειας με μοναδικό κωδικό QR, και αποκτά πρόσβαση στην ειδική online εφαρμογή της υπηρεσίας. Η δήλωση της ημερήσιας κάρπωσης είναι υποχρεωτική πριν την αναχώρηση από τον κυνηγότοπο. Δηλαδή, αν κάποιος κυνηγήσει και βρεθεί με ένα θύραμα και δεν το έχει δηλώσει, τότε είναι παράνομη διαδικασία και ακολουθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται. Επίσης, εναλλακτική διαδικασία θα γίνεται μέσω SMS για μη κατόχους smartphones. Τώρα να σας πω για την Κρήτη τώρα, ότι η περίοδος του κυνηγού του λαγού, που βασικά ενδιαφέρει τους κρητικούς εδώ, είναι από 15 Μάρτου 10 Απριλίου του 2027. 15-26. Επιτρέπεται οι επιτρεπόμενες μέρες την Τετάρτη, Σάββατο, Κυριακή και όριο ένα άτομο ανέξοδο. Εγώ δεν συμφωνώ με το κυνήγι, παρότι έχω ένα όπλο από τον παππού μου.
0: Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή η Άσον, δεν μπορούμε να την αναλύσουμε τώρα. Εσύ πάντως δεν συμφωνείς, ίσως κάποιοι άλλοι διαφορούν.
5: Ναι. Ναι, από εκεί πέρα όμως.
0: Πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες.
5: Οι κανόνες και καμιά φορά και οι γη προστατεύουν περισσότερο το περιβάλλον σε κάποιες φορές που έχω δει. Δηλαδή και αυτοί δεν θέλουν να χάνουν τα θυράματα.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Δεν είναι μόνο και η γη, είναι τα ψεκάσματα, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τη φύση. Είναι πολλά πράγματα που έχουν λιγοστέψει πραγματικά την πανίδα στα δάση μας.
0: Γι' αυτό είπα, Ιάσον, ότι είναι μεγάλη συζήτηση το αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, διότι υπάρχουν πάντοτε υπέρ και κατά σε οτιδήποτε και αν αποφασίσουν.
5: Όπως το περιθάρεμα, όπως και το κυνήγι.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Όλα αυτά έχουν, οι παλιοί είχαν μια ισορροπία διαφορετική.
0: Ναι.
5: Βλέπουμε τώρα ότι
0: ίσως ανατρέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς με την έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά τίθεται σε εφαρμογή και η πρώτη μια σειρά τροποποιήσεων στις γραμμές του ΟΑΣΤ που εξυπηρετούν την ευρύτερη περιοχή. Ο Κώστας Καντούρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι αλλάζει ο χάρτης των δρομολογίων του ΟΑΣΤ, ειδικά για τα λεωφορεία που κινούνται στην Καλαμαριά από εκεί προς εκεί. Μία ξεχωριστή γραμμή ιδρύεται πλέον και θα κατευθύνεται από το τερματικό σταθμό του μετρό στη Μικρά, το καινούργιο τερματικό δηλαδή, προς το αεροδρόμιο και ξεκινάει την Πέμπτη, δηλαδή την ημέρα λειτουργίας της νέας γραμμής του μετρό. Όλες οι υπόλοιπες ξεκινούν την 1η Σεπτεμβρίου. Μία νέα γραμμή θα συνδέει τους δύο τερματικούς σταθμούς, τη Μικρά με την Νέα Ελβετία, και από εκεί και πέρα αυτή λέγεται η γραμμή Μ2, η οποία θα πηγαίνει, η γραμμή Μ2 θα πηγαίνει από τη Μικρά στο IKEA για να συνδέει με τα άλλα δρομολόγια. Και από εκεί και πέρα θα υπάρχει, καταργούνται ουσιαστικά οι γραμμές του 6 και γίνονται πλέον γραμμές που συνδέουν τη Μίκρα με την Νέα Ελβετία μέσω δύο διαφορετικών δρομολογίων. Το 7 μετατρέπεται σε τοπική γραμμή της Καλαμαριάς, ενώ θα έχουμε και αλλαγές όσον αφορά το εσωτερικό των δρομολογίων, στο 33 του Αγίου Παντελήμωνα δηλαδή και στο 39 της Κηφισιάς. Καλό είναι οι επιβάτες που χρησιμοποιούν αυτά τα λεωφορεία να ενημερωθούν αναλυτικά για το κάθε σταθμό όπως έχουν διαμορφωθεί, προκειμένου από 1η Σεπτεμβρίου να ξέρουν πώς να παίρνουν τα λεωφορεία τους. Αν και οι περισσότεροι θα εξυπηρετούν τουλάχιστον για το κέντρο με το μετρό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες είμαστε συνήθως της τελευταίας στιγμής και αυτό φαίνεται καθώς στην Θάσο. Υπάρχει πληρότητα πάνω από 95% και οφείλεται σε αυτό για στους Έλληνες τουρίστες που είναι της τελευταίας στιγμής. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Ασφεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας. Σάκη.
7: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά στη Θάσο επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από αυτό το κομμάτι του τουρισμού της τελευταίας στιγμής που στην πλειοψηφία τους ήταν Έλληνες, όπως σημείωσε ο αντιδήμαρχος του τουρισμού, ο κύριος Γιάννης Μαρτιανός. Σημειωτέων ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια ξεπερνάει το 95%. Βέβαια, αξίζει να σημειώσουμε ότι γενικότερα στη Θάσο φέτος κυριαρχούν τα πρωτεία, έχουν οι Ρουμάνοι τουρίστες, και από την άλλη, σύμφωνα και με τις κρατήσεις που υπάρχουν και από τις πλατφόρμες των κρατήσεων, φαίνεται ότι η επόμενη εβδομάδα θα κινηθεί το ίδιο ακριβώς όπως οι προηγούμενες δύο, ενώ υπάρχουν πολύ αισιόδοξα μηνύματα και για το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον κύριο Μαρτιανό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Μετατροπή της κοινοπραξίας του καζίνο Λουτρακίου σε ανώνυμη εταιρεία πρόκειται να συμβεί με πρωτοβουλία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, μετά και τα νέα οικονομικά και νομικά δεδομένα. Το θέμα συζητήθηκε διεξοδικά σε έκτακτη συνέντευξη τύπου και ο Σταύρος Ζορμπαλάς τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πράγματι, πάμε σε ένα μετασχηματισμό. Κυρίες και κύριοι, Βίκη, το καζίνο Λουτρακίου περνά σε ένα άλλο καθεστώς. Από κοινοπραξία μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία για 99 χρόνια, σύμφωνα και με τα όσα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων. Με το νέο καθεστώς, όπως τόνισε ο Δήμαρχος ο κ. Γιώνης, ο Δήμος έχει εξασφαλίσει εγγυημένο ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα 900.000 ευρώ σε ετήσια αναπροσαρμογή, πρόσθετη συμμετοχή στα κέρδη και διατήρηση του ποσοστού 16% χωρίς απομείωση. μείωση ακόμα και σε περίπτωση μελλοντικών αυξήσεων του κεφαλαίου, είπε ο Δήμαρχος. Για την παραχώρηση της χρήσης.
0: Μάλιστα. Μάλλον έχουμε χάσει τον Σταύρο Ζορμπαλά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Έχουμε ακούσει ένα μεγάλο κομμάτι από το ρεπορτάζ του. Εμείς να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση των τοιχογραφιών της Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, το οποίο ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
9: Καλησπέρα. Ένα σημαντικό έργο για τη διάσωση αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσπρωτείας προχωρά στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Ραγίου, καθώς η Δημοτική Επιτροπή Φιλιατών ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των ιστορικών τοιχογραφιών του μνημείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 297.000 ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το πρόγραμμα LEADER. Πρόκειται για χρηματοδότηση που επιτρέπει την υλοποίηση των απαραίτητων παρεμβάσεων χωρίς οικονομική επιβάρυνση ούτε για το Δήμο Φιλιατών ούτε για τη Μητρόπολη Παραμυθιάς. Οι τοιχογραφίες της Μονής, να ξέρετε ότι αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα της μεταβαζιδανής ζωγραφικής στην περιοχή, χρονολογούνται στο πρώτο μισό του 17ου αιώνα και αποδίδονται στο εργαστήριο του σημαντικού ζωγράφου Μιχαήλ από το Λινοτόπι Καστοριάς, γεγονός που ενισχύει ιδιαίτερα την καλλιτεχνική και ιστορική αξία του μνημείου. Ωστόσο, η κατάσταση διατήρησής του έχει επιβαρυνθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου και οι τοιχογραφίες έχουν υποστεί εκτεκταμένες φθορές με ιδιαίτερες σοβαρές συνέπειες να έχουν προκληθεί από πυρκαγιά που σημειώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Mm-hmm. Η επέμβαση, να ξέρετε, κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αλλοιώσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των έργων για τις επόμενες γενιές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην Χίο, καθώς σήμερα ξεκινά το 5ο Χίος Φέστιβαλ. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
10: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Πρόκειται για το φεστιβάλ που διοργανώνει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με πρώτο σταθμό σήμερα και να είναι στο Μάρμαρο Καρδαμήλων, τον παραλιακό οικισμό των Καρδαμήλων, το λιμάνι και τη θάλασσα, να διαμορφώνει το φυσικό σκηνικό της βραδιάς, όπου ο Παντελής Λύκος και η Λένια Ξενάκη, πλαισιωμένοι από 8 ακόμη καλλιτέχνες, θα παρουσιάσουν μια παράσταση που συνδυάζει την αφήγηση, την ποιήση και τη ζωντανή μουσική, και είναι εμπνευσμένα από την ποιήση του Οδυσσέα Ηλίτη. Το ταξίδι αυτό που συνδέει την καλλιτεχνική δημιουργία με το ανθρώπινο βίωμα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και την επόμενη, με ξεχωριστή τη συμμετοχή του Πατριάρχη της Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κ. Θεοδόρου Δευτέρου, με τη βραδιά της 28ης Αυγούστου να είναι αφιερωμένη σε αυτόν, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε διάφορα σημεία του Χίου, μεταξύ αυτών και στο Αρχοντικό Καστέλι. Θέλω να πούμε επίσης ότι είναι μια σειρά από εκδηλώσεις που γίνονται με πλήθος ομιλητών που θα θίξουν θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη του τόπου και με την πορεία που μπορεί να έχει. Ενώ ξεχωριστά αναμένεται να είναι και η προώθηση, τουλάχιστον θέλει να δώσει ιδιαίτερο βάρος στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την έκθεση προϊόντων από όλο το Βόρειο Αιγαίο που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, στο Εκθεσιακό Συνεδριακό Κέντρο Γιώργος Καλυπτάς. Οι εκδηλώσεις είναι ελεύθερες για το κοινό.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Να κλείσουμε με τον καιρό. Βέβαια, στις προειδοποιήσεις είναι πως η θερμοκρασία θα διατηρηθεί και αύριο σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάντως, αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Εάν εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με 40 για αυξημένη υγρασία και απομεικτική ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα, με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν. Ωστόσο, το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλεπη της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρου που επιλέγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας. Σώ το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος, έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και σε εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα ο υδράργυρος, στο πολιτικό πεδίο το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει την οπωροχειμένα και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπε, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα ανακοινωθεί την ΔΕΘ, αλλά θα δοθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, πάντοτε την έκθεση Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγείλει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οριοθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν 26-27, το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, και βεβαίως η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019. Που πρωτοεξελέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
1: Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
1: Τώρα, στη συνέχεια νότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ρώσιμο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
2: Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Επαλτανής, σημείωσα Γρηγόρη ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μετά τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός ταμείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διαθετούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα υπάρχει εκκρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο, ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο φάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίο θα πληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη την πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και στην Καραμαλιά. Την Πέμπτη θα ανέβει ο Πρωθυπουργός.
1: Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρθηκε στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα, και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμείευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική, αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότια, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, θα εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Θα δώσω με ρώτησες.
1: Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
2: Ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη της κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης, γι' αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο.
1: Ωραία.
2: Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Κουμητσουτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσουτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
3: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών, ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Και να κλείσουμε νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
2: Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο.

0: έχουν ξεχωρίσει τη φράση θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως. Και αυτό το θέση ισχύως η αυτοπεποίθηση, δηλαδή που θέλει να, ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, φάσης τριβών με την γείτονα.
1: Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
2: Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτά λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News Radio 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίηση των ετοιμάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε στο βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
3: Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξιώμων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
4: Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το κοινωνικό?
3: Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
1: Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηδεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήρου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έρθει προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
5: Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
6: Και αν σας ζητούσαμε μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
4: Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι, ναι.
5: Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
7: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα? Μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμειώσει.

0: Μένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία. Τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 300 κωδικοί σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ, και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο, πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές, θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία, και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
1: Εγώ, Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν αντιστροφή μέτρηση σε μια εβδομάδα. Την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία. Θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
2: Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με τον προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων. Καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλή του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στο Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτος και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
3: Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές, καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα $93 το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα. Είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο στο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα βεβαίως περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
1: Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά, πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεση στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή, ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
4: Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο στα 6 μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη, και κάποιες μπόρες με μονωμένες ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς, και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες, με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα έλεγα το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μας το φύλαγε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολέτα Ζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνευστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερνιούς.
5: Μου σχήμα έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
6: Ήρθα εδώ λίγο για δροσιά, αλλά
7: δουλεύουμε.
6: σε όλες τις συνθήκες.
7: Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχει άπνοια.
8: Και έχει αυτό το συννεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
1: Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
9: Εδώ στα παγκάκια είμαστε. Εδώ αράζουμε μέχρι τις 10.30, 11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω. Αν πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει, πιάνουμε τον ίσκιο.
1: Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα βεβαίως και στην Πάτρα, όπου η θερμοκρασία εκεί έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις κοντινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα η Αττική και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερκιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
10: Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό, μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο, με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων, αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
11: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα όμως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερμετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε, ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθαρισμό της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
13: Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Άρα, και βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενίοτε μικροκομματικού, ο συμφέροντος ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Η Τουρκία παρανομεί διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και έολα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
1: Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του. Και ταυτόχρονα βλέπει μία Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
1: Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι, το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη, τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερτιούς.
14: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
15: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
14: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Θάμου.
16: Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρυμένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της Άγκυρας δολοφονίας στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία αφού έχει σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έτσι σε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, ενδοικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του, είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστεί δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο τον οποίο, το οποίο τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη. Ότι δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονητικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, σοκαρισμένη βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς ένας από αυτούς.
17: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Τους έχω δει, πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
1: Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερο για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
18: Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
1: Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο που επικαλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράγδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής στα εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα, αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνης, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία, δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
1: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2:45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί αποφάσεις του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογή στον ιδρυτή της Ελλάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
21: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΙ ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο μέντη. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες, και ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, το άτυπο έθιμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση, λέγοντας ότι έχουν αυτές και συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις, και μετά με τη θεσμική σειρά ο αρχηγός της Επιστημονικής Αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική στη σειρά, ανεβαίνουν και κάνουν και αυτοί την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Μαρινάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και Διεθνής Έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης. Χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά την αντιθεσμική σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό του Θεσσαλονίκη.
1: Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.
22: Ο κ. Τσίπρας ούτε να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε να δούμε τι λένε στο Πασόκ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο Πασόκ. Τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για την απόφαση του Άλεξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης? Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστοι έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιερωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη. Του Προέδρου ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τρικούπη. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ προς την 3η του Σεπτέμβρη, ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος του 1974, αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρευνες.
1: Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Ανδρέα. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χαριλάου Τρικούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Και ναι, αφορμή Γρηγόρη, στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Δούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο κύριος Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κυρίου Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου, καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και να έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο. Και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
0: Αναμενόμενη ήταν αυτή τη Όλγα Γύρω Βασίλη μετά την διαγραφή τη Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και τη ανεξαρτητοποίηση τη Όλγα Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια, ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον και να υπενθυμίσουμε εγώ ότι η κυρία Ρένα Μπούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν, βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας ο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει, Δέσποινα, απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
2: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεων του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριάς της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε αναπομείνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστάσεων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερειακή ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς.
1: Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο της Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις επιράβλους αντιεροπορικής άμυνας.
2: Στο Κίεβο, λοιπόν, πραγματοποιείται παράλληλα η σύνοδος, όπως είπες, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Mm-hmm. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του περιράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δαντσής.
3: Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, η οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθριξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
1: Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέπρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
4: Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
23: Ναι.
4: Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που
5: Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
7: Βλέπουμε, έτσι ακριβώς.
8: Ναι.
7: Για πείτε μας τώρα, τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις?
5: Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
1: Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τυχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
20: Αθλητικό δελτίο.
1: Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμία της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
23: Θα ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλήτρια και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, ήταν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με κατάλημα του Παναθηναϊκού που θέλει να. Καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ, να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Χριστόδημο Ολυμπιακό καταστάσεων, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την Έρθ Κομωτινής. 981 και 91,2 εδώ για την Ροδόπη και την Ξάνθη, 96,3 για την Καβάλα, 101,5 για τις Σέρες, 103,5 για την Οριστιάδη και για το Βόρειο Εύρος στους 101FM. Και φυσικά μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ, από που μπορείτε μέσω του ίντερνετ και του υπολογιστή ή του κινητού σας να μας ακούτε από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Το Bar ERT είναι εδώ, το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Άντζας. Και ξεκινήσαμε με λίγο Swan Blues με το Over the Hill, ένα τραγούδι του John Hyatt. Περιλαμβάνεται στο δίσκο Stolen Moments που είχε κυκλοφορήσει το 1990. Όλοι όσοι ζήσατε τη δεκαετία του 90 το θυμάστε να παίζει στα μπαράκια αυτό το κομμάτι, το Over the Hill. Το Stolen Moments, το άλμπουμ, αποτελεί το αδερφάκι μέσα σε εισαγωγικά του προηγούμενου αριστουργήματος του John Hyatt που λεγόταν Bring the Family. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα το Stolen Moment, ένα χαρακτηριστικό δείγμα του Swamp Blues, μεγάλη επιρροή από τον J.J. Cale και από τον και από όλους αυτούς μάλλον που είχαν αυτό το ράθυμο ύφος στα blues και στο rock. Στο Over the Hill ο Hyatt πραγματεύεται με αφοπλιστική ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό και μια όρημη ματιά το πέρασμα του χρόνου, τη μέση ηλικία, την οικογενειακή σταθερότητα και την αποδοχή της προσωπικής του ηρεμίας μετά από χρόνια ταραγμένης ζωής και εθισμών τους οποίους τους βίωσε. Το τραγούδι ξεχωρίζει για τους εξαιρετικούς στίχους του, τη γήινη ερμηνεία του και τις πλούσιες οργανικές ενορχιστρώσεις που χαρακτηρίζουν ολόκληρο το άλμπουμ, το οποίο θεωρείται μέχρι και σήμερα μία από τις κορυφαίες και πιο ολοκληρωμένες δουλειές της καριέρας του John Hyatt. Θα συνεχίσουμε με λίγο blues, γιατί σήμερα αυτό το bar έχει κοκτέιλ με διάφορα υλικά. Το Outside of This Town είναι το δυναμικό εναρκτήριο κομμάτι του πρώτου άλμπουμ του Christon Kingfish Ingram. Το άλμπουμ αυτό λεγόταν Kingfish, έχουμε παρουσιάσει άλλα τραγούδια από εκεί και κυκλοφόρησε το 2019. Το Outside of This Town αποτελεί μια εκρηκτική επίδειξη σύγχρονου ηλεκτρικού Delta Blues, όπου αυτά τα εκφραστικά σόλο της κιθάρας του Kingfish συνδυάζονται με τους στίχους για την ανάγκη ενός νέου να ξεφύγει από τα στενά όρια μιας μικρής πόλης, συγκεκριμένα από το Clarksdale του Mississippi, αυτό έχει δηλώσει ο Kingston, για να ακουστεί η μουσική του σε όλο τον κόσμο. Αυτή την επιθυμία είχε εκφράσει με τους στίχους του τραγουδιού. Ολόκληρος ο δίσκος είναι σε παραγωγή του Tom Hamrich, αναδείχθηκε αμέσως σε σταθμό για τη σύγχρονη blues σκηνή και επανέφερε το είδος στο προσκήνιο με ομοίη ενέργεια, αυθεντικότητα και σπάνια δεξιοτεχνία που τον καθιέρωσαν τον Christon Kingfish Ingram ως το μέλλον των παραδοσιακών blues. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ERT και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μέχρι τις 4 θα δοκιμάζουμε έτσι μουσικά κοκτέιλς. Μείνετε μαζί μας.

Λοιπόν, αυτό ήταν το Play It Forward, ένα single. Κυκλοφόρησε το 2026 από το καναδικό σχήμα Honey Bear The Band. Είναι μια μπάντα με βάση το Vancouver. Κινείται στους ήχους της Vintage Soul, τον Blues και γενικότερα αυτόν τον root είδος της Αμερικάνας σκηνής. Το κομμάτι αντιπροσωπεύει απόλυτα αυτόν τον ήχο του συγκροτήματος που είναι παλαιά σκοπής πραγματικά. Συνδυάζει ρυθμικά grooves, πλούσια οργανικά στοιχεία και ζεστά πλήκτρα και κιθαριστικά riff και φωνητικά με έντονο το στοιχείο της soul. Θεματικά το τραγούδι εστιάζει στην ιδέα της ανταπόδοσης, της καλοσύνης και της θετικής ενέργειας, εκφράζοντας την αυθεντική παρέστικη χημεία των μελών του group, οι οποίοι βέβαια είναι έμπειροι μουσικοί, αφού έπαιζαν μαζί για χρόνια σε διάφορα σχήματα και σε φεστιβάλ, και ενώθηκαν με στόχο να αναβιώσουν την κλασική αμερικάνικη ρίζα της μουσικής της Αμερικανικής Υπήρου με σύγχρονη ενέργεια και φρεσκάδα, και νομίζω ότι το καταφέρνουν. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα καταπληκτικό λαρίγκι σε ένα ιστορικό κομμάτι. Θα ακούσουμε το Traveling Riverside Blues και θα το ακούσουμε σε μια εκρηκτική επανεκτέλεση. Το κομμάτι είναι του Robert Johnson, αλλά την εκτέλεση αυτή ερμηνεύει η Σεμέκια Copeland στο άλμπουμ της Talking to Strangers. Είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ το 2002. Η Copeland είναι μία από τις δυναμικές φωνές των σύγχρονων blues, αποδίδει το ιστορικό.

Εξωτερικό αυτό το τραγούδι με ηλεκτρισμένη ενέργεια. Ένα πραγματικό τσαμπουκά και βαθιά ψυχή. Και δίνει μια φρέσκια δυναμική θηλυκή διάσταση στον παραδοσιακό ανδρικό στίχο των Delta Blues. Το άλμπουμ αυτό, Talking to Strangers, έτσι λέγεται, έχει την υπογραφή της παραγωγής του θρυλικού Dr. John και συνδυάζει αριστοτεχνικά και τα παραδοσιακά blues αλλά και soul και funk στοιχεία και αναδεικνύει το φωνητικό εύρος και την ερμηνευτική οριμότητα της Copeland. Εγώ το θεωρώ μία από τις πιο καθοριστικές κυκλοφορίες της καριέρας της σε Μέχια Copeland, που νομίζω ότι την έκανε ως την βασική φωνή, ως τη βασίλισσα, αυτό που λέμε, της σύγχρονης blues σκηνής. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ Κομοτηνής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του λογαριασμού της ΕΡΤ Κομοτηνής στο Messenger. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ για πολλές καλές μουσικές.

Αυτό ήταν το Hobbies All I Got. Είναι ένα ατμοσφαιρικό, συναισθηματικά φορτισμένο κομμάτι μια Ολλανδής τραγουδίστριας και τραγουδοποιού και ηθοποιού, της Κόσιε Σμιντ. Ξεχωρίζει αυτό το κομμάτι για την ευαισθησία και τον ακουστικό indie, η χαρακτήρα που βάζει μες στο soul ακούσμα. Η Σμιντ είναι γνωστή για τη ζεστή εκφραστική φωνή της και τη θεατρικότητα που βγάζει στις ερμηνείες της. Άλλωστε και το πτυχίο της υποκριτικής αλλά και η εμπειρία της στην υποκριτική και στον κινηματογράφο και στο θέατρο της το επιτρέπει. Και αποδίδει στο τραγούδι αυτό μια αίσθηση ευάλωτης ελπίδας και εσωτερικής αναζήτησης μέσα από λιτή αλλά πλούσια οργανική ενορχήστρωση, στην οποία δεσπόζει η κιθάρα και τα μελωδικά φωνητικά. Το κομμάτι αποτυπώνει πλήρως το καλλιτεχνικό της στίγμα, αφού κυκλοφορεί προσωπικά και ανεξάρτητα, νομίζω, EPs, όπου η στιχουργική ειλικρίνεια και η αφηγηματική της ικανότητα συνδέουν την τραγουδοποιία της με την παράδοση των σύγχρονων Ευρωπαίων folk, θα έλεγα, δημιουργών. Τώρα θα αλλάξουμε ήπειρο και θα πάμε εκεί στις Άνδης, μέσω Ελβετίας, και θα σας εξηγήσω ακριβώς. Ένα κομμάτι που λέγεται Los Andes, είναι ατμοσφαιρικό, είναι instrumental και αποδίδεται στους Hermanos Gutierrez. Είναι ένα σχήμα από δύο αδέρφια, οι οποίοι κατάγονται από την Ελβετία και το Εκουαδόρ, ο Εστεβάν και ο Αλεχάνδρο Gutierrez. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε λέγεται Los Andes, όπως σας είπα, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ τους El Bueno y El Malo. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2022 στην παραγωγή ο φοβερός Dan Auerbach των Black Keys. Τόσο το τραγούδι όσο και ολόκληρος ο δίσκος ταξιδεύουν τον κρατή σε ένα κινηματογραφικό νοσταλγικό τοπίο και παντρεύει ο ήχος τους την παραδοσιακή λατινοαμερικάνικη μουσική και τους ήχους των Άνδεων, με τον desert rock, τη surf κιθάρα, την αισθητική των spaghetti western του Ennio Morricone. Στο κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε, στο Los Andes, οι πνοτικές αλληλοσυμπληρούμενες κιθάρες των δύο αδερφών δημιουργούν μια βαθιά διαλογιστική και ταξιδιάρικη μελωδία που αποτεί φόρο τιμής στις λατινοαμερικάνικες ρίζες, τις οποίες τις φορούν, τις μεταφέρουν μαζί τους οι αδερφοί Gutierrez, και αναδεικνύουν τον δίσκο αυτόν ως έναν από τα πιο ξεχαριστά και λυρικά δείγματα της σύγχρονης οργανικής μουσικής, της instrumental μουσικής.

Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Σας πήγαμε από τη Δύση στην Ανατολή. Πήγαμε από εκεί από τις Άνδης στην Περσία, μιας άλλης εποχής. Έτσι όπως περιγράφει το Μαρ, ένα ατμοσφαιρικό σίγγλ που κυκλοφόρησε το 2026 από τους Σαχέρι. Είναι το μουσικό σχήμα του Ιρανο-Αμερικανού συνθέτη και πολυοργανοπαίχτη Τζόναθαν Σαχέρι, ο οποίος είναι γνωστός και από τη συνεργασία του με τον Hans Zimmer. Το κομμάτι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα του μοναδικού τους ήχου, τον οποίον οι ίδιοι αποκαλούν περσιαντέλικα, και κατά το οποίο δείγμα και κατά την οποία τεχνοτροπία παντρεύουν την περσική μουσική παράδοση και τους αντολίτικους δρόμους με την ψυχεδελική ροκ της δεκαετίας του 70 και τις κινηματογραφικές κιθάρες και τα υπνοτικά groove. Σε αυτό το κομμάτι, το Μαρ, που στα περσικά σημαίνει φίδι, το συγκρότημα υφαίνει μια μυσταγωγική τρανς ατμόσφαιρα όπου η μελωδία μετατρέπεται σε ηχητικό τοπίο, αποτυπώνοντας την προσπάθειά τους να γεφυρώσουν την αρχαία ανατολική κληρονομιά με το σύγχρονο πειραματικό ήχο. Κάτι τέτοιο θα γίνει και από τον Μπράνκο Γκάλουιτς με το Mesrab Nights, μια εκρηκτική ηλεκτρική δημιουργία αυτού του Κροάτη τραγουδοποιού και κιθαρίστα και συνθέτη, η οποία επαναπροσδιορίζει τον ακουστικό του ήχο μέσα από ένα δυναμικό ηλεκτρικό πρίσμα. Ο Γκάλουιτς είναι γνωστός για το μοναδικό του στυλ που συνδυάζει τα βαλκανικά χάλκινα πνευστά, την τζιγκάνικη μουσική, το σκα, το ρεμπέτικο, την gypsy jazz και τη σανσόν της γαλλικής δεκαετίας του 30, και χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη ηλεκτρική εκδοχή για να προσδώσει στο κομμάτι έναν πιο ροκ, αιχμηρό και υπνοτικό χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα την ανατολική και μεσογειακή και βαλκανική ραχοκοκαλιά, με τον όρο Mesrab να παραπέμπει στην πένα ή στο πλήκτρο των παραδοσιακών εγχόρδων της Ανατολής. Το τραγούδι αντικατοπτρίζει πλήρως τη φιλοσοφία των άλμπων και των project του Γκάλουιτς, όπου η πολυπολιτισμική κουλτούρα της περιπλάνησής του στην Ευρώπη συναντά την ενέργεια της σύγχρονης ethnic σκηνής και δημιουργεί ένα ηχητικό ταξίδι γεμάτο ρυθμό, νοσταλγία και ηλεκτρική ένταση.

Αυτό ήταν το Yesterday, όχι των Beatles, αλλά ένα ατμοσφαιρικό ανεξάρτητο σίγγλ του Αυστραλού τραγουδοποιού και πολυοργανωπαίκτη David Potomac. Κυκλοφόρησε το 2026, το κομμάτι κινείται στους ήχους της indie rock και της alternative και ακουστικής folk, όλα αυτά μαζί ένα μείγμα. Και φυσικά όλα αυτά τα ενσωματώνει με το ιδιαίτερο do-it-yourself στυλ παραγωγής που χαρακτηρίζει αυτόν τον δημιουργό, ο οποίος γράφει, ερμηνεύει και ηχογραφεί ο ίδιος τα όργανα στις δουλειές του, όλα one-man band. Στιχουργικά και μουσικά το Yesterday αποτυπώνει μια αίσθηση νοσταλγίας, εσωτερικής αναζήτησης και περασμένου χρόνου, συνδυάζοντας μελωδικές κιθάρες με ομά εκφραστικά φωνητικά. Λειτουργεί ως αυτόνομη single κυκλοφορία μες στο ευρύτερο πλαίσιο των συνεχών ψηφιακών κυκλοφοριών που βγάζει ο καλλιτέχνης αυτός, ο David Potomac. Το τραγούδι αναδεικνύει την ικανότητα που έχει να συνδέει τις κλασικές indie rock επιρροές του με μια σύγχρονη αυθεντική underground αισθητική. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Earth και εδώ στην Earth Κομωτινής και στο δίκτυο της Earth στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και θα συνεχίσουμε με το Red Riviera, ένα ατμοσφαιρικό κινηματογραφικό κομμάτι ενός γερμανικού σχήματος που κυρίως βγάζει instrumental κομμάτια, τους Lords of Lounge, έτσι λέγεται το σχήμα. Το Red Riviera περιλαμβάνεται στο μόνιμο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2021. Το τραγούδι και ολόκληρος ο δίσκος αποτελούν ουσιαστικά μια οδή στο ρετρό ήχο των δεκαετιών του 60 και του 70 και παντρεύουν αριστοτεχνικά τη vintage αισθητική, τη surf rock κιθάρα και το σύγχρονο lounge και τους ήχους από τα soundtrack κλασικών κατασκοπευτικών ταινιών με σπαγκέτι western αισθητική. Όλα αυτά με τα υπνοτικά κιθαριστικά riff και τα ζεστά πλήκτρα τύπου Hammond, αλλά και ένα αβίαστα έτσι ρετρό μεσογειακό groove, το Red Riviera με όλα αυτά τα στοιχεία μεταφέρει αμέσως τον ακροατή σε μια νοσταλγική κοσμοπολίτικη ακτογραμμή της παλιάς Ευρώπης και μάλλον της παλιάς έτσι μεσογειακής κουλτούρας και αναδεικνύει το συγκρότημα ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς εκπροσώπους της σύγχρονης instrumental lounge κινηματογραφικής σκηνής.

Αυτό ήταν το One of the Same, ένα συναισθηματικό και ταξιδιάρικο κομμάτι ενός αμερικανικού soul συγκροτήματος, των Three Sacred Souls. Περιλαμβάνεται στο δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο τους με τίτλο Guard Story του Tell που κυκλοφόρησε το 2024. Γρήγορα θα ακούσουμε και λίγο από Burning Temptation του Jalen Ngonda. Και κάπου εδώ πρέπει να χαιρετήσουμε και να ευχηθούμε καλό απόγευμα και καλό βράδυ και φυσικά καλή εβδομάδα σε όλους εσάς. Εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, διότι θα σας πάω στην Έρτο Οριστιάδας και θα ακούσετε την εκπομπή του Γιάννη Σκερλίδη προς τη μεριά του Άνεμου και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν τον σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να είναι ιδιαίτερα καυστικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε κατά πρώτο λόγο την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα σχολεία στο ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγορεί για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Η Ελλάς αντεπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας τον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών, η χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 41 βαθμούς. Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και άλλες 34 περιοχές αύριο, ανάμεσά τους Βιωτία, Εύβοια, Σκύρος, Κύθυρα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης. Επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Επίσης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο όρος Κιαρική στη Δυτική Σάμο. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 10 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη, οι δασικές πυρκαγιές στη Βέρεια, κοντά στο χωριό Καστανιά και στο περιβόλι Γρεβενών. Η Τεχεράνη δημοσίευσε για πρώτη φορά τη λίστα με τα πλοία που παραβίασαν τα ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης και πλέον κινδυνεύουν με περιορισμούς στις μελλοντικές διελεύσεις τους, πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικός στέλεχος σερβικής εγκληματικής οργάνωσης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπολ Σερβίας, αλλά και ένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Στα Χανιά προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016, όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Στην Αττική λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Χαίρετε φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Έρτο Ρεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Συνεχίζεται το κοινοπρόγραμμα μέχρι και τις 5 και μετά από την Κομωτινή σκητάλη η Ρεστιάδα και για τους υπόλοιπους βέβαια περιφερειακούς σταθμούς από τον Προμαχώμενα μέχρι και το Ορμένιο που ακούσατε για λίγο πριν στο σποτ που μεταδόθηκε. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, η Δωροθέα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου.
2: Από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου.
0: Εντάξει, να παίζει το σποτ δεν πειράζει όμως, συμβαίνουν αυτά, τι πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μαζί θα είμαστε όπως είπα μέχρι και τις 5 από τους 101 στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, τους 103 και 5 στο νότιο, για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. Φυσικά και έχετε όπως πάντα, το γνωρίζετε, τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr. Υπάρχουν εκεί τα link των περιφερειακών σταθμών και όλων των υπολείπων ραδιοφώνων της ΕΡΤ και μπορείτε να πάρετε το αγαπημένο σας ραδιόφωνο όπου και αν είστε κυριολεκτικά.
3: Στη μεριά του ανέμου, στη μεριά του ανέμου.
0: Λίγο στες όπως ξέρετε στην 96 αυτό το διάστημα, ωστόσο έχουμε την ευκαιρία, κάτι που δεν έχουμε πολύ το υπόλοιπο διάστημα του έτους, να ακούσουμε μουσικές και τραγούδια από όπου και αν προέρχονται αυτά, από τον ελληνικό ή το διεθνή χώρο, για να συντροφέψουμε αυτήν την απογευματινή ώρα που είναι και αρκετά ζεστή σήμερα. Αυτήν την ώρα στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου η θερμοκρασία αγγίζει τους 38 βαθμούς Κελσίου, σύμπλην εκείνη και οι θερμοκρασίες στις υπόλοιπες περιοχές. Φαίνεται ότι αυτός ο καύσωνα, όπως λέγεται, ή τέλος πάντων οι ζεστές, πολύ ζεστές θερμοκρασίες ήρθαν και θα μείνουν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα μας πάνε σχεδόν μέχρι το τέλος του μήνα, ίσως και αρχές Σεπτέμβρη, θα το δούμε αυτό. Έτσι λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι. 25-52-022-751-52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα και αν θέλετε να γίνουμε φίλοι στο Facebook προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Με αυτή τη δυνατότητα μπορούμε να επικοινωνούμε και από εκεί. Ξεκινάω με ένα τραγούδι που έχει μέσα τη λέξη, μια λέξη που όλοι γνωρίζουμε, τη μοναξιά. Με μια διαφοροποίηση εδώ, το τραγούδι μιλάει απλά για την απουσία των ανθρώπων, μιλάει για την κατάσταση της ψυχής. Για εκείνη τη στιγμή που μπορεί να βρίσκεται ανάμεσα σε πολλούς ανθρώπους και παρόλα αυτά να αισθάνεται κανείς μόνος. Από το 1998 και από το άλμπουμ Στίλβη σε λόγια της Όλγας Βλαχοπούλου και μουσική του Φιλιππού Πλιάτσικα. Η Pixlax, μοναξιά μου όλα.

Και από τη μοναξία σε μια άλλη φράση που θεωρώ ότι την έχουμε πει πολλές φορές στη ζωή μας και θα την πούμε άλλες τόσες. Που πολλές φορές επίσης η φράση «δεν μπορώ» μπορεί να μην είναι αδυναμία, αλλά μια μορφή μάλλον έτσι, ειλικρίνειας. Για παράδειγμα μπορούμε να λέμε «δεν μπορώ να ξεχάσω», «δεν μπορώ να φύγω», «δεν μπορώ να συνεχίσω όπως πριν», «δεν μπορώ να κάνω ότι δεν συνέβη τίποτα». Εντάξει, μερικές φορές φίλες και φίλοι, το πιο γενναίο πράγμα που μπορεί να πει ένας άνθρωπος είναι απλώς «δεν μπορώ». Σκεφτείτε το λιγάκι, το υπόβαθρό του κυρίως. Και έρχεται ο Νίκος Ζούδιαρης με την ενορχήστρωση του Γιώργου Ανδρέου και την εκτέλεση του Αλκίνου Ιωαννίδη να μας το θυμίσουν.

Όταν όλα είναι γύρω παγωμένα, είναι εύκολο να ξεχάσεις πώς είναι η ζεστασιά. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι της δεκαετίας του 90 που συνδέθηκε όσο λίγα με τον ήχο των Aerosmith. 94 συγκεκριμένα κυκλοφόρησε. Μιλάει για έναν έρωτα που δεν είναι καθόλου ήρεμος, έναν έρωτα που σε τραβάει, σε απομακρύνει, σε κάνει να χάνεις την ψυχραιμία σου και τελικά σε οδηγεί στο σημείο να πεις «Τι άλλο, με τρελαίνεις».

Το επόμενο μας αλλάζει εντελώς την διάθεση, καθώς είναι ένα τραγούδι που έχει μέσα του έρωτα, έχει πάθος και εκείνη την χαρακτηριστική, μπορώ να πω, ατμόσφαιρα της ελληνικής pop-rock σκηνής τα τέλη της δεκαετίας έτσι, του 90. Ένα τραγούδι που ανήκει στην εποχή όπου η ελληνική pop και η rock σκηνή, όποια κι αν ήταν, μπορούσε να μιλήσει για τον έρωτα χωρίς να φοβάται την απλότητα. Θυμάστε τους Ρυφηφοί. Εκεί θα πάμε, στους Ρυφηφοί. Κυκλοφορεί το 1999. Τους στίχους και τη μουσική υπογράφει ο Νίκος Κατσιπόδης.

Η Φέη Μάτσου εδώ τραγούδησε για τους Ριφιφί από το άλμπουμ τους Αμετανόητα Τρελός. Και το ταξίδι μας στο μουσικό συνεχίζεται. Μέχρι το διάλειμμα θα πάμε ένα τραγούδι που μιλάει για κάτι πολύ απλό και πολύ ανθρώπινο, την επιθυμία να κρατήσεις για λίγο κοντά σου έναν άνθρωπο που σου λείπει, έστω και για δύο νύχτες μόνο. Από το Φως, του Παρασκευά Καρασούλου και της Δήμητρας Γαλάνη, από το 1991.

Κατοπινή ηχογράφηση αυτή που ακούσατε 10 χρόνια μετά από την πρώτη και από το εξαίρετο κοινό άλμπουμ Το Φως. Λοιπόν, είμαστε στα 30 λεπτά μετά από τις 4. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
9: Πέμπτη, Βαλκανική συνάντηση πολιτισμών στον Έβρο.
5: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη θεσμική γιορτή πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
9: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
5: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
9: Πέμπτη, Βαλκανική συνάντηση 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του πρώτου γυμνασίου Διδημοτύχου.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
10: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Έβρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου.
10: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώρη διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
10: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημοτήχου Ρεστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Επιστρέψαμε. Εντάξει, ναι. Επιστρέψαμε. Δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστίαδα. Γιάννης Κεριλίδης στο μικρόφωνο, Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου και το επόμενο τραγούδι, φίλες και φίλοι, μας πάει έξω από τα ελληνικά σύνορα, αλλά τελικά επιστρέφει στην ίδια παγκόσμια γλώσσα, στη γλώσσα της αγάπης. Ένα ναπολιτάνικο τραγούδι που μιλά για, για έναν βαθύ, ανεκτικό, ανθεκτικό καλύτερα έρωτα, για την υπομονή που απαιτεί μια μεγάλη αγάπη, αλλά και για τον πόνο που συχνά τη συνοδεύει. Ένα τραγούδι του Μπρούνο Κουλέ και του Φιλίπε Φρατζιόλε που το φέρνει στα ελληνικά η Χάρης Αλεξίου. Η αγάπη θα σε βρει όπου και να είσαι. Το άλμπουμ του 9. Κρυμμένη αγάπη εδώ.

0: αγάπη θα σε...
1: Έτσι είναι, γιατί η αληθινή αγάπη πάντα βρίσκει το δρόμο της. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που πολλοί το έζησαν ως ερωτική μπαλάντα, μόνο που, φίλες και φίλοι, η πραγματική ιστορία πίσω του είναι κάπως διαφορετική. Η πρώτη εικόνα βέβαια που δημιουργεί είναι εκείνη μιας δύσκολης σχέσης, ενός ανθρώπου που ζητά κάποιον άλλον να μην επιστρέψει. Όμως οι στίχοι δεν γράφτηκαν απλώς σαν μια συνηθισμένη ερωτική ιστορία. Η Βέτα Μπετίνη, που ήταν Ελληνίδα ηθοποιός, στίχουργός αλλά και συνθέτρια, είχε αποκαλύψει ότι η δημιουργία του τραγουδιού είχε διαφορετική εφετηρία και πως η συμμετοχή της στη συγγραφή των στίχων υπήρξε σημαντική. Και αυτή ακριβώς η πληροφορία είναι που αλλάζει, αν θέλετε, και τον τρόπο με τον οποίο ακούμε το τραγούδι. Γιατί η φράση «Μη γυρίσεις», που είναι και ο τίτλος του τραγούδιου, δεν είναι απαραίτητα θυμός. Μπορεί να είναι προστασία, μπορεί να είναι φόβος, σύμφωνα πάντα με την Βέτα Μπετίνη. Μπορεί να είναι η προσπάθεια ενός ανθρώπου να βάλει ένα τέλος πριν πληγωθεί ξανά, μέχρι το 1989 που οι Κατσιμιχαίοι, ο Χάρης και ο Πάνος, το έβαλαν στο άλμπουμ «Απρίλη Ψεύτη» και το τραγούδι έμεινε. Έτσι είναι τραγούδια, δεν τελειώνουν όταν τελειώνει η μουσική τους, συνεχίζουν μέσα μας. Τη μουσική έγραψε ο Τάκης Μπουμάς και η στίχη του Χάρη, του Πάνου και της Βέτας Μπετίνη.

Και το επόμενο μιλάει για την ανάγκη να έχεις έναν άνθρωπο δίπλος όταν όλα έχουν γκρεμιστεί. Μας ταξιδεύει στο 1993, στο άλμπουμ «Τα καράβια μου καίω», Νίκος Πρωτοκάλογλου, Ελένη Τσαλιγοπούλου, που δίνει και ίδια αυτήν την ιδιαίτερη, αν θέλετε, τρυφερότητα που χρειαζόταν αυτό το κομμάτι.

Πόσο απλό και πόσο άμεσο παράλληλα το τραγούδι αυτό και η στίχη του σαν μια παράκληση και μια ιδιαίτερη τρυφερότητα από τις ερμηνείες. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι που κουβαλάει μέσα του φίλες και φίλοι. Ελληνική θάλασσα, τον έρωτο και εκείνο το παράξενο, αν θέλετε, παράπονο που συναντάμε συχνά στο ελληνικό τραγούδι. Και ο τίτλος πολύ χαρακτηριστικός, μία φράση που στην ελληνική λαϊκή παράδοση μπορεί να είναι ταυτόχρονα κατάρα αλλά και ερωτική εξομολόγηση. Αναφέρομαι βέβαια σε αυτήν τη λέξη που μας την έφερε ο Παντελής Θαλασσινός και την έκανε τραγούδι. Ανάθεμά σε. Αντίφαση. Ναι, αντίφαση.

Η αντίφαση που έλεγα λίγο πριν κρύβεται στο ότι αυτή η φράση, το ανάθεμά σε, μπορεί στην πραγματικότητα να εννοεί «μου λείπεις». Καλά, ο θαλασσινός έτσι κι αλλιώς έχει αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο να συνδέει το σύγχρονο ήχο με τις ρίζες του ελληνικού τραγουδιού. Πάντα το έκανε και συνεχίζει να το κάνει και είναι τόσο ωραίο αυτό που κάνει. Και τώρα ένας από τους πιο εσωτερικούς, αν θέλετε, σταθμούς μιας μεγάλης μουσικής διαδρομής αυτής, του Σωκράτη Μάλαμα. Προσέξτε, το κομμάτι αυτό όταν πρωτοκυκλοφόρησε σε CD και σε βινήλιο, ο δίσκος λιγότανε Λαβύρινθος. Μέσα σε λίγους μήνες από την κυκλοφορία φθινόπωρο ήταν το 96, αλλάζει ο τίτλος, επιστρέφονται όλα τα βινήλια και τα CDs πίσω, αλλάζει ο τίτλος γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα με τον τίτλο αυτό που είχε χρησιμοποιήσει ο Ross Daily σε έναν προηγούμενο δίσκο του. Και επιστρέφει στις προθήκες των δισκοπολίων το άλμπουμ με τον τίτλο Σωκράτης Μάλαμας. Τόσο απλά. Θυμάμαι για το συγκεκριμένο κομμάτι, είχα μια κουβέντα με τον Σωκράτη Μάλαμα και μου είχε πει για τη συγκεκριμένη φράση που λέει «Μισή πίστη» είναι το τραγούδι, έτσι. Μου είχε πει ότι για εκείνη την εποχή, τέλος πάντων που το έγραψε, τον αντιπροσώπευε απόλυτα, αργότερα δεν του αρκούσε πια, μου είχε πει μάλιστα, και ίσως αυτό να είναι, φίλες και φίλοι, και το πιο όμορφο στοιχείο του τραγουδιού, το ότι δηλαδή η ζωή δεν χρειάζεται πάντα 100% βεβαιότητα, μερικές φορές αρκεί να έχεις λίγη πίστη και μια ευχή στο χέρι, έτσι για να συνεχίσεις. Η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου με την συμμετοχή του Σωκράτη Μάλαμα.

αγκαλιές μου. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα, ανανεώνοντας το ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα. Η Δώρα Δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 και 40 βαθμούς, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά, στο πεδίο επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος ρήψης νερού πραγματοποιούν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά σε δυσβατή δυσπρόσιτη περιοχή στη θέση Μπαϊτάνη στο περιβόλι Γρεβενών. Επιχειρούν 74 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων με 9 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα. Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Φωτιά το μεσημέρι και σε δασική έκταση στη Σάμο στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθόκαμπου, όπου επιχειρούν 28 πυροσβέστες. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2.30 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Ένα συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τις μειωμένες τιμές στα βασικά αγαθά, αλλά και στην προώρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν, όπως είπε, μια μεγάλη εθνική επιτυχία με αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα, όπως τονίζουν, προήλθαν κυρίως, όπως επισημαίνουν, από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σφοδρή αντιπαράθεση επίσης ξέσπασε μεταξύ της κυβέρνησης και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 θα μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση προτίμηση για πρόσληψη στα τμήματα ένταξης των δημόσιων ονάσιων σχολείων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026-2027. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι εσελγούσε στην 14χρονη βάφτιση μια του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Στο διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. «Δικαίωμά μας να απαντήσουμε», δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιού του Ντόναλντ Τραμπ, Μπάρον, δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφεται λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται ο Μπάρον, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη αύριο, με νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες και πιθανότητα βροχών στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2-4 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους στους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Χωρίς ενεργό μέτωπο σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι αυτή την ώρα οι φωτιές που ξέσπασαν σε Καστανιά Ιμαθίας, Περιβολάκι Γρεβενών και στο Μαραθώ Καμποσάμου. Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, όπου για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Έναν συνολικό οδικό χάρτη για την πορεία της Ελλάδας έως το 2030 θα παρουσιάσει το άλλο Σαββατοκύριακο στη Νέα Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, όπως προανήγγειλε ο ίδιος στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στη συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ για τις μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά αλλά και στην προώρη αποπληρωμή χρέους, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνους εκείνους που υποβαθμίζουν, όπως είπε, μια μεγάλη εθνική επιτυχία με αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού. Οι αναφορές του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο προκάλεσαν έντονες επικρίσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καθώς τα συγκεκριμένα χρήματα, όπως τονίζουν, προήλθαν κυρίως από την υπερφορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Σφοδρή αντιπαράθεση ξέσπασε επίσης μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Αλέξη Τσίπρα να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026 θα μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης με ειδίκευση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση προτίμηση για την πρόσληψη στα τμήματα ένταξης των δημόσιων ονάσιων σχολείων ως προσωρινοί αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2026-2027. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελγούσε στην 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016 όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Στον διεθνή χώρο, Ευρωπαίοι ηγέτες φιλοξενούνται στο Κίεβο για την 35η επέτειο ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση των 4,5 χρόνων από τη ρωσική εισβολή, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να στέλνει αυστηρό μήνυμα στον Βλαντιμίρ Πούτιν. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής αεράμυνας την ώρα που οι μάχες στο πεδίο συνεχίζονται. Ρωσία και Ουκρανία πραγματοποίησαν σήμερα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, ανταλλάσσοντας 10 αιχμαλώτους η κάθε μία, όπως μετέδωσε το λευκορωσικό ειδησιογραφικό πρακτορείο Μπέλτα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις επιθέσεις της. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την ίδια ώρα βίντεο με το οποίο απειλεί τη ζωή του μικρότερου γιού του Ντόναλντ Τραμπ Μπάρον δημοσιοποίησε το Ιρανικό κρατικό κανάλι Channel 3. Σε αυτό περιγράφει λεπτομερώς συγκεκριμένες περιοχές που εμφανίζεται, προσφέροντας αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων για τη δολοφονία του. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του στο Truth Social ότι το Ιράν καταραίει πλήρως, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά, αίθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, με θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή εβδομάδα. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος παραμένει και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον άσπρο του Δήμου Παιωνίας Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι οι φωτιές που ξέσπασαν σε Καστανιά Ημαθίας, Περιβολάκι Γρεβενών και στο Μαραθώκαμπο Σάμου. Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμη Αμφίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβασή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος ένα ελικόπτερο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, Κώστα Τσουκαλά, να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδος του 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιάννικης, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική και πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πυρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεροβασίλη σημειώνει ότι εφ' εξής θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτή Σάρτας. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος στα Χανιά που κατηγορείται ότι ασελουγούσε στη 14χρονη βαφτισιμιά του. Η υπόθεση κρίνεται πολύ σοβαρή, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται, καθώς η κακοποίηση φέρεται να ξεκίνησε από το 2016, όταν η ανήλικη ήταν 4 ετών. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωή σε ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί αύριο θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στον περιφερειακό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

big shot.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με φόντο τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όπως και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Αναφέρθηκε στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλάς, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Επί 7 ολόκληρα χρόνια η κυβέρνηση σχεδιάζει οδικούς χάρτες που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, το μήνυμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφαση του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Παύλος Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης και υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μέχρι τις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιάννικης με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σε υψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 39 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος είναι και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μικρή και πρόσχερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Πέμπτη και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και άλλες 30 περιοχές της χώρας. Στο αυτόφορο, μόνο μελές πλημελίου δικείου Σερών παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Τετάρτη, ενώ οι κατηγορούμενοι παραμένουν υποκράτηση. Στην εισαγγελία πρωτοδικών Σερών οδηγήθηκαν 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου. Ο αριθμός των κρατουμένων που διέφυγαν και αναζητούνται ξεπερνά τους 15. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της, προμηθευόμενη συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, πυράβλους, πυρομαχικά και ραντάρ. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του για τους εορτασμούς για τα 35 χρόνια από την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τη ΣΥΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπακάη, υποστήριξε ότι η ανάπτυξη αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και συνιστά συνδρομή στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στο μεταξύ, η Τεχεράν δημοσίευσε για πρώτη φορά τη λίστα με τα πλοία που παραβίασαν τα Ιρανικά πρωτόκολλα διέλευσης και πλέον κινδυνεύουν με περιορισμούς στις μελλοντικές διελεύσεις τους, πρόστιμα, κράτηση ή κατάσχεση. Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου στα 93,45 δολάρια το βαρέλι το Brent. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το βράδυ τμήμα του περιφερειακού λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από 11 το βράδυ σήμερα μέχρι 5 αύριο το πρωί θα απαγορευτεί η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο ρέμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα μας. Αύριο τα σαραντάρια θα επιμείνουν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη. Η θερμοκρασία αναμένεται να υποχωρήσει ελαφρώς από την Τετάρτη. Συνολικά 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα καθώς και ένα ελικόπτερο. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Κιλκής. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παλαιοκόμη Αμφίπολη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρο σε ένα ελικόπτερο, ενώ ο Δήμος Αμφίπολης διέθεσε υδροφόρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα και σε άλλες 30 περιφέρειες της χώρας. Τις κυβερνητικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα του πληθωρισμού και της ακρίβειας, τονίζοντας ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Διεθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, αλλά και ο οδικός χάρτης της χώρας προς το 2030. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα, σχολιάζοντας ότι οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να είναι ιδιαίτερα επικριτικός στις αναφορές που έκανε ο Πρωθυπουργός στα ελληνοτουρκικά. Ειδικότερα, καυτηρίασε την πολιτική των ήρεμων νερών και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση ότι προσπαθούν να ωρεοποιήσουν την κατάσταση την ώρα που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο. Η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεδιπλώθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο προσέκρουσε με σφοδρότητα στη σκληρή πραγματικότητα, επισήμανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζεται προκλητικά ως οραματιστής της Ελλάδας το 2030, οι λαϊκές οικογένειες πασχίζουν να βγάλουν το μήνα, σχολίασε το ΚΚΕ. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προστίθενται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στις 20 Αυγούστου έχουν ενταχθεί στην Πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες Γιαννικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για την απόφασή του να προηγηθεί του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης τον κατηγόρησε για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά. Είναι μια παράδοση που τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις, τόνισε. Η Ελλάς ανταπέδωσε τα πειρά, αποδίδοντας στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης, υποστηρίζοντας ότι τρέμει τη σύγκριση ανάμεσα στην εντυμότητα και τη διαφθορά. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στην επιστολή της, η κυρία Γεροβασίλη σημείωσε ότι η ΕΦΕΞΥΣ θα ασκεί τα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της ως ανεξάρτητη βουλευτής Άρτας. Σε 4 ασθενείς τελικού σταδίου ανεπάρκειας οργάνων έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής ένας 18χρονος που έγινε δωρητής μετά το θάνατό του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία της δωρεάς των οργάνων, δηλαδή της καρδιάς, του ύπατος και των δύο νεφρών, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Κλειστό θα παραμείνει το βράδυ τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα, από 11 το βράδυ μέχρι 5 αύριο το πρωί, απαγορεύεται η κυκλοφορία στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.